0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

στους άδειους δρόμους και στα πάρκα. Γυρνούν αδέσποτα σκυλιά. Θα έρθει ο καιρός και θα πλαγιάσουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Προχωράς και αφήνεις τις γειτονιές.

όταν ήρθα στον κόσμο και είδα τον ήλιο, είπα, θα πρέπει κάτι να αφήσω πίσω μου φεύγοντας. Και το βρήκα αρκετό να ανεβώ στην κορφή σου, να πετάξω στη γης ένα λουλούδι.

Υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

είναι φοβάσαι. Έγινα κιόλας 30 χρονών. Νύχτες αγρύπνιας

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι,

Τις κυριλές τους δικούς μας λέμε ναι, και σψίμιους λέμε ναι, σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

στους τεχνοκράτες, δόκις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

μαύρου στους γράφους, στους αναλφαβητούς, στους φαντάρους λέμε ναι και σφίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξαρτήση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και σφάσεις λέμε.

σάστηρα στην απλά, στη ξαπλά, στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδειση λήψη, στα κοκτέιλ λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι είχαμε τους ασκετούς, όχι λέμε στους βλάκες, όχι σχασούς. Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις γελιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόφιες, όχι και στους κρυοκολούς, όχι παιδιά στις ψόφιες,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου θα μπορούσε κανείς να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 21 του Σεπτέμβρη. Πάει και πότε πέρασε αυτός ο μήνας. Και ξέρετε, δεν είναι ανάγκη. Το καταλαβαίνεις όταν κοιτάζεις την τσέπη ή την κάρτα και δεν έχεις λεφτά. Λες, α, εντάξει, εκεί θα είναι, από 15 και μετά θα είναι. Κάπως έτσι. 21 λοιπόν του Σεπτέμβρη του 26. Και από πού να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι δικαίως, γιατί βλέπουμε και την ουρά πολλών θεμάτων να καταλήγει εκεί με το εκλογικό αποτέλεσμα σε δύο ακόμα κρατήδια της Γερμανίας. Στο ένα κρατήδιο της Βαλτικής, πριν σας μπλέξω με ονόματα, να βλέπουμε τους ακροδεξιούς να έρχονται πρώτοι και το κυβερνητικό κόμμα, τους χριστιανοδημοκράτες, να μην μπαίνουν καν στη Βουλή. Ούτε καν δεν μπήκαν στη Βουλή. Εάν πάμε τώρα στα κεντρικά της Γερμανίας, στο Βερολίνο, εκεί βλέπουμε την αριστερά να εκτοξεύεται και να έρθει πρώτο κόμμα. Δεύτεροι οι χριστιανοδημοκράτες, εδώ κράτησαν δυνάμεις. Και τρίτη δύναμη οι ακροδεξιοί, οι ναζιστές. Βεβαίως ο Μέρκελ. Εντάξει. Ο καγκελάριος Μέρτς έσπευσε να πει ότι ούτε θα παραιτηθεί από το κόμμα του, δηλαδή από τους χριστιανοδημοκράτες, αλλά ούτε και από την καγκελάρια, αλλά θα προχωρήσει με τις γοργάς μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, με απλά λόγια, θα κινδυνεύσει σε λίγο να μην μπαίνει σε κανένα κρατήδιο μέσα ο χριστιανοδημοκράτης. Υπό την έννοια ότι οι πολιτικοί που έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και έχοντας αχαλήνωτη εντελώς την Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη πάει ντουγρού στις αγκάλες ακροδεξιάς. Αυτή είναι η μια ουρά που θέλουμε να δούμε. Γιατί στα συγκεκριμένα αυτά κρατήδια της Βαλτικής βλέπουμε μια ενίσχυση της ακροδεξιάς. Η άλλη ουρά, η μεγάλη, είναι το ότι έτσι όπως ουσιαστικά πορεύεται η Ευρώπη, είναι λογικό να ανθούν οι λεγόμενες αντισυστημικές, μα που είναι πιο συστημικές δυνάμεις, και το έχουμε δει εδώ και πολύ καθαρά με τη δική μας την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ποιο ήταν το κεντρικό, αν θέλετε, σύνθημα και στα δύο τελευταία κρατήδια όπου επικράτησε η ακροδεξιά? Ότι κακώς θα έχουμε σπάσει με τους Ρώσους, σε λίγο θα κρυώνουμε, σε λίγο θα... Ήταν, ξέρετε, το επιφανειακό, αλλά το πρώτο επιχείρημα. Είχαμε μια παρέμβαση του Πούτιν, θα έλεγε κανείς, σε αυτές τις εκλογές, σε αυτό το κρατήδιο. Τι είπε δηλαδή? Ότι αν κερδίσουν εδώ οι ακροδεξιοί, θα έχουμε μια συμφωνία για τη ροή φυσικού αερίου, γιατί υπάρχει σε αυτό το κρατήδιο αγωγός που καταλήγει από τη Ρωσία, και θα αρχίσει ξανά να υπάρχει η εμπορική συμφωνία, η ενεργειακή με το φυσικό αέριο. Αυτό ήταν ικανό ως γεγονός να εκτινάξει το ποσοστό των ακροδεξιών στην περιοχή. Αλλά προσέξτε, δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η παρέμβαση του Πούτιν. Απλά ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι ακροδεξιοί. Τι σημαίνει? Ότι επειδή οι ακροδεξιοί ανεβαίνουν επειδή τους στηρίζει ο Πούτιν? Όχι. Αλλά επειδή βλέπουν αυτό που έρχεται. Γιατί βλέπει η Γερμανία τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής των χριστιανοδημοκρατών, όπως αυτές εκφράζονται τόσο στο εσωτερικό αλλά και στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια, την εποχή που εμάς μας πίεζαν και μας ξεζούμιζαν, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και όλο αυτό το επιτελείο, οι Γερμανοί αυγάτιζαν τα κέρδη τους ακόμα και μέσα από την κρίση της Ελλάδας. Και θυμόσαστε τότε, θυμηθήκαμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, το ότι θα έχουμε μια γερμανοποίηση της Ευρώπης. Ευτυχώς δεν θα την έχουμε. Γιατί δεν θα την έχουμε? Γιατί ήρθαν μετά οι μεταμέρκελ καγκελάριοι, έφυγε και ο Σόιμπλε, χάλασε έτσι και θόλωσε και το γερμανικό μοντέλο γενικότερα, έσπασε και ο λεγόμενος γαλλογερμανικός άξονας και πού φτάσαμε σήμερα? Σε μια ανυπόλοιπτη εντελώς Ευρώπη. Με μια απαράδεκτη και αχαρακτήριστη Φόντερ Λάιεν, η οποία θα τη βρεις σε όποια πέτρα σηκώσεις κάτω από συμφωνίες που χρήζουν διερεύνησης. Το λέω πολύ κομψά. Είτε με τα εμβόλια, είτε με αυτή την κούρσα υπεροπλισμών. Και να σκεφτείτε, διάβαζα το Σαββατοκύριακο, ότι μέχρι τώρα η Ευρώπη έχει χρηματοδοτήσει με πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ το φασιστάκι το Ζελένσκι. 250 δισεκατομμύρια, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. Ο χρήσιμος ηλίθιος έχει πάρει 250 δισεκατομμύρια. Μην επαναλάβουμε τα ίδια, ότι για πρώτη φορά καταγράφεται στην ιστορία ότι ο τιμωρός πληρώνει το αντίτιμο της τιμωρίας. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα ήσα να λέω εγώ εδώ πέρα στον Σπύρο, ρε εσύ, επειδή μου έκανες αυτή τη ζημιά, 1.000 ευρώ πρόστιμο. Λέμε τώρα. Δεν είναι ο Πετραλιάς, θα τα πούμε παρακάτω, γιατί έχουμε αστέρια. Εδώ στην κυβέρνηση έχουμε αστέρια. Και αντί να πληρώσει ο Σπύρος, θα πληρώνω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι με τη Ρωσία. Επιβάλλουμε μέτρα, μέτρα, μέτρα, αλλά ο Πούτιν στα παλιά του τα παπούτσια, έχει και εκεί, έχουν άλλα συστήματα εκεί. Εκεί ξεπεράσαμε και κάποια δημοψηφίσματα του παρελθόντος. 57% στις βουλευτικές εκλογές πήρε ο Πούτιν. Τώρα έχεις να πεις τίποτα, κύριε Σπύρο? Θα σου δει, θα πάρει, παίρνει μικρόφωνο απαντάς, όχι έτσι ψιθυριστά. Λοιπόν, 57% ο Πούτιν. Είπα πιο νωρίστερα για ένα ταλεντάκι που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είδατε, ρε παιδί μου, πώς ξετρουπώνουν ένας-ένας. Δηλαδή είδαμε με την υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο Μαζονάκη, ότι έχουμε δει μια χωρία, μια ορχήστρα στελεχών της κυβέρνησης που όχι μόνο γνώριζαν, αλλά ευλογούσαν κιόλας. Λοιπόν, ένα ταλέντο λοιπόν που έχει προκύψει στην κυβέρνηση, που το είχατε, κύριε Μητσοτάκη, τόσο καιρό? Πού υπήρχε αυτό το ταλέντο? Πετραλιάς λέγεται. Υφυπουργός οικονομικών. Και έβγαλε ένα φυρμάνι, γιατί μόνο φυρμάνι μπορεί να χαρακτηριστεί, ότι πας εις δημόσιος υπάλληλος. Δεν μπορώ να κάνω και τη φωνή του Παπαδόπουλου. Ο οποίος καθυστερεί 15 μέρες να απαντήσει περικοπή μισθού. Το αποφασίζει, το διατάζει, το βάζει σε εγκύκλιο και το στέλνει. Πού τα έχετε αυτά τα ταλέντα, ρε παιδιά? Πού τα έχετε από κάτι ταλεντάρες, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Πετραλιάς τώρα, καλά για τους μεγάλους τώρα της ιστορίας, τους πιερακάκηδες, αφήστε το. Πιερακάκης, τον στείλανε στο Eurogroup, γιατί ήταν ο πρόθυμος να κατάσχει τα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη, και τώρα γυρίζει με άδεια τα χέρια και από εκεί που περίμεναν η Ευρώπη, γιατί αυτό ήταν το αφήγημα του Μητσοτάκη, ότι ξέρετε κάτι, η Ευρώπη θα πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα συνολικά, γιατί το κάθε κράτος αποφασίζει, έχει και το περιθώριο, έχει και τα εργαλεία τα ευρωπαϊκά να αποφασίσει διαφορετική πολιτική. Και έρχεται λοιπόν ο Πιερακάκης και λέει: δεν παίρνουμε μέτρα συνολικά. Γιατί πήγε και το είπε στην Ευρώπη και το πήραν με τις πέτρες, που λέει ο λόγος. Γιατί υπάρχει ήδη. Ποια εργαλεία υπάρχουν? Ακούστε, δύο εργαλεία που υπάρχουν και τα οποία έχουν περιέλθει σε αχρηστία στη χώρα. Για την ακρίβεια, μια και μπαίνουμε στα καύσιμα. 2,20 εν τω μεταξύ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μια παρένθεση πριν πάμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα δύο μέτρα της Ευρώπης, που έχει την δυνατότητα ήδη να μειώσει τιμές. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, ρε παιδιά, γιατί εγώ με τα λίγα οικονομικά που ξέρω, τα λίγα μαθηματικά μάλλον που ξέρω, με τη λίγη αριθμητική που ξέρω εν πάση περιπτώσει, όταν πουλιέται η βενζίνη στα πρατήρια κατά μέσο όρο γύρω στο 1 150 160 170 200 2 ευρώ και 15 λεπτά ή 18 λεπτά ή 19 λεπτά. Πώς γίνεται τα βεζινάδικο, το άλλο δίπλα, το παραδίπλα, να πουλάει 1,99 ή 2 ευρώ? Τόσο αγοράζει ένα πρατήριο. Αυτή είναι η τιμή του διελιστηρίου. Πώς γίνεται? Γίνεται. Πώς το καταλαβαίνεις ότι γίνεται? Ότι δεν περνάει αυτοκίνητο από αυτό το πρατήριο. Καταλάβατε? Ας. Επανέρχομαι λοιπόν μετά την παρένθεση αυτή στα εργαλεία. Έρθει ο Πιερακάκης λοιπόν και αρχίζουν ορισμένοι εφημερίδες και λένε ψυχρολουσία, δεν παίρνει η Ευρώπη μέτρα. Οπότε ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει κάνει τώρα να κοιμάται ήσυχος. Αλλά δεν κοιμάται ήσυχος ο Μητσοτάκης. Κοιμούνται ήσυχοι αυτοί που έπρεπε να πληρώσουν με βάση τα εργαλεία της Ευρώπης. Η Ευρώπη λοιπόν έχει πάρει δύο αποφάσεις. Όχι τώρα, από την εποχή της κρίσης με την Ουκρανία. Όχι τώρα με τον κόλπο, δηλαδή ήταν προγενέστερα τα μέτρα. Το ένα μέτρο είναι το εξής. Ότι έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τους ειδικούς φόρους έως ενός ποσοστού. Δηλαδή σου λέει ότι τον ειδικό φόρο μπορεί να το μειώσει 20%, 30%, 40%. Αυτό μπορείς να κάνεις. Παράδειγμα, η Κύπρος έχει μειώσει τους ειδικούς φόρους και το ΦΠΑ και έτσι ενώ παίρνουμε καύσιμα από τα ίδια διελιστήρια, η ΜΕΝ Κύπρος πουλάει το ανώτερο 1,70, στην Ελλάδα 2,20, 50 λεπτά δηλαδή διαφορά στα καύσιμα. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Το ίδιο συμβαίνει σε αρκετές άλλες χώρες. Η Γαλλία σε αντίθεση τώρα δεν έχει μειώσει, με αποτέλεσμα να έχει την ακριβότερη βενζίνη. Το δεύτερο μέτρο που έχει πάρει ήδη η Ευρώπη, επειδή έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα συσσωρεύονται υπερκέρδη από μεγάλες επιχειρήσεις. Βλέπε διελιστήρια, βλέπε εταιρείες εμπορίας καυσίμου γενικότερα. Και έρχεται και λέει το εξής. Όχι τώρα, είπαμε από το 21, ότι μπορείτε να φορολογείτε αυτά τα υπερκέρδη από 30 έως 90%. Από το 21 είναι αυτό. Και δινόταν τότε που ήταν ακόμα βουλευτής και πρόεδρος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ο κύριος Τσίπρας, που έδινε μάχη στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιβολή φόρου και στα υπερκέρδη της ΔΕΗ και στα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Και ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογηθούν με 90%. Τελικώς, από εκεί που λέγανε ότι ήταν 900 εκατομμύρια τα κέρδη της ΔΕΗ, μια από εδώ, τρεις το ξύδι, πέντε το λάδι ή δύο, πώς το λένε, τρεις το λάδι, δύο το ξύδι, τα περιόρισαν στα 300. Έρχεται και ο Σταϊκούρας τότε και μας λέει ότι θα εισπράξουμε με τον χαμηλότερο συντελεστή, δηλαδή όχι με 90, με 30% που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 30 έως 90, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων και θα πάρουμε 300 εκατομμύρια για να δώσουν τότε το market pass. Δηλαδή το 300 που δώσαν τότε, 200 για να ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ, ήταν με τα λεφτά που θα έπαιρναν από τα δηληστηρία. Εγώ θέτω την ερώτηση χρόνια μετά. Τα έχετε πάρει αυτά τα χρήματα? Άρα λοιπόν εδώ έχεις δύο εργαλεία. Το ένα είναι η μείωση των ειδικών φόρων, που δεν το κάνει ο Μητσοτάκης. Και το δεύτερο είναι η υπερφορολόγηση των υπερκερδών. Και αυτό είναι προς την κατεύθυνση μείωσης της τιμής των καυσίμων. Γιατί? Γιατί εάν επικαλεστείς οικονομική ή δημοσιονομική στενότητα, εάν φορολογήσεις τα υπερκέρδη με το 30 έως 90%, αλλά εγώ λέω ειδικά στην Ελλάδα που έχει γίνει τελατίνα από 8 δολάρια το βαρέλι, έχει πάει 36, θα μπορούσες να καλύψεις τη διαφορά ή να πιέσεις τα δηληστήρια με τον τρόπο αυτό τον έμεσο ή άμεσο, θα έλεγε κανείς, να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές. Ούτε το ένα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης, ούτε το άλλο. Γιατί? Γιατί απλούστατα είναι σαν να βάζει χέρι στην πολιτική του. Ποια είναι η πολιτική του? Ακριβά προϊόντα, περισσότερη φόρη στα ταμεία μου. Είναι τόσο απλό. Και έρχονται τώρα να μας πείσουν ότι επειδή η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, θα είναι δύσκολο εμείς δημοσιονομικοί κανόνες, τη στιγμή που στηβάζονται βεβαίως υπερπλεονάσματα. Προσπαθώ να συμπεριλάβω όλα τα θέματα που θα μπορούσαμε έτσι να συζητήσουμε. Πριν πάω στην υπόθεση Μαζονάκη, που αρχίζει και γίνεται εδώ πέρα και έχει και την αστυνομική του πλευρά, έχω μείνει άναυδος με το χθεσινό δελτίο συμβάντων, το αστυνομικό δελτίο που λέμε. 14χρονος πλακώνει στις μπουνιές Σταυρυλής και κάπου έναν συνομήλικό του 13χρονο στις μπουνιές και τον στέλνει με πρόβλημα στο νεφρό στο νοσοκομείο. Συλλαμβάνει το 14χρονο, συλλαμβάνει τη μάνα του, αφαιρεί η μάνα του ελεύθερη. Θεσσαλονίκη. 13χρονη εναντίον μία ομάδα από ανήλικους επιτίθενται σε 13χρονη και την ξυλοκοπούν. 76χρονος πλακώνει λύση στο ξύλο ένα 82χρονο στην παραλία κάτω στη Γλυφάδα και χάνει τη ζωή του 82χρονο. Διαβάζοντας έτσι το ρεπορτάζ, ο 82χρονος λέει διαπληκτίστηκε με τον 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Προσέξτε, 82χρονος με 76χρονος. Και κλείνει το δελτίο εχθές με τη δολοφονία μιας 27χρονης σε ένα ποδηλατόδρομο στη Βόρεια Ελλάδα. Σιγουμένησα νομίζω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι απίστευτο. Και ιδίως με τους ανηλίκους. Το δε Σάββατο το βράδυ γύρισα αργά σπίτι, αργά τώρα, 9 η ώρα. Έχω μείνει άναυδος. Και ιδίως όταν περνούσα μπροστά από τον ηλεκτρικό αυτού της Κηφισιάς, σε αυτό το δρόμο όπου βλέπω παρέες να κατεβαίνουν από τον ηλεκτρικό, παρέες νεαρούς, κοντό πατελονάκι, μαύρο μπλουζάκι, κουρεμένο, ξέρεις, το μισό κεφάλι έτσι γουλί. Η σκέψη μου πάει κάπου. Όχι αδικαιολόγητα. Και να βλέπεις τώρα 6-7 άτομα ίδια κοψιά. Ομοιομορφία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί, μιας και το φέρει κουβέντα εκεί στην Κηφισιά, όλα τα σφάζεται, όλα τα μαχαιρώνεται που λέει ο λόγος, ο δρόμος μπροστά από τον ηλεκτρικό έχει 3-4 πλατάνια. Το πεζοδρόμιο λοιπόν, κάποια στιγμή λόγω του πλατάνου δεν υπάρχει. Πρέπει ο πεζός να κατέβει και διερωτώ με. Εκεί ο Δήμος είναι τόσο η ανοησία, δεν έχει ένα μηχανικό να πει ότι αυτό το πεζοδρόμιο θα το κάνουμε 1,5 μέτρο και θα απαγορεύσουμε τη στάση τη στάθμη των αυτοκινήτων στην άλλη πλευρά, αλλά σου λέει ο ιδιοκτήτης που θα παρκάρει τα αμάξι του έτσι. Με αποτέλεσμα κινδυνεύουν κάθε μέρα οι πεζοί. Κινδύνευσα και εγώ προχθές. Το πατίνι, ακούστε, πατίνι από αυτά τα ενοικιαζόμενα, να έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση και ο τύπος να διαβάζει μηνύματα στο κινητό του. Παιδιά, κλείνω την παρένθεση για να έρθουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι αποκαλύψεις που έκανε, που βλέπουμε καθημερινά, είναι συγκλονιστικές. Αλλά οι αποκαλύψεις που κάνει ειδικά ο Παύλος Πολάκης για τα έργα και τις ημέρες του Πατούλη και των άλλων συνδετημόνων της δεξιάς πολυκατοικίας είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Γιατί ο Μεν Πατούλη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, συμμετέχει σε αυτά τα ιατρία ομορφιάς. Μόλις κάνει λοιπόν την αποκάλυψη ο Πολάκης και κάνει την ανάρτηση στο διαδίκτυο, μετά από 3 ώρες, από εκεί που εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα αυτού του πολυιατρίου ομορφιάς ως πρόεδρος, εξαφανίζεται και μπαίνει με μια άλλη ιδιότητα γιατρού κτλ. Το ίδιο και σε άλλες, γιατί δεν είναι μέτοχος μόνο σε ένα, είναι πολύ πράγμα. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και απαιτούμε από αυτόν τώρα να ελέγξει ιατρία. Ο ίδιος ορθοπαιδικός, αλλά είναι σε αυτά. Και μάλιστα από εκεί που ένα ιατρείο ασχολούνται με την ομορφιά, περνάει στην ιστοσελίδα του ότι κάνει μόνο οδοντιατρικές εξετάσεις πλέον. Όλα αυτά που αποκαλύπτονται, οι ιστορίες του Μπλεύρη που με τους γιατρούς αυτούς είχαν συστήσει μια εταιρεία ή μάλλον είχαν ξεκινήσει μια προσπάθεια μαζί, ο Νανογιλέκος που τώρα που διαφήμιζε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, δηλαδή όλοι αυτοί είναι συμμέτοχοι υπό την έννοια της.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Σας έλεγα νωρίτερα για το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής. Καταρχήν, έχει πάρα πολλά θέματα που μπορείτε να γεμίσετε ένα Σαββατοκυριακό, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το Σάββατο βράδυ οι εφημερίδες έχουν κυκλοφορήσει, διαβάζοντας ενδιαφέροντα θέματα. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν. Κατά κόκκινο φωτογραφία παπά Δούρου και αναφέρεται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα και στο οποίο αναφέρθηκε και εκτενώς Θεσσαλονίκη ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο ΕΦΚΑ που μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό. Μετατρέποντας ουσιαστικά τον ΕΦΚΑ σε έναν αγοραστή και των σπιτιών και τη διαχείριση των δανείων κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα ένα διπλό όφελος. Από τη μία πλευρά ο ΕΦΚΑ να αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI και από την άλλη να δώσει πίσω 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια στους πολίτες, δίνοντας μια ανάσα στο στεγαστικό. Σε αντίθεση, που θέλω να καταλήξω. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται όχι μόνο με μια ιδέα, αλλά με μια ιδέα δουλεμένη, κοστολογημένη και με ορατό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ θα πάρει τα δάνεια, θα πάρει ουσιαστικά τα σπίτια, θα κάνει τέτοιους διακανονισμούς που τα σπίτια θα επιστρέψουν κτλ. Κτλ. Θα ξαναπέσουν στην αγορά. Με απόλυτο κοστολογημένο τρόπο και μάλιστα με συγκεκριμένους στόχους. Κάνει λοιπόν μια παρουσίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θέλω να καταλήξω, ενός συγκεκριμένου μέτρου με συγκεκριμένο αποτύπωμα και όσον αφορά τον ΕΦΚΑ που θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση των δανείων και το κέρδος του, και από την άλλη πλευρά το κέρδος προς την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια με τα 100.000 σπίτια και τα 190 σε 15 χρόνια. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα? Ότι αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε μία κουβέντα για να παρουσιάσουμε μία καινοτομία. Είπε ένα μέτρο, το ανέλησε, το έφερε στο δημόσιο διάλογο και με στοιχεία. Για να μου πείτε πάλι ότι είμαι εγώ, είμαι μονικόν τον Τσίπρα, πάρτε παράδειγμα τώρα το μέτρο που ανακοίνωσε η Ελλάς με τον φόρο, τον πατριωτικό λεγόμενο φόρο. Δηλαδή είναι πατριωτικός επειδή προέρχεται από τους εφοπλιστές ή τους πολύ πλούσιους? Δηλαδή ο φόρος που είναι εγώ δεν είναι πατριωτικός κατά μία έννοια? Που παίρνω 3,60 που λέει ο λόγος και από αυτούς τους 3,60 πληρώνω, ενώ ο εφοπλιστής δεν πληρώνει. Εμένα είναι πατριωτικός ο φόρος. Δηλαδή και μόνο από τον όρο δείχνει κάτι. Αλλά λέμε, εντάξει, ας το παραδεχτούμε. Ας το ξεπεράσουμε. Ακούσατε κάτι συγκεκριμένο? Ακόμα είναι στο πόσο είναι ο πλούσος, ο πλούτος, τι θα προκύψει, πώς θα τον εντοπίσουν, από πού. Απλά είδαμε 1% στο 1% των πλουσίων. Έτερο ουδέν. Γι' αυτό γίνονται οι σύγκρισεις. Έτσι, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Όσον αφορά την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, νομίζω ότι τα ύστερα τιμούν τα πρώτα. Κυρία Γεροβασίλη, ούτε καν το μέντορά της τον κύριο Τσίπρα άκουσε, να παραδώσει την έδρα, απλούστατα την πήρε μαζί της. Σου λέει ο ανεξάρτητη. Θα επαναλάβω το σχόλιο της Παρασκευής. Μπορεί να μην έφερε σε πέρας την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως η προσπάθειά της εκτιμήθηκε και φαίνεται οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Και θα ξεκινήσουν πάλι οι καθοδοθελητές και μα πού να αυτά και ο Μητσοτάκης και ο ένας.

πει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι εντάξει, ρε παιδιά, αυτοί μας λιθοβολούν, μας λένε ότι είμαστε άδειο που κάμισο, ό,τι. Τι θα πούμε, δεν θα υποστηρίξουμε το δικό μας κόμμα και θα πούμε ότι εμείς εδώ σε σύγκριση με αυτούς που μας πολεμούν έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο που δεν έχουμε ξεφύγει ούτε από τις ιδεολογικές ράγες, ούτε από τίποτα. Γιατί αυτό βλέπω. Μερικοί να επιτίθενται γιατί λέει στηρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Αυγή είναι η τριπλή προγραμματική αντεπίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά και με Κοτζιά και με Σταθάκη και με Μάλαμα και με Κοντονή. Έτσι. Λοιπόν, κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα έχω την εντύπωση ότι έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Και εντάξει, μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε πολλά. Λοιπόν, να πω βεβαίως, να πάω στα μηνύματα, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Ιεράβετρα, τον γιατρό. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα. Ρε Νίκο, με παραξενεύει εκεί πέρα στην ανατολικότερα ΕΣΟΥ προς τη Σιτία, που έχουμε σε ένα μήνα δεύτερη φωτιά εκεί προς το Καρύδι. Λοιπόν, Χόνος λέει την περιοχή νομίζω. Λοιπόν, έχουμε εκεί πάλι φωτιά. Τι γίνεται, ρε παιδί. Τι γίνεται. Έχουμε τίποτα πρόγραμμα ανεμογεννητριών. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα ασχοληθώ σε άλλη εκπομπή, Νίκο. Διότι φαίνεται ότι η Κρήτη έχει γίνει αντικείμενο ενεργειακής ουσιαστικά διένεξης και όχι μόνο. Μαθαίνω ότι οι μεγάλες εταιρείες εδώ που έχουν πάρει ενεργειακά πάρκα στην Κρήτη, έχουν κάνει ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις ενεργειακές, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευση, δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και καλώδιο που θα περνάει από εκεί κοντά και ενδεχομένως ίσως να. Είναι αλήθεια ότι μπήκε μια τουρκικών συμφερόντων εταιρεία και έχει αγοράσει άδειες στην Κρήτη και εμείς παρακολουθούμε τη δίθεν τάχα μου μάχη για το καλώδιο? Θα είμαι σε θέση να σας φέρω πολύ περισσότερα στοιχεία και να δούμε το ρόλο κάποιων και τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με αυτές τις εταιρείες, αν υπάρχουν, λέμε. Νίκο, καταλαβαίνεις. Ντου από παντού. Έτσι. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Ο Φίλιππος, καλημέρα Φίλιππε. Καλημέρα Γιάννη και στους φίλους και συντρόφους στο Κόκκινο, καλή εβδομάδα. Το εγωιστικό μωρό κοντόμυαλο Μητσοτάκη θα μας οδηγήσει και στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της Γερμανίας με το φασισμό στην πόρτα μας. Οι ίδιοι ας φάνε το κεφάλι τους. Μητσοτάκης, Μέρτς και οι άλλοι Βαντερχούφτεν. Η Ελλάδα τι σου φταίει, Μητσοτάκη? Όλο αυτό το σόι από αυτήν τρώει. Φίλιππε, συμμερίζομαι τις σκέψεις σου και τις ανησυχίες σου ότι με τον τρόπο που πολιτεύεται ο Μητσοτάκης ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο δίθεν τάχα μου αντισυστημικό μέτωπο. Πού παραμονεύουν εκεί τα γνωστά καλόπεδα? Η Χριστίνα. Μάλλον, πού πήγαμε? Ναι, Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Κόκκινο. Γιάννη, από το κακό στο χειρότερο, όταν λένε πέφτουν οι τιμές, τι δεν καταλαβαίνω. Μια σκούπα πριν ένα μήνα την πήρα 1,5 ευρώ, προχθές 1,65. Πού είναι η μείωση? Στα μυαλά τους μόνο. Στα μυαλά τους είναι, Χριστίνα, μόνο. Πουθενάλλου.

0: Δημήτρης μας καλημερίζει πάλι με την φωτογραφία του σήμερα. Μάλιστα, μια βάρκα στο γυαλό, από αυτές που έχουν σύρει έξω και την τρώει ο καιρός, και πάνω μια πανωρέα. Μάλιστα, καλημέρα Δημήτρη. Η Ελένη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Εφημερίδα των Συντακτών έβγαλε μια μέρα μετά την δολοφονία Μαζονάκη ότι ήταν κατά της Χρυσής Αυγής και του Νότης Φακιανάκη. Και ο υπνοτιστής δεν μπορεί να πει για ποιο λόγο του στείλε τη φωτογραφία του νεκρού τραγουδιστή ή δολοφόνος και ο Μπλεύρης μέσα. Το άλλο με τον θάνατο λουόμενου χθες στην Πλάζ μοιάζει φτιαχτό για να οδηγηθεί η κουβέντα αλλού. Άκουσα την γυναίκα του θύματος να λέει ότι υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες. Το έχουν σύστημα όταν θέλουν να αλλάξουν τη συζήτηση, να δημιουργούν θέματα. Η ιστορία με το Μαζονάκη φαίνεται πως έχει ουρά και για να δούμε που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Για να δούμε που θα οδηγήσει. Πολλά ακούγονται, Ελένη. Προς το παρόν κρατώ μικρό καλάθι. Αλλά το ότι ο Μαζονάκης ήταν αυτό που λέμε αλληλέγγυος στην πράξη, δεν το συζητάμε. Ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, αυτό το κύριε Γιάννη με σκοτώνει πρωί-πρωί, ρε Βασίλη. Λοιπόν, την καλημέρα για από μένα. Συγχαρητήρια που συνδέεται τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια με την πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Για τη σύνδεση με την ελληνική παραγωγικότητα, χθες από τα βόρεια προάστια είχα μια συζήτηση με φίλο, αλλά από αυτούς που νομίζουν ότι τα έχουν καταφέρει με την να μην τον χαρακτηρίσω ως συντηρητικό, λέει ο Βασίλης. Όταν του ανέφερα τα προβλήματα της χώρας μας ως Ελλάδα, μου απάντησε κάπως χαμογελαστός ότι το πρόβλημα που βλέπει αυτός είναι το πάμε εμείς και όχι οι Γερμανοί για πόλεμο, ότι το πάμε εμείς με τους Ευρωπαίους. Η καθεστωτική προνομιούχα μερίδα που δεν χάνει σήμερα, έχω την εικόνα ότι παρακολουθεί τις κυρώσεις στη Ρωσία και τον Ζελένσκι ως διεφθαρμένο δικτάτορα, σαν κάτι φυσιολογικό. Και φυσικά τους υπόλοιπους συμπολίτες τους ως μη δυνάμενος να πράξουν οτιδήποτε. Και μετά ζητάς από μένα βοήθεια, Βασίλη, να σου πω, μια χαρά τα γράφεις. Λοιπόν, να είσαι καλά Βασίλη μου, ας ανοίξουμε τα μάτια. Κοίτα το γεγονός μόνο. Πραγματικά, παρακολουθώ μια πατριώτησά μας κάτω στην Ιερά Πέτρα, η οποία είναι αγωνίστρια, μπορεί να κάνει το βιντεάκι της, μπορεί, αλλά δουλεύει σαν σκυλή στα θερμοκήπια που δεν είναι αστεία δουλειά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για υδρότας, μιλάμε για αγωνία, δεν φυτεύει, δεν σπέρνεις απλά το χωράφι, κάνεις έξοδο για το σπίτι, θέλει χοντρά λεφτά και μετά προσωπική δουλειά μέσα. Και ταυτόχρονα βλέπω να έχει μία λατρεία προς τον Πλακιωτάκη εκεί της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο. Και κάθομαι και σκέφτομαι αυτή η γυναίκα, με συμπάθεια το λέω, που αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα στη δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σχέση έχει με τον Πλακογιαννάκη? Δηλαδή, Πλακογιαννάκης εκπροσωπεί κάτι άλλο. Η δεξιά γενικότερα. Μια σκληρά εργαζόμενη, τι στο καλό σχέση έχει με έναν εκπρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού? Είναι από τα σπάνια. Από τα πολύ σπάνια. Η Μάγκη. Πώς μπλέκονται αυτοί οι γιατροί, οι μικρομεσαίοι, με όλους αυτούς τους μεγαλοσχήμονες, δεν καταλαβαίνω. Τι ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας? Τι ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, του Λάος? Τι? Σπάω το κεφάλι μου να βρω την άκρη του νήματος. Και δεν θα τη βρούμε, τα γεγονότα από μόνα τους φωνάζουν, δεν χρειάζεται να το αναλύσουν περισσότερο. Μπλεύρης, Γεωργιάδης και όλο το συναπάντημα εκεί. Εντάξει. Ο Σταύρος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και Ζετάκη, εξαιρετική μουσική επιλογή από τη φωνή του αθάνατου Νίκου Παπάζογλου. Καλημέρα Σταύρο. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, πολύ σωστά το λες για τον Πατούλη, όμως και η Καρισιανού δηλώνει κβαντική γιατρός. Α, εγώ έχω πει ειλικρινά, επειδή σέβομαι τον πόνο, εγώ ως πολιτικόν δεν την αντιμετωπίζω, νομίζω δεν την αντιμετωπίζει πια και ο κόσμος, δηλαδή αυτό το ξεφούσκωμα κτλ. Δεν θέλω να πω σε αυτήν την κριτική. Και τώρα που μπλέκει και με την κβαντική ιατρική και τον ήταν, άστο. Δεν μπαίνω πια στον κόπο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως μπορεί ο κόσμος ή εν πάση περιπτώσει να θέλει να στήριξει μια προσπάθεια και η αυτοκαταστροφή να περιμένει στη γωνία, έτσι, η αυτοαποδόμηση. Άστο. Ειλικρινά σου λέω. Τώρα είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ και τους πολίτες αλλά και τους πολιτικούς. Ο φίλος ο Θόδωρος. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αχ, κύριε Στρατάκη, όταν δύο μεγάλοι άνθρωποι μαλώνουν για μια ξαπλώστρα και ο άλλος πεθαίνει, αφήστε την Ελλάδα 2-0 δυστυχώς και θέλετε να πάμε μπροστά. Έλατε. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν τον Τζίπρα δεύτερο, αλλά πιστεύω σε εκλογές δεν θα βρουν ούτε τη δική τους ψήφο με αυτά που έκανε ο ίδιος και η συν αυτό πρώην αριστερή. Δεν θέλω τους χαρακτηρισμούς αυτούς που. Εντάξει. Ποιος θα ψηφίσει έναν αποτυχημένο που πήγε να γκρεμίσει την αριστερά στη χώρα? Εγώ πάντως όχι. Εκείνο που μαθαίνω, Γιώργο, είναι ότι αρχίζουν πια μεταξύ τους τη φαγωμάρα. Οι νέοι, λέει, οι νέοι του κόμματος εναντίον των πιο νέων που έρχονται και εναντίον των πολύ παλιών. Και μάλιστα μου μεταφέρουν κάποιοι ότι θα μπορούσε κανείς να πει για το κόμμα του Τσίπρα να δει τους παλιούς με τους νέους, αλλά και οι δύο είναι παλιοί, ότι ο Χατζηγιαννάκης με το Βασιλιάδη είναι, λέει, στα μαχαίρια για το ποιος κάνει κουμάντο και ποιος δεν κάνει. Είναι φοβερά τεχνίτης ο Τσίπρα σε αυτό. Όταν δύο. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω στα εσωτερικά τους, θα σταυρούν μεταξύ τους. Λοιπόν, η Κατερίνα. Καλημέρα, συνομιλίες με Κοντονή. Με Κοντονή, μετά μας ενοχλεί ο Νιφούδης, έλεος, θα μας πεθάνετε. Κατερίνα, όλοι έχουμε τις ενστάσεις μας. Ο Κοντονής, η κόντρα ήταν, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι πώς και εγώ το βλέπω. Τη δύσκολη ώρα ο Κοντονής και τα λοιπά, αν θες και τη δική μου άποψη μπορεί να συμφωνώ με σένα. Αλλά ο Κοντονής έριχνε τα πυρά προς τον Τσίπρα και τον Καλογύρου για τους ποινικούς κώδικες. Όμως εγώ παρακολουθώ με πολύ, αν θέλετε, προσοχή αυτό το οποίο γράφεις. Ο Κώστας, καλημέρα κύριε Στατάκη, θέλω να μου πεις την σημειολογία που έχει ο Κοντονής. Αυτός είναι υβριστής του ΣΥΡΙΖΑ. Το εξήγησα μόλις, αγαπητέ Κώστα. Εξήγησα. Και με το Σταθάκη υπάρχει σημειολογία, δεν είναι ανάγκη να τα κάνω λιανά. Βρες το καλό στο Βασίλη με ταξινό λέμονα. Πάμε και στον Βασίλη από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Κόκκινο, το ραδιόφωνο της Δημοκρατίας. Έτσι, ακριβώς Βασίλη, και συμφωνούμε πάνω σε αυτό, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Βασίλης είναι μια κλασική περίπτωση που, όπως ο ίδιος δηλώνει, για προσωπικούς λόγους θα ψηφίσει κουκουέ, αλλά όμως εδώ θεωρεί το ραδιόφωνο. Και δεν έχει άδικο. Και δεν έχει άδικο. Εδώ μπορεί εγώ, παραδείγματος χάρη, να έχω μια στάση απέναντι στον κύριο Τσίπρα, στο καινούριο του ξεκίνημα. Κάποιοι με λένε μονικό. Εγώ απλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας έβγαινε, ας ακολουθούσε ένα δρόμο, δικαίωμά του βεβαίως αναφέρετο, αλλά αυτή η επιθετική στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, άδειο και υβριστική ταυτόχρονα. Εγώ δεν έχω υβρίσει. Υβριστική προς το ΣΥΡΙΖΑ, άδειο που κάμισο, τελειωμένη ιστορία. Έκλεισε τον κύκλο του και όλα αυτά είναι πόλεμος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην κόμματός του, που με αυτό το πράγμα δικαιώνει κατηγορίδες που έλεγαν ποτέ πια αριστερά και το ένα και το άλλο. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ παραμένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώντας ότι με εκπροσωπεί και ιδεολογικά, δεν θα στηρίξω το κόμμα μου. Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς με ποια λογική. Και να, εντάξει, να επιτεθούν σε μένα, δεν πειράζει ρε παιδιά. Πέστε τα, δεν πειράζει. Έτσι. Αλλά, λοιπόν, η Ελένη, ψήφος στο ΚΚΕ σε οποιοδήποτε μικρό κόμμα, ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, αποχή από τις εκλογές και έρχεται η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Αν θες την άποψή μου, θα σου πω το εξής. Επειδή άρχισε να καλλιεργείται αυτή η γνωστή μέθοδος της χαμένης ψήφου, ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι χαμένη ψήφο, άντε να πάμε να ψηφίσουμε κτλ. Είναι μια θεωρία για αυτούς που δεν έχουν δει και δεν έχουν διαβάσει τα γεγονότα από το 10 και μετά. Ένα. Δύο. Ο Μητσοτάκης, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αποτελεί ήδη παρελθόν και το ξέρει και ο ίδιος. Είμαι προσεκτικός. Ο Μητσοτάκης, όχι δεξιά. Έχω την αίσθηση ότι επειδή παραμένει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με ένα ποσοστό αρκετά δεμένο κάπου στο 25%, θα φροντίσει μαζί με το σύστημα που τη στηρίζει να αλλάξουν αρχηγό. Ο Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση, κάνω την εκτίμηση ότι θα φαγωθεί εκ των έσω. Και αν πάει σε εκλογές και θα χρειαστεί να γίνουν δεύτερες εκλογές, ο Μητσοτάκης ενδεχομένως να μην είναι στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, εγώ δεν βλέπω. Τρίτη τετραετία δεξιάς με κάποια άλλα στηρίγματα, ενδεχομένως ίσως. Έτσι. Λοιπόν, η Λία εδώ, Κοντονή Σταθάκης, λάθος. Ορίστε, και οι αντιδράσεις, οι πρώτες που έρχονται από τους ακροατές που στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει Κοντονή Σταθάκης, χ. Εμείς δεν καθορίζουμε, απλά όταν το κόμμα μπαίνει μπροστά σε μια διαδικασία, υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Και δεν είμαστε πολλοί. Σπύρος, καλημέρα κύριε Σταθάκη. Εδώ έχει πιάσει φωτιά και καίγεται το σπίτι μας με αυτό το σπέρμα πατακού ο Γεωργιάδης, και εσείς μας λέτε.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
1: ...91 και 4...

δώσνει το στα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σαν λάμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί με αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

στο λογικό μυαλό σας. Δεν έχω θέση ασφαλώς για το πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάτε τον χάρισμα σας. Γινός νητός γεννήθηκα και έτσι θα φύγω για σας.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτέμβρη 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάει και ο Σεπτέμβρης, φεύγει. Αν και είναι ο καλύτερος μήνας, εδώ που τα λέμε. Έτσι. Γιατί τώρα συνειδητοποιώ, όσο μεγαλώνω, αρχίζω και κρατάω και ημερομηνίες και τέτοια. Και το... Παλιά πήγαινα, ξέρω εγώ, διακοπές Ιούνιο. Φέρνω ένα παράδειγμα. Μετά λέω, άσε να πηγαίνω, ρε παιδί μου, και στο χωριό μου καμιά ώρα τον Αύγουστο. Μετά συνειδητοποίησα ότι ο Αύγουστος δεν είναι και τόσο καλός μήνας όταν είναι όψιμη χρονιά. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορείς να ρίξεις ένα-δύο μπάνια, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα, αλλά έχεις σταφύλια, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα, βανίλιες, καρύδια και έρχονται και τα ρόδια. Δηλαδή πραγματικά οριμάζουν πολλά προϊόντα της φύσης. Το έχω παράπονο που πάω στο χωριό μου και δεν προλαβαίνω να δοκιμάσω ένα αλιάτικο σταφύλι από την κρεβατίνα μου. Εντάξει, πάω αρχές, πήγα φέτο αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, Σεπτέμβρης ο καλύτερος μήνας. Θα πάρετε κιλά βέβαια, γιατί όλα αυτά... Εδώ στα υπόλοιπα αφήστε τα να πάνε καλύτερα, ιδίως μετά το δρόμο που δείχνει η Γερμανία με την ακροδεξιά, αλλά και το πώς πολιτεύεται εδώ Μητσοτάκης το καθεστώς, είναι πραγματικά να απογοητεύεσαι. Σήμερα λέει είναι η μέρα, ξέρεις με ποια είναι, έχω και μία έτσι, αν θες, απόσταση από αυτά τα Παγκόσμια ημέρα του ΤΑΔΕ, Παγκόσμια ημέρα για το ΤΑΔΕ, Παγκόσμια ημέρα για το ΤΑΔΕ. Εντάξει, πολύ ωραία για να το θυμόμαστε. Σήμερα είναι η μέρα, Παγκόσμια ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ. Δεν ξέρω αν είναι ποιο είναι πιο φρικτό. Ο θάνατος ή το Αλτσχάιμερ. Τώρα μην θέλετε να κάνουμε άλλη κουβέντα. Και ιδίως όταν βλέπεις ανθρώπους που είσαι πολύ κοντά στην ηλικία με αυτούς, που μέχρι χθες μπορεί να πηγαίνεις βόλτα, να κάνεις την πλάκα σου, να μην συνειδητοποιήσεις ακόμα, να συνειδητοποιούσαν ούτε κινήτες ή την ηλικία και να ονειρεύονταν κτλ. Και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μετατρέπονται. Ένα δράμα κυριολεκτικά. Υπομονή σε όλους αυτούς που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Κουράγιο. Και βεβαίως στην πολιτεία δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ούτε δομές υπάρχουν, ούτε αυτά τα κέντρα αποκατάστασης, ειδικά για αυτούς που έχουν Αλτσχάιμερ, υπάρχουν και πρέπει να βάλεις και το χέρι βαθιά στη τσέπη, αλλά και να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο, αρκεί για να είσαι κοντά στον άνθρωπό σου. Αφήστε το. Λοιπόν, ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση εδώ στο Κόκκινο σήμερα. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει και σήμερα τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Φιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ με πολύ μεγάλη άνεση και αμεσότητα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, να στείλουν καταρχήν την καλημέρα τους, τις ευχές τους, αλλά και να σχολιάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας. Το Viber δίνει αυτή την δυνατότητα, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 00 59. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο. Να, παραδείγματος χάρη, σήμερα βλέπω ότι μετά από την ανάγνωση από την πρώτη σελίδα της Αυγής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά με Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη, Μάλαμα για τους δύο Κοντονή και Σταθάκη. Έχει πάρει φωτιά εδώ το Viber. Αντιδράσεις. Λάθος. Και το λένε αρκετοί εδώ ακροατές. Καλημέρα όλα. Ξέρετε, καμιά φορά οι αντιδράσεις δείχνουν και το πώς το εισπράττει ο κόσμος κάτι. Έτσι. Λοιπόν, άτε με τους καφέδες. Εμείς έχουμε πει το δεύτερο τρίτο καφέ. Α, έρχεται χαρούμενος, ε. Σοβαρά, ε. Ναι, ε. Ευτυχώς δεν έχει κάμερα εδώ μέσα, ε. Κοίτα, λάμπει από χαρά, ρε. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Χάρη. Έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα. Και με σήματα Μόρς την δίνουμε τη λύση. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Α, πάμε σε εφημερίδες και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα ανακύψουν αρκετά θέματα μέχρι να πάμε στους καλεσμένους μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα. Δεν έχει σήμερα Δευτέρα πρωινές εφημερίδες. Πάμε κατευθείαν στις απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών που έχει, ξέρετε, το στο σύνηθες γράφημα με την αύξηση με τη γραμμή, την τεθλασμένη που πάει προς τα πάνω, καταλήγει σε μία μάνικα της αντλίας των καυσίμων. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75, δηλαδή πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωση των φόρων στα καύσιμα. Το εξήγησαμε την προηγούμενη ώρα ότι ήδη η Ευρώπη έχει δύο μέτρα για να αντιμετωπίσει κάθε κράτος μέλος που θέλει και σέβεται τους πολίτες του την ακρίβεια. Και ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Εδώ είναι το κουμπί. Δεν θέλει να φορολογήσει το Λάτσι και το Βαρδινογιάννη. Δεν θέλει να φορολογήσει το Μυτιλινέο, τη ΔΕΗ, την Τέρνα, ποιον άλλον, τον Κοπελούζο, αυτούς που ασχολούνται με την ενέργεια. Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν θέλει να τους ακουμπήσει. Τελεία, παύλα. Σου λέει, πουλάνε αυτοί ακριβά, κερδίζουν οι ίδιοι, αλλά παίρνω κι εγώ περισσότερους φόρους. Και οι φίλοι μου καλά κι εγώ. Όχι υπερατλαντική είναι η κοροϊδία, κάτι πολύ χειρότερο, είναι μητσοτακική. Λοιπόν, η Γερμανία πρωτιές για Die Linke και αυτή είναι η ακροδεξιά, πραγματικά καλπάζει. Το ότι όμως, προσέξτε, δεν μπήκε το κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν μπήκε το κόμμα του Μέρτς, του Καγκελάριου, στη Βουλή, σε κρατήδιο της Βαλτικής, είναι της Γερμανίας δηλαδή, έτσι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι σε... είναι το κρατήδιο του Μεκελβούργο, είναι δυτική Πομερανία, όπου εκεί δεν μπήκαν οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βουλή. Προσωπικά δεδομένα στο Σφυρί, το Μαξίμου σε κοινή θέα. Εχθές η είδηση ότι ακόμα και προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού κτλ. Δηλαδή τι θέλετε να παρέμβει αυτός που παρακολουθούσε. Αυτός παρακολουθούσε θα βγει να μιλήσει τώρα για προσωπικά δεδομένα και είδα να κλαίνε, να ρίχνουν γοερό κλάμα αρκετά μέσα φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση. Και μετά λέει υπάρχουν, λέει, τα δεδομένα. Ρε παιδιά, πού ζείτε. Υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία. Ψάξτε το. Πώς λέει, ποιος, ο Σπύρος, ο Στρατάκης, έλα εδώ ρε, εγώ θα σου το πω. Θα σου δώσω και το ε9 του, θα σου δώσω και τα τραπεζικά του, θα σου τα δώσω όλα. Έναντι αμοιβής βεβαίως. Αυτό είναι κοινομιστικό. Για μην τρελαθούμε δηλαδή. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Παύλος Φίσας, η απάντηση στον φασισμό δόθηκε στο δρόμο. Ήταν όντως μεγάλη η αντιφασιστική διαδήλωση. Και η Μάγδα ξανά στην πρώτη γραμμή, η Μάγδα Φίσα. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Τι λέει για το Πασόκ, το ΕΣΥ και τον Γιώργο Μαζονάκη. Έθνης, η Ρόζα Βρετού έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε ορισμένα συστημικά μέσα. Και μάλιστα εδώ το παράξενο είναι ότι την επιστολή παρέτησης της κυρίας Ρόζας Βρετού την διένυμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Επειδή θα πάει. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Οικογενειακά επιδόματα μείωση 47,6% σε σχέση με το 22. Super League αποδράσεις εκτός έδρας. Φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Διαβάζουμε. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Μπλεύρη. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Α, ωραία. Μια χαρά πάμε. Η γιατρός ελεκτής που δεν είδε τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι. Να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Το λέει ο Πυρακάκης, παιδιά, κάτι αλλάζει. Ο Πυρακάκης. Κάντε και εσείς κάτι. Τι έχουμε πάθει. Τι έχουμε πάθει. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Όπα. Η αιστεία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Και συγκυριακά τώρα λέμε για Τροχατζόπουλο εξοπλισμούς. Τι έχουμε τώρα αυτό το διάστημα, ένα παραλήρημα εξοπλισμών. Ακούγε κάτι νούμερα και τρελαίνομαι. Δηλαδή θα μας πάει λίγο 3,5 εκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μας πάνε γύρω στα 12 και τα F-35 γιατί θα πρέπει να πάρεις και τα υπόλοιπα που τα συνοδεύουν. Μια χαρά πάμε. Από την εστία στην κόντρα, παιχνίδια με τι, με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ναι, τώρα τον ανακαλύψαμε. Και στα νέα διαβάζουμε η λύση στον Γρίφο, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ωραία. Στρίβιν δια του Αραβόνος, το έχετε ακούσει αυτό. Το στρίβιν δια του Αραβόνος. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, δείκτη προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Αυτό ρε παιδιά, ούτως ή άλλως το ξέραμε. Και στον ελεύθερο τύπο, σήμερα Δευτέρα, τι έχει, συνταξιούχους, για να δούμε. Αύριο θα έχει διορισμούς. Σήμερα ο ελεύθερος τύπος, όσοι ήθιστε κάθε Δευτέρα, έχει για συνταξιούχους. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1000 ευρώ το χρόνο. Θα μιμηθώ κι εγώ το σεκλετίδι, έτσι, έτσι. Κάθε Δευτέρα λοιπόν ο ελεύθερος τύπος συντάξεις. Αύριο Τρίτη θα έχει διορισμούς. Εκτός και τους φυρίξουν κάποιοι έψ. Διαψεύστε το εκεί στο κόκκινο αυτό που σας λέει. Έχουμε γραμμή. Ωραία, έχουμε γραμμή. Πάμε στη γραμμή λοιπόν που και στον καλεσμένο μας για μια πρώτη κουβέντα σήμερα εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Όχι, από πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ τα δικά μας εδώ πιο μπροστά. Μισό λεπτάκι. Μπερδεύτηκα λίγο με τα μικρόφωνα εδώ και τα ακουστικά, αλλά θα ξεμπερδευτώ που λένε. Γιώργος Λεχουρίτης. Τι είχα Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Και τι άλλο να συζητήσουμε. Όχι για τα πρωτοσέλιδα του Ελεύθερου Τύπου. Για την ακρίβεια δεν ξέρω όμως ποια μέρα βάζει. Δευτέρα έχουμε συνταξιούχους. Τρίτη έχουμε διορισμούς. Τετάρτη, εντάξει, θα επιβεβαιώσουμε και την Τετάρτη. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλή εβδομάδα.
0: Η ακρίβεια μας έχει κάνει και... μιλούμε μόνοι μας, παραμιλούμε δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο. Έτσι.
1: Εγώ ξέρω να πω ότι κάποιοι στην κρίση γίνονται κρίση.
0: Μπράβο, ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα συμπεράσματα ας τα βγάλει ο κόσμος. Γιατί, διότι η ακρίβεια γεμίζει τις τσέπες κάποιων και αδειάζει τις τσέπες των πολλών.
0: Αυτό είναι πιο αγιο... και εσύ τυχαίνει να είναι οι φίλοι του Μητσοτάκη, έλεγα νωρίτερα κύριε Λεχουρίτη.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται ο πολύς κύριος Πιερακάκης. Αυτό είναι το ένα διαμάντι της πολιτικής. Και μας λέει, έχει και άλλα διαμαντάκια, δεν ξέρω που τα βρήκαν. Λοιπόν, και μας λέει ότι η Ευρώπη δεν θα πάρει μέτρα και έχει πέσει λέει μια κατήφια, γιατί η Ευρώπη δεν θα πάρει ιδιαίτερα μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα, δημοσιονομικά περιθώρια κτλ. Κτλ. Αλλά η Ευρώπη ήδη έχει θεσπίσει δύο μέτρα από το 2021. Το ένα μέτρο είναι το κάθε κράτος να μπορεί να μειώσει τους ειδικούς φόρους μέχρι ενός σημείου ή να φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων με ένα εύρος από 30 έως 90%. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Λοιπόν, η Ευρώπη παίζει παιχνίδια εις βάρος των ευρωπαίων πολιτών, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει για τη χώρα μας εις βάρος και των Ελλήνων συμπολιτών μας. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ακρίβεια και δεν έχει τελειωμό έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες.
0: Το Θεοδωρικάκο ξέχασες. Ότι... Το Θεοδωρικάκο.
1: Αφήστε τον
0: Ή εκτελεστικός βραχίων.
1: Ακριβώς. Το Θεοδωρικάκος είναι το πιόνι στην όλη σκακέρα. Mm-hmm. Δεν αποφασίζει Θεοδωρικάκος και κανένας υπουργός το τι θα γίνει. Αποφασίζει το Μαξίμου και, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις.
0: Επιτελικό κράτος.
1: Ακριβώς. Έχετε την ευθύνη ότι ο εκάστοτε υπουργός έχει άποψη και θέση και μπορεί να παρεμβαίνει με τα δικά του δεδομένα. Όχι. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι καθαρά στο Μαξίμου που οδηγεί την οικονομία εκεί που την οδηγεί. Εμείς το έχουμε πει εξ αρχής. Mm-hmm. Μείωση του ειδικού φόρου ή εξαφάνιση του ειδικού φόρου κατανάλωση όσο διαρκεί η κρίση. Από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί η κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και βεβαίως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που μας ενοχλεί ακόμα περισσότερο εμάς τους Ευρωπαίους λόγω του φυσικού αερίου, θα έχουμε ένα μαύρο χειμώνα. Ένα μαύρο χειμώνα ακόμα και στην περίπτωση που το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ, δηλαδή 65 λεπτά, 70 λεπτά ακριβότερο από ό,τι είχαμε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Που βλέπουμε στη Γερμανία να σηκώνει κεφάλι το
1: σωστά.
0: Ακροδεξιό φίδι, εδώ οφείλεται. Γιατί τι έχουν στη ρητορική τους οι ακροδεξιοί και στη Σαξονία αλλά και σε αυτό το κρατήριο τώρα, ότι εάν εμείς κερδίσουμε και τα λοιπά θα ανοίξουμε τους αγωγούς από την Ρωσία.
1: Ακριβώς. Άρα ο κόσμος μπροστά στην κρίση που του επιβάλλουν οι πολιτικές είτε της Γερμανίας είτε της Ευρώπης έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο και λέει εσείς ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο, εμείς θα πάμε στην άλλη απέραντη όχθη, την απέναντι όχθη μάλλον και έτσι θα σας τιμωρήσουμε. Και αυτό συνέβη στη Γερμανία και φοβάμαι ότι θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη Ευρώπη εάν δεν αλλάξουμε τακτική, το να φέρνουν συμπιεσμένο υγραέριο από την Αμερική για να πουλάει η Αμερική τα αποθεμάτά της και να τα πληρώνει ο υπόλοιπος κόσμος και πολίτες και δεν αλλάξουν αυτή την τακτική, ουέ και λίμονό μας. Λοιπόν, καλά.
0: Και δεν είναι μόνο ότι να πουλήσει τα αποθέματά της από θέματα της Αμερικής, μιας και είναι μια κοστοβόρα διαδικασία η υγροποίηση του LNG, έχει και ένα αποτύπωμα αρνητικό όσον αφορά την πράσινη ενέργεια, γιατί χρειάζεται και να μολύνεις και να χρησιμοποιήσεις ρήπους για την διαδικασία αυτή και πουλάει ένα πράγμα το οποίο θα ενδεχομένως να ήταν στα ζήτητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν πληρώνουμε την αιμονή της Ευρώπης σε πάρα πολλά ζητήματα απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και τελικά η όλη ιστορία είναι ότι ποιος δημιούργησε αυτόν τον πόλεμο? Το δημιούργησε η ίδια η Ευρώπη? Το δημιούργησε η Αμερική με εντολή προς την Ευρώπη? Σημασία είναι μία, ότι και ο αγροτικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, πληρώνει πανάκριβα αυτή την τακτική και οι πολίτες καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Όταν η ΦΕΤΑ πλέον θα ξεφύγει από τα 15-16 ευρώ και θα φτάσει στα 17 και 18 λόγω της κρίσης και της ευλογιάς και όλων των ασθενειών, πανόλης κτλ., καταλαβαίνετε ότι εμείς οι καταναλωτές θα κληθούμε να βάλουμε βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.
0: Ή να κόψουμε τη ΦΕΤΑ. Το τύριο γενικότερα.
1: Γι' αυτό φέρνουν πάρα πολλές βιομηχανίες τώρα τελευταία. Ξεκίνησαν και παράγουν λευκό τυρί, δηλαδή το αγελαδινό. Μιλάμε για μεγάλες βιομηχανίες της παραδοσιακής πρόβειας φέτας. Το έχουν γυρίσει το λευκό τυρί γιατί είναι φτηνότερο από ό,τι είναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω δυστυχώς ότι στα τυριά πια ο κόσμος στρέφεται σε αυτά τα εισαγόμενα κατηγκούντα Ολλανδίας, κατηγκούντα Γερμανίας, τα οποία έχουν 6-7 ευρώ και πολύ λέω το κιλό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι τρώμε. Εντάξει, ωραία.
1: Και όχι μόνο αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Γιατί το ψωμοτήρι που λένε, δηλαδή λίγο ψωμί και λίγο τυρί, σε κρατάει λίγο στις δύσκολες μέρες. Εντάξει.
1: Κύριε Στρατάκη, το χειρότερο από όλα αυτά είναι το ότι ο οργανισμός συσσωρεύει αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι ασθένειες, είτε λέγονται καρδιοπάθειες, είτε λέγονται ασθένειες του εντέρου και πάει σύννεφο, με αποτέλεσμα να πληρώνει η χώρα μας πανάκριβα νοσίδια για να θεραπεύσει τον κόσμο. Αφήστε που η λειτουργία των γενοσύμων δημιουργεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πάμε για φτηνό φάρμακο να μην επιβαρύνουμε, υποτίθεται, τον τομέα της υγείας και της οικονομίας της υγείας και επιβαρύνουμε τον οργανισμό με διάφορες αλλεργιογόνες καταστάσεις.
0: Ξέρετε ποιο, εδώ
1: όλα αυτά,
0: νομίζω ότι είναι ένας τομέας που, συγγνώμη σας διακόπτω, πρέπει να αρχίσει και το δικό σας Ινστιτούτο να μπαίνει δυναμικά. Δεν μπορεί να διαφημίζεται στην τηλεόραση ένα ελαφρύ, λέει, σνακ, είτε είναι φρυγανιά,
1: ακριβώς,
0: είτε είναι διάολος, είτε είναι δαίμονας, και αυτός ο διάολος και δαίμονας που διαφημίζεται ως το ελαφρύ που θα σε, να είναι πίκτρα στα φινικέλαια, στα κανδέλαια, στα ηλιέλαια, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν είναι ό,τι
1: όλα
0: καλύτερο.
1: Αυτά, όχι, σαφέστατα δεν είναι ό,τι καλύτερο και σαφέστατα έχει ευθύνη η Ευρώπη, η ΕΦΣΑ, και σαφέστατα έχει ευθύνη ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Επιτέλους ας σταματήσουν να λειτουργούν με βάση την οικονομία και όχι με βάση την υγεία. Προέχει η υγεία και μετά η οικονομία. Αν βλέπουμε τον άνθρωπο ως νούμερο, ως αριθμό, τότε χάσαμε τον έλεγχο.
0: Κύριε Λεχουρίτη, εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, εγώ δεν θα πω στον ακροατή τι θα κάνει και να κλείσουμε αυτό. Εγώ προσωπικά, εγώ ως Γιάννης Στρατάκης, δεν ξανατρώω προϊόν που γράφει επάνω φινικέλαιο, ηλιέλαιον και τα λοιπά, όλα αυτά τα σνακ. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος που θέλει τη φρυγανιά αναγκαστικά και να είναι τίνκα στο φινικέλαιο, το 90% των φρυγανιών. Το 90% και μάλιστα από επώνυμες.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι... ...τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες... ...σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν... ...και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι... ...αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Η κυκλοφοριακή κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή τη συνηθισμένη αυξημένη ροή της πρωινής ώρας αιχμής. Mm-hmm. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται για άλλη μια φορά στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Σε διάφορα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, ειδικά από το Χαλάνδρη προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Mm-hmm. Και προβλήματα με χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς εντοπίζονται επίσης στο κέντρο της πόλης γύρω από τη Βασιλής Σοφίας και τη λεωφόρο Αθηνών.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είναι καλύτερα τα πράγματα λίγο αργότερα, δεν το βλέπω. Υπομονή λοιπόν, όσοι είστε στο αυτοκίνητο και μέρα είναι, θα περάσει. Αύριο πάλι τα ίδια το πρωί.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Σήμερα έχει πάρει φωτιά εδώ το διαδίκτυο και τα μηνύματά σας με αυτό το πρωτοσέλιδο που διάβασα στην Αυγή για Κοντονή και Σταθάκη. Για Κοτζιά βεβαίως, ούτε κουβέντα. Νομίζω ότι είναι και για την κυρία Μάλαμα, αλλά επειδή αναφέρονται και ο Κοντονή Σταθάκη, βλέπω εδώ αντιδράσεις έντονες. Εδώ θα πω ότι οι δημοκρατικοί πολίτες και ιδίως αριστεροί δεν γουστάρουν ιδίως όσους έχουν βρήσει και ακόμα και τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το διαχωρίζουν αυτό. Δηλαδή, και γι' αυτό μιλούσαμε και για τον Ιφούδη, βλέπω ότι ανασύρθηκε πάλι ο Πιπίνης, η Άσον Πιπίνης, ειδικός μανδουρολόγος. Ξανά εκεί στο Ουάνο Ζαχαρός, πως είναι αυτός με τις εταιρείες και τα λοιπά, με την εταιρεία δημοσίων συμβουλών και τα λοιπά, και άρχισε πάλι να μιλάει για το Μαδούρο, πως επηρέαζε, πως πήγαινε στο Μαξίμου, ειδικές αποστολές, δηλαδή ένα παραμυθάκι το οποίο μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε, λέει κάποιος μάρτυρας τα λοιπά. Επιστρατεύτηκε πάλι για να κάνει ζημιά στον Τσίπρα. Αυτά να προσέχετε, σύντροφοι. Και όχι εμάς αφήστε μας. Εμείς το κάνουμε, αν θέλετε, από μια ιδεολογική αφετηρία και χωρίς μίσος. Και μας ενώνει, αν θέλετε, ο ίδιος στόχος να φύγει ο Μητσοτάκης με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτοί θέλουν το εντελώς αντίθετο. Ποτέ πια αριστερά, που λέγει και ο Βορύδης, και βεβαίως να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, εδώ και ο Αναστάσιος μου λέει καλημέρα, όχι και με τον Κοντονή Σταθάκη, λέει και κάτι άλλο τα οποία θα διαβάζουμε. Η Μαρία, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους του Κόκκινου, σε εσάς κύριε Γιάννη και στους ακροατές, να έχουμε τι να πω, το διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι ο κόσμος βράζει από τα καθημερινά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν και τρίτη τετραετία, έλεος. Οι φίλοι τους θέλουν την τρίτη τετραετία, αγαπητοί μου. Εδώ ο φίλος, βρε Γιάννη, μίλα λίγο δυνατότερα. Ορισμένες φορές πρέπει να παίζουμε με την ένταση. Καλημέρα. Α, να το προσέχω. Απομακρύνομαι και εγώ από το μικρόφωνο. Εντάξει, υπάρχουν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Οι μήνες, Γιάννη, μπαινοβγαίνουν, αλλά ως φαίνεται δεν πήραν χαμπάρι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο κόμμα εντός του Οκτωβρίου, θα καταλήξουν όσοι μπουν στη Βουλή να καταθέτουν προτάσεις νομοσχεδίων και επερωτήσεις και η Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει ανεξέλεκτη. Ο τελευταίος που έχει ευθύνη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πληρώσει πανάκριβα. Έτσι. Ο Βασίλης επανέρχεται. Τι μου λες εδώ, Γιάννη, όχι 3,5 εκατομμύρια για την ασπίδα, 3,5 δις εκατομμύρια είπα. Α, το διορθώνω, καλά κάνεις Βασίλη. 3,5 δις στους Ισραηλινούς. Ο Νίκος, τι μου στέλνει εδώ ο Νίκος, ρίξε μια ματιά. Καλημέρα, τα κίτρινα τυριά είναι γεμάτα λιπαρά, καλύτερα λιγότερη φέτα παρά κίτρινο τυρί. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Α, η Νατάσα το γράφει αυτό, συγγνώμη, όχι ο Νίκος. Νατάσα, αυτά τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε. Εδώ λέει υπάρχει τυρί κίτρινο από φυτά, έτσι, το νηστίσιμο τυρί. Δηλαδή νηστίσιμο υπό την έννοια ότι δεν αμαρτάνεις άμα φας λιπαρά έτσι και λιπαρά παλιός. Ο Νίκος, τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Νίκο. Καλημέρα. Τι να συζητήσουμε με τον Κοντονή, το πούλημα του ΣΥΡΙΖΑ με την Οβάρτης. Αντιδράσεις έχει αυτό το... Η Νατάσα μας στέλνει αρκετά εδώ link, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να ανοίξουμε εδώ τη κουβέντα και να δρίξουμε περισσότερο την προσοχή μας σε ορισμένες κατηγορίες. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτοί που δεινοπαθούν και που υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, είναι τα κόκκινα δάνεια. Εκεί που βλέπω ότι
μόνο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει μπροστά με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα, το οποίο είναι διπλό. Από τη μία πλευρά τα κόκκινα δάνεια, οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους και ιδίως την πρώτη κατοικία, και από την άλλη πλευρά η έλλειψη ακινήτων από την αγορά, με αποτέλεσμα τα ενίκια να εκτοξεύονται, συν το γεγονός με αυτή την απαράδεκτη δήθεν golden visa. Golden visa για ορισμένους golden τύπους. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένη πρόταση. Συγκεκριμένες προτάσεις για τα fans και όλα αυτά δεν έχουμε ακούσει. Ιδίως σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, όπου έχουν πέσει θύματα γενικότερα αυτού του ηλίγκου που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με τα δάνεια, τα στεγαστικά,

0: Για να το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Νίκο Γριζάνη, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας αυτών των δανειοληπτών. Καλημέρα σας, κύριε Γριζάνη.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα σας. Όπως τα λέτε είναι. Έχουμε μπλέξει εδώ και 20 χρόνια και λύση δεν υπάρχει. Ενώ ακούγοντας τα της Ευρώπης και όλων των πραγμάτων, θετικά ή αρνητικά, στην Ευρώπη αυτό το θέμα έχει λυθεί.
0: Εκεί ήθελα θετικά, να πάμε.
1: Έτσι. Για να μπαίνουμε στο ζουμί, γιατί αυτή η πρόταση πραγματικά ήταν έτοιμη, κομμένη και ραμμένη υπέρ των τραπεζών, που δεν έχει καμία σχέση, κύριε Στρατάκη, με την επίλυση του θέματος αυτού.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά θα έλεγε μάλλον κάποιος, κύριε Γριζάνη, ότι και εσείς ψάχνοντας για το καλύτερο, λέτε ρήτρα ελβετικού φράγκου, μια σταθερότητα εδώ πέρα, αλλά πού να περιμένατε τον οριμαγδό που έχει έρθει. Με αποτέλεσμα.
1: Όχι. Ναι, σωστά το λέτε. Μέσα στις τράπεζες εμείς τα είχαμε σε ευρώ και μας επίσης να το μετατρέψουμε για το καλύτερο επιτόκιο. Μην γνωρίζοντας όλο αυτό που έχει καταδικαστεί πλέον και ποινικά στην Ευρώπη, δηλαδή την αδιαφάνεια, τον σωστό προσυμβατικό έλεγχο, τι σημαίνει ο κίνδυνος ο συλλαγματικός αυτός. Εμείς μπαίναμε ότι είναι σταθερό, ότι είναι αυτά που μας διαβεβαίωναν μέσα στις τράπεζες. Εμείς δεν πήγαμε ούτε να παίξουμε όπως λέγαν κάποιοι εδώ πέρα που σιωπούν τώρα τελευταία, ούτε δεν κάνουμε κάτι άλλο. Πήγαμε να πάρουμε δάνειο για το σπίτι μας. Όπως λες, μια κάρτα έχει 5% ή άλλη έχει 7%, επιλέγω την άλλη. Εκεί ήταν το ζουμί και εκεί ήταν η απόφασή μας.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξετε κι εσείς ρότα, κύριε Γριζάνη, με ποια αφορμή το λέω. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πριν από. Γιατί έχετε πέσει σε μια διελκυνστίδα. Τα κόμματα άλλα μεν έτσι, η κυβέρνηση αλλιώς και τελικά εσείς είσαστε μετέωροι. Διάβασα πριν. Και όχι μόνο διάβασα, την ακούσαμε όλοι, μία είδηση ότι ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είχε τοποθετήσει τα χρήματά του σε κάποια προϊόντα τραπεζικά, χρηματοοικονομικά, με τα κεφάλαια αυτά τα διάφορα που καταθέτουν οι πολίτες κτλ., ότι ουσιαστικά εξαπατήθηκε και έχασε χρήματα. Πήγε την τράπεζα στα δικαστήρια και το δικαστήριο του αναγνώρισε ότι όντως εξαπατήθηκε από την τράπεζα και παίρνει πίσω αποζημίωση. Εσείς δεν μπορείτε να προσφύγετε εναντίον των τραπεζών για εξαπάτηση.
1: Αγαπητέ κύριε Στατάκη, έχουν γίνει αυτά και με αγωγές. Η πρώτη το 19 χάθηκε υπέρ μιας τράπεζας, συγκεκριμένα της Eurobank. Δηλαδή δεν έκρινε την ουσία, έκρινε αυτό ότι οι τράπεζες, έτσι και το λύσουμε αυτό, θα πέσουν έξω.
0: Δηλαδή, τα καημένα.
1: Βεβαίως. Εκκρεμούν,
0: δηλαδή βγαίνει δικαστής και λέει ότι μπορεί να έχουν.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, μα εκεί γίνεται η δουλειά. Δηλαδή βγαίνει δικαστής και λέει ότι εγώ. Μπορεί να έχει
1: αλλά θα πέσει έξω, θα πέσει το σύστημα έξω. Δηλαδή θα πέσει έξω το σύστημα εάν δεν κλέψουμε σε λεφτά που δεν δώσαμε τον πελάτη.
0: Και αυτό το αποφασίζει ο Άριος Πάγος.
1: Ο Άριος Πάγος, παρακαλώ, το αποφάσισε αυτό.
0: Είναι ο Άριος Πάγος και φαντάζομαι ότι έκανε και κάνα 2-3 χρόνια να εκδικάσει την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έκανε τόσο και περιμένουμε μάλιστα η τελευταία ανέρεση που είναι των τραπεζών, είναι της Α, της Εθνικής και της Πειραιός, από τις 5/12/25, λίγες μέρες πριν ανακοινώσει την ντροπολογία πραγματικά η κυβέρνηση, ακόμα αναμένεται η απόφαση αν θα σταλούν τα αποδικαστικά. Δηλαδή για την κατεύθυνση της δικαστικής οδού που έχει επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη.
0: Αν ήταν τα φανς και είχαν προσφύγει και θα είχε εκδικαστεί και θα είχε
1: σε 8 ημέρες. Σε 8 ημέρες. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δικαστικό περιβάλλον που περιμένουμε εμείς αν θα αποσταλούν τα δικαστικά ερωτήματα και πόσο χρόνο θα πάρει μετά να επιληθούν. Ενώ ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος σε όλες τις κινήσεις τρέχει σε βάρος μας. Δηλαδή, η τροπολογία που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ήταν, είναι και θα είναι πολιτικό το θέμα, γιατί πολιτικός δάχτυλος και τραπεζικός δάχτυλος.
0: Κύριε Γριζάνη, είναι πολιτικό γιατί βλέπουμε οι μεγάλες υποθέσεις που καταλήγουν στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Παίρνουν την τροπή που θέλουν.
0: Μπράβο, γιατί και πότε πάμε. Γιατί δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, τώρα λέμε πάνω σκάρι για 13ο μισθό, λέει είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα, λέει απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας το 13ο ή 14ο μισθό. Εάν είχε ψηφίσει ένα νόμο, η κυβέρνηση θα το απέρριπτε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Άρα
1: αυτό
0: λοιπόν, όπου δεν υπάρχει ο νομοθέτης, έχουμε εφεύρει Εντάξει, μην
1: είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, ακόμα και εμείς, η πρωτοβουλία μας που έχουμε κάνει από το 22, έχουμε κάνει πολλές συγκεντρώσεις, πάνω από 20 συγκεντρώσεις, 16-17 ψηφίσματα που τα έχουμε καταθέσει μέσα στην Βουλή και θα κάνουμε και καινούργια γύρω στις 15 Οκτώβρη, μετά τη λήξη της ντροπής.

0: τεχνολογία, αυτή, με αυτά που γίνονται όλα που θα αναφερθούμε ειδικά, θα ξανακάνουμε πάλι συγκέντρωση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ο απόλυτα απλά δεν ήταν λύση.
1: Πόσους αφορά το ζήτημα, κύριε
0: Γιάννη? Αφορά από 70.000, άκουσε τώρα, ξεκινήσαμε 70.000, μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, για δάνεια που ήταν για, πιθανώς να υπήρχε επιχειρηματικά. Κατά την κυβέρνηση, όλες οι ανακοινώσεις, ακόμα και τώρα, ο ρημαγδός της προπαγάνδας, ότι τρέχουν να σπέξουν, να κάνουν, έχουν κάνει τόση. Μα καταρχήν, οι 20.000 περίπου είναι στις τράπεζες και οι υπόλοιποι είναι στα funds. Δηλαδή, αυτά αφορά μόνο τους ενήμερους, δηλαδή αυτούς που είναι στις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Οι υπόλοιποι είναι εκτός, όσοι είναι υπερήμεροι, που για οποιοδήποτε λόγο, είτε δικαστήρια έχουν, είτε άλλους λόγους που είναι στα funds, και δεν υπάρχει περίπτωση το funds να αποδεχτεί αν δεν αναγνωρίσεις όλο το χρέος. Δηλαδή τη διαφορά ισοτιμία σε αυτό που λέμε εμείς, πήρε ένας άνθρωπος 100.000, μπορεί να έχει δώσει 90 ή λιγότερα μέχρι τώρα, να έχει φτάσει 200, ή άλλος έχει πάρει 300, έχει δώσει 270 και χρωστάει άλλα τόσα. Είναι η διαφορά, δεν είναι λεφτά που πήραμε ποτέ. Και εμείς δεν αρνούμαστε να πληρώσουμε αυτό που πήραμε, όπως όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση πήρε πρόταση των τραπεζών και δεν είχε πρόθεση να δώσει λύση για μας. Δυστυχώς αυτό απέδειξε, γι' αυτό λέγαμε είναι πολιτικό, χρειάζεται πολιτική βούληση πραγματική, πήρε την υπέρ των τραπεζών την λύση. Δηλαδή να θεωρήσει λήξαν το θέμα και καλά, ότι ουδέποτε υπήρξε απάτη, ουδέποτε υπήρξαν όλα αυτά τα πράγματα προς συμβατική ενημέρωση, τα οποία επιδικάστηκαν και άλλα έχουν νομοθετηθεί στην Ευρώπη, την επικαλέστηκε μέχρι τώρα και την πέταξε στα καλάθια των αχρήστων.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Πόσο έχει επηρεάσει μια μέση δόση ενός δανείου που, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι γύρω στο 500-άρικο, 700-άρικο, μια έτσι μέση δόση δανείου, πόσο το έχει επηρεάσει?
0: Απλά να δείτε την ισοτιμία. Όταν τα πήραμε περίπου ήταν στο 1,65.
1: Ναι.
0: Αυτό που ανέκυψε μετά το 2010, αυτή η διαφορά. Σήμερα είναι στο 0,90. Είναι της τάξης του 70% λίγαν επίοικος. Παραπάνω, σε λεφτά που δεν πήραμε. Φανταστείτε τώρα αυτούς που έχουν κάνει επιμηκύνσεις και λέγονται συνεπείς δανειολήπτες, με το πιστόλι στο κρόταφο. Άλλοι που δεν αντέχουν, άλλοι που πιέζονται από τα φανς για να γίνουν ασυνεπείς. Ακούστε το καλά, για να γίνουν ασυνεπείς. Τι κάνουνε, σου λέει πόσο είναι τόσο. Ναι, ζητάνε υπέροχες δόσεις, ζητάνε, πώς το λένε, προκαταβολές και αναγνώριση όλου του ποσού. Με συνέπεια να μην μπορείς να συνοηθείς όταν βρίσκεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το πολύ πολύ οι δικηγόροι σε όλα τα επίπεδα να σταματήσουν ένα πληστηριασμό. Μετά επέρχεται. Ήδη έχουμε αυτοκτονίες, έχουμε ανθρώπους που κάνανε, αυτά δεν αναγνωρίζονται. Και δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία σε κανέναν, αυτό που λένε πρώτη κατοικία, να πληρώσω κανονικά. Δεν έρχεται μετά να βάζουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Έχω την εντύπωση, κύριε Γκριζάνη, ότι για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε αυτούς που βρίσκονται στη δική σας κατηγορία, είτε άλλους που ζορίζονται να πληρώσουν τα δάνειά τους λόγω της κρίσης, ζουν ακόμα τα μνημόνια και ενδεχομένως τα ζήσουν μέχρι να πεθάνουν.
0: Ναι, δεν πρόκειται να αποπληρωθούν έτσι τα δάνεια και δυστυχώς θα έχουμε μεγάλες εξέλιξεις, άγριες. Θα χαθούν σπίτια με την ευλογία της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη, προσέξτε, είναι η αρνητική πρωτιά σε όλη την Ευρώπη, κυβέρνηση να ψηφίζει να νομιμοποιεί την απάτη. Αυτό έγινε. Δηλαδή μου λέει εμένα τώρα, έλα να σου κουρέψω ένα 5%, δηλαδή να σου κλέψω 5% λιγότερο και υπέγραψε ότι όλα είναι καλά. Παρετήσω από δικαιώματα και αν αναβιώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο κάτι συμβεί στο δανειό σου, αναβιώνει όλο το χρέος.
1: Μη βρεθεί δηλαδή και για τους δανειολήπτες κανένας λαζαράτος που βρέθηκε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τρέχουμε εδώ και δεν μαζεύεται το πράγμα δηλαδή.
0: Αφήστε τα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα τι έχουμε, για να λέμε τα σίκα και σκάφεις κάτι. Εμείς και πολιτικά πιέσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πράγματι υπάρχουν προτάσεις, πράγματι υπάρχουν επερωτήσεις, χιλιάδες επερωτήσεις μέσα στην Βουλή τα τελευταία χρόνια για το ελβετικό. Όμως περιμέναμε, η κυβέρνηση η ίδια δε είχε την καλύτερη πρόταση από το 2018, πρωτοστατούσε στις κυρίες Μπακογιάννη. 44 στον αριθμό βουλευτές. Να τα πούμε και αυτά για να μην λένε έτσι. Οι ίδιοι λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, τώρα ήταν πρόταση του κ. Πιαρακάκη και των τραπεζών. Τους ξεχάσανε, το γυρίσανε τούμπα το παιχνίδι. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, δεν ζητήσαμε να μην πληρώσουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση, με πρωτοβουλία λοιπόν του κ. Πιαρακάκη, έθαψε τους δανειολήπτες. Μας ζητάει δηλαδή να αποδεχτούμε όλο αυτό το πράγμα. για να ρωτήσουμε, επειδή μας ακούν πάρα πολύ, όταν πάει κάποιος να ρωτήσει σε αυτόν τον οριμαγδό, σε αυτό το πλαίσιο το οικονομικό, το πολιτικό που είναι τώρα και πιέζεται, σαφώς μπορεί να πει ξανά να πει να υπογράψουν. Και εγώ γνωρίζω 2-3 άτομα της τάξης που είχαν 30, άλλους 20 υπόλοιπο ήταν οφειλέτες. Δεν αντέχαν άλλο. Γνωρίζουν την απατεωνιά.
1: Πολύ μικρά τα ποσά. Ναι.
0: Ναι, ναι. Γνωρίζουν την απατεωνιά, δηλαδή έχουν απειδήσει ο εμπεγμός, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια άλλοι. Που, δηλαδή πραγματικά λένε να πάνε ειλικρινά στο, στο καλό, γιατί δεν αντέχουν άλλο. Είναι απατεωνιά, το αναγνωρίζουν και λένε ναι, έκανα λάθος. Υπέγραψα υπό εκβιασμών. Υπό εκβιασμό είναι αυτό. Όταν σου ζητάτε να αναγνωρίσει όλο αυτό το ποσό. Δεν ζητήσαμε να πληρώσουμε. Τι έχουμε στα χέρια μας λοιπόν, εμείς από το καινούργιο χρόνο και στο σενάριο πάγο, επιμείναμε και πήγαμε με το ΙΝΚΑ της Ρόδου να βγάλει γρήγορα την απόφαση, όπως αφάντς. Δεύτερον, είναι σε ισχύ στην Ευρώπη η μοναδική μας αναφορά, 13-47-25, όπου στο μεσοδιάστημα μας έχει ανταπαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών ότι ναι, μεν δεν έχει στοιχεία ακόμη για να ελέγξει την Ελλάδα να την εγκαλέσει. Όμως διέταξε έρευνα για τα 27 κράτη μέλη της Ευρώπης που εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό ακριβώς δηλαδή που ζητάμε εμείς. Όμως είναι μακριά η απόφαση και τώρα τρέχουν τα σπίτια. Γι' αυτό θα κάνουμε συγκέντρωση.
1: Στην Ελλάδα είναι όποτε τους φέρει το ενωσιακό, όποτε
0: έτσι.
1: Τους φέρει το εθνικό.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Αργεί.
0: Περίπου στις 15 του μηνός, τώρα προσπαθούμε να οργανωθούμε εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε πει. Τα κόμματα πλέον στην Βουλή έχουν τοποθετηθεί. Μπορεί να γίνει η προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, για την τροπολογία που θα λήξει και η κυβέρνηση προσπαθεί αμήλικτα να πείσει τον κόσμο με δημοσιεύματα στα site ότι συμμετέχουμε. Δηλαδή ότι το έχει λύσει. Και αυτό κάνει και υποδαβλίζει στην Ευρώπη να μην φάει πρόστιμο ή οτιδήποτε καταδίκη ή τη τραβήξουν το αυτή. Με αυτή τη λογική. Γι' αυτό έδωσε τις παρατάσεις. Είναι απόφαση των τραπεζών. Δυστυχώς, αν δεν αντιδράσουμε και εμείς οι πολίτες, δεν υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε 2.000-3.000 άτομα που προσωπικά συμμετείχαν σε όλες τις συγκεντρώσεις, αλλά είναι και ο χρόνος. Άλλος δουλεύει, άλλος έχουμε μια δικαιολογία. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να αποφασίσουμε, να καταδείξουμε το πρόβλημα. Δεν ρίχνουμε εμείς την κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση και η πολιτεία δεν δημιουργεί ακρότητα ο πολίτης. Τις ακρότητες τις δημιουργούν οι πολιτικές. Είναι μια ακρότητα, μια φαυλότητα. Θα πάρουν το σπίτι. Αυτό ψήφισαν. Θέλουν σπίτια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε το πρόβλημα ότι πρέπει να καταρριφθεί, να θεωρηθεί, αν θέλουν, η απόφαση αυτή για τον
1: Βέλγιο και Ελβετικό. Να επαναλαμβάνετε και σε εσάς η μητσοτατική θεώρηση που, εν πάση περιπτώσει, άστους να φωνάζουν, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, οι δικοί μας να μην βλαφτούν.
0: Αυτό ας το καταλάβουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε πολιτικά, ούτε χαϊδεύουμε πια, ούτε τίποτα. Είναι καταστημένα όλα. Ας ακούσει ο κόσμος και ας είναι σύνομος. Δεν είναι λύση. Είναι πραγματικά υπογράφεις την καταδίκη σου. Ένα καινούριο δάνειο. Δεν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8. (Κι) 91 και 4.

τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές. Είναι σωστός κονφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή

ξεγελιέται. Ναι, τώρα με τι θα ξεγελιέται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Το Ντιλίνγκε με επικεφαλής την 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά διπλασιάζει ουσιαστικά τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Για τους χριστιανοδημοκράτες η ήττα σημαίνει απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο, δυτική Ποπομερανία. Εκεί η ακροδεξιά ΑΦΔΕ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική νίκη του Ντιλίνγκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση του Ντιλίνγκε ιστορική νίκη για την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει υπερηφάνεια για την νίκη του αδελφού κόμματος και τονίζει ότι η αριστερά ύψησε ο τείχος στους φασίστες του ΑΕΦΔΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη σύντροφό του την Κυριακή. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο με τραύμα στο λαιμό. Ο 27χρονος που βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά με τραύματα στο στήθος νοσηλεύεται φρουρούμενος και ομολόγησε τη δολοφονία. Υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους λέγοντας στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα». Πύρινος εφιάλτης στο Λασίθι της Κρήτης. Ανεξέλεγκτη παραμένει μεγάλη φωτιά στη Σιτία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χόνος και λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων το μέτωπο εκτείνεται σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Αρχικά για το Καρύδι και στη συνέχεια για τα Κελάρια, τους Άδραβάστους, το Κλεισίδι, τον Ζάκρο και την Αζοκέραμο. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή από τον κατηγορούμενο γιατρό. Την παραίτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επεισόδιο που είχε το πρωί της Κυριακής σε παραλία της Βουλιαγμένης με έναν 76χρονο και μία 21χρονη για μία ξαπλώστρα. Όπως έγινε γνωστό, αρχικά υπήρξε έντονο λογομαχία και στη συνέχεια δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρευσε, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, συνελήφθη ο 76χρονος, ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γλάθιστονος όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Νέες εμπριστικές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με δύσκολες εκτός έδρας νίκες για τους μεγάλους ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική της Super League με το Παναθηναϊκό να παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 12, την ΑΕΚ τρίτη με 11 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Στα χθεσινά αποτελέσματα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα στη συνέχεια θα ενταθούν και θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Στις άλλες περιοχές, στους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Φέρες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καταστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Μέρα, τι ξέρεις εσύ το, έκανε πάω στο Silly Bully Boys και το άνοιξες, ε? Κάτι ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, κόκκινο 105 και 5, 8 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε στο κόκκινο και ακούτε βεβαίως, ή θα ακούσετε μέχρι τις 9 την ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, εδώ. Στο κόκκινο. Το τηλέφωνο για το Viper είναι το 69, κάθε φορά το ξεχνάμε, 6985-870-059. 6985-870-059, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι τέλος πάντων θέλετε, για να έχουμε και μια επικοινωνία μέσα από το. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Κάνω μια παρένθεση τώρα, γιατί διάβαζα έτσι από το ρεπορτάζ. Διάβαζα για το. Εδώ κάποιος έλεγε στο Γιάννη. Ήθελα να ξανά με τον Κοντονίτη να συζητάτε. Προφανώς αναφέρεστε σε αυτό το δημοσίευμα το οποίο θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να συζητάει με τον κύριο Κοντονί και με τον κύριο Σταθάκη και με τον κύριο Κοτζιά. Να συζητάει για την επιστροφή τους. Θέλω να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, γιατί και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να κάνει ρεπορτάζ και να το μεταφέρει. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ με τον κύριο Κοντονή, καμία απολύτως. Απολύτως καμία. Δεν είναι χαζή στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη γνώμη μου, όποιος έχει τέτοια ιδέα, μάλλον πρέπει να την αποσύρει και να την βάλει στο σιρτάρι γρήγορα. Είναι γνωστό το κύριο Κοντονή και η συμπεριφορά του κύριου Κοντονή. Από το 2021 και μετά, όταν ανακάλυψε ξαφνικά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πείραξε τους ποινικούς κώδικες για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είχε πει ο κ. Κοντονής, λες και δεν ήξερε. Όντας υπουργός δικαιοσύνης ο ίδιος, λες και δεν ήξερε ότι τους ποινικούς κώδικες τους έφτιαξε μια σειρά εξαιρετικών επιστημόνων και κανένας άλλος. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω θα ήταν κάτι σαν αυτοκτονία να ξαναπάρεις πίσω τον κύριο Κοντονή. Το ξαναλέω για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι και αυτοί οι οποίοι έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως θα ξαναγυρίσουν, να τα πούμε όλα όπως πρέπει να τα λέμε, και θα ξαναγυρίσουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι σίγουρος ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη δραστηριότητά του και ριζοσπαστικοποιείται και περαιτέρω, αυτή είναι η δική μου πολιτική άποψη και την αφήνω στο τραπέζι, θα έχει επιστροφές. Ο κόσμος αυτός. Στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν είναι εχθρικός απέναντι στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα και πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε. Έτσι. Οπότε δεν μπορείς να βάζεις να συζητάς με τον κ. Κοντονή, είναι αυτονόητο. Αλλά δεν συζητάει, σας το λέω εγώ το ρεπορτάζ, μια που το ρωτάτε. Ούτε με τον κ. Σταθάκη γίνεται κάποια σοβαρή συζήτηση. Απλά ο κ. Σταθάκης είναι φίλος με τον κ. Είναι φίλος με τον Νίκο Κοτζιά. Οπότε προφανώς και το όνομα του Σταθάκη έπεσε στο τραπέζι, γιατί ο μόνος ο οποίος συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μόνο με τον οποίο συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κ. Κοτζιάς. Και το ενδεχόμενο της επιστροφής του μαζί με το Πράτο, βεβαίως, την κίνησή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Το αφήνω εδώ. Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα σε όλους. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει ο Κοντονής, πάει Πασόκ. Αλήθεια τώρα. Μαρία, άμα ρωτήσεις τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σου λέει ότι ο Κοντονής πάει Πασόκ. Τι να σου πω, στο Πασόκ κάνουν ένα πεδομάζωμα. Κάνουν ένα πεδομάζωμα. Έγραφα στο ρεπορτάζ και μάλιστα τώρα μια που το λέτε. Δημοσίευσα στην εφημερίδα που δουλεύω ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Πόρτα στο Τσίπρα από τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ». Ένα ρεπορτάζ το οποίο βασίστηκε στις κουβέντες, στη συνομιλία που είχα σχεδόν με τους μισούς από τους βουλευτές του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτοποιήθηκαν και είναι στην λογική «θα μας πάρει, δεν θα μας πάρει, να πάμε, να μην πάμε στην Ελλάδα». Και το έκανα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δηλαδή σήκωσα τα τηλέφωνα και πήρα τηλέφωνο στους ανθρώπους αυτούς, σε όσους το σήκωσαν δηλαδή, ή μισή σχεδόν το σήκωσα, γιατί με αφορμή την επιστολή του κυρίου Καρτερού, του Θανάση του Καρτερού, του συναδέλφου, το οποίο τους έλεγε επί της ουσίας, θα κάνετε το βήμα, θα περάσετε, θα διαβείτε το Ρουβίκονα, που εννοούσε βεβαίως αν θα παραδώσουν τις έδρες τους και θα πάνε στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, όπως έκανε για παράδειγμα ο κ. Καραμέρος. Λοιπόν, όσοι πήρα τηλέφωνο, όλοι με μία φωνή μου είπαν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή στην Αμαλίας, ούτε στον κ. Καρτερό. Δηλαδή, να παραδώσουμε την έδρα μας
και να πάμε στην Αμαλία, να γραφτούμε ως μέλη του κόμματος και από εκεί και μετά να μην γνωρίζουμε αν θα είμαστε υποψήφοι, πού θα είμαστε υποψήφοι κτλ. Και άφησαν το όποιο ενδεχόμενο όποιας κίνησης από το νέο έτος και βλέπουμε. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ρεπορτάζ. Τώρα σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Απλά λέω για να το καταλάβετε κι εσείς ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να γράφει αυτό το οποίο ακούει, να μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ούτε να το φτιάχνει, ούτε να το αλλάζει, ούτε να το, να το ακυρώνει επειδή δεν αρέσει δεξιά και αριστερά. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, τουλάχιστον έτσι έμαθα, που ακόμα κι αν μάθω ότι η μητέρα μου είναι σε σπήρα που κλέβει την εφορία, θα τη δώσω κανονικά, δεν υπάρχει κανένα περίπτωση να το κρύψω. Οπότε, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει η είδηση, ενώ ιδεολογικά, γιατί όλοι και εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια άποψη, θα τη γράψεις όπως είναι. Πάμε λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από τα δικά μας, από το μικρό κόσμο, το δικό μας το κομματικό, και ας πάμε λίγο στο Βερολίνο. Η ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, αλλά ας το δούμε λίγο συνολικά έτσι, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στο Βερολίνο, γιατί το Βερολίνο είναι και μια πόλη με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι Γερμανία επί της ουσίας. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, απλά τα επιβεβαίωσε και στις συγκεκριμένες εκλογές χθες. Λοιπόν, αλλά η ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, όχι μόνο στο Βερολίνο, στη Γερμανία, είναι η ήττα των κυρίαρχων πολιτικών στην Ευρώπη. Οι λαοί αντιδρούν. Οι λαοί αντιδρούν στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, οι λαοί αντιδρούν στο γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός, μαζί με την ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς, έγινε το πρόσχημα για να ισχροκερδίσουν κάποιοι σε βάρος των λαών, και ειδικά των ευρωπαϊκών λαών. Όπως έγινε και με την πανδημία, όπως έγινε και με το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο επιβλήθηκε εκβιαστικά και βεβαιασμένα εκ των άνωθεν, δήθεν για να εγκαταλείψουμε τους υδρογονάνθρακες, που είναι ένα αίτημα το οποίο προφανώς και κάθε λογικός άνθρωπος το θέλει, διότι καταστρέφει το πλανήτη. Αλλά απλά αυτό που εγκαταλείψαμε είναι ότι εγκαταλείψαμε το φθηνό φυσικό αέριο της Γκάσπρομ και τον φθηνό ημεδαπό λιγνίτη και πήγαμε στους πανάκριβους Αμερικανικούς. Και όταν χρησιμοποιούμε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που είμαστε άρχοντες και πρώτοι σε αυτό, όταν χρησιμοποιούμε τις πάμφθηνες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φεύραμε ένα κόλπο ώστε να μην τιμολογούνται όπως ακριβώς είναι, δηλαδή πάμφθηνα, αλλά να τιμολογούνται με βάση το ακριβότερο καύσιμο, δηλαδή το φυσικό αέριο, δηλαδή το αμερικανικό LNG στην παρούσα φάση και κατάσταση. Εσχροκέρδια με κερασάκι τις πάμφθηνες ΑΠΕ, τις οποίες πληρώνουμε πανάκριβα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν και η κυρία Κάγια Κάλλας και ο κύριος Μέρτς έχουν τεράστιες ευθύνες για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Από κοντά και ο Μακρόν. Και φυσικά ο δικός μας, ο οποίος είναι ως γνήσιο Κολαούζο, είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Έτσι είναι όλα τα Κολαούζα στον πλανήτη. Μην έχετε καμία αυταπάτη γι' αυτό, γιατί είναι τόσο σκληρό στα συγκεκριμένα θέματα που προανέφερα και γιατί προείσταται στα συγκεκριμένα ζητήματα και στα συγκεκριμένα θέματα, γιατί είναι Κολαούζος. Και κάθε Κολαούζο σε αυτή τη ζωή είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν φτωχοποίησαν απλά τους πολίτες στην Ευρώπη. Έστρωσαν και χαλί για την ακροδεξιά. Με τη σοσιαλδημοκρατία και την αριστερά να έχουν αποσυρθεί από την ενεργοπολιτική και να ασχολούνται με τις μουσικές καρέκλες ή με κάτι άλλο τέλος πάντων. Που θεωρούν πολιτική, αλλά πόρο απέχει από τις ανάγκες των πολιτών και των κοινωνιών. Πόσο φοβικά αντιμετωπίζει η αριστερά, για παράδειγμα, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο φοβικά. Πόσο ψηλά ανέβασε ένα αίτημα να σταματήσει εδώ και τώρα ο πόλεμος. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ανανέωση του Ντιλίνγκε στο Βερολίνο με την Έριφ Ράλπ έχει προσελκύσει ένα τεράστιο κύμα νέων υποστηρικτών, με τα μέλη του κόμματος να διπλασιάζονται μέσα σε ένα χρόνο και να φτάνουν στις 123.000 στα τέλη του 2025. Το Die Linke ήταν κάποτε ένα κόμμα συνταξιούχων της Ανατολικής Γερμανίας, οι οποίοι συχνά ζούσαν στην επαρχία. Αυτό δήλωσε ο Μάρκους Κόλμπερκ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Τώρα, συνεχίζει, ο τυπικός ψηφοφόρος που είναι μια νεαρή γυναίκα που ζει στην πόλη. Ο τυπικός ψηφοφόρος του είναι μια νεαρή γυναίκα που ζει στην πόλη. Το κόμμα έχει αλλάξει εντελώς. Λοιπόν, το Die Linke στο Βερολίνο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς άλλαξε η αριστερά. Ή το πώς μπορεί να αλλάξει. Και πώς να αλλάξει, όταν λέω, να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Στις ανάγκες της, σε αυτά που τη θυμώνουν και στο να προτείνει λύσεις. Στην Εμεδαπή, μια από τα ίδια. Τρέχουμε πίσω από τον Άδωνη και τους δεξιούς πατερούλιδες της κοινωνίας, όπως ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη, κάθε φορά που σκάει μια υπόθεση με τραγικό τρόπο, για να πέσουμε από το γνωστό συννεφάκι και να αποκαλυφθεί βαθιά σύψη
της κοινωνίας απότοκο της διαχρονικής ατιμωρησίας και της διαπλοκής ενώσεων, διαφόρων ενώσεων, όπως είναι για παράδειγμα τώρα στην προκειμένη περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τη διαπλοκή τους με το κεντρικό κομματικό κράτος και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι πατερούλης όλων, διότι τι να κάνουμε τώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά κυβερνάει το 80% του χρονικού διαστήματος ενώ. Και να κλείσουμε με τον Πρωθυπουργό μας. Σε ποια τον άκουσα να αναφέρεται στο θέμα της μείωσης των φόρων στα καύσιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Σε ποια ειδική άδεια από την Ευρώπη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός? Σε ποια? Με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τους εθνικούς συντελεστές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αρκεί αυτοί να μην πέφτουν κάτω από τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια, τα οποία έχει θεσπίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποια είναι αυτά? Ξέρετε ποια είναι αυτά? Είναι 21 ευρώ ανά 1000 λίτρα ή 2,1 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. 2,1 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο. 2,1. Ξέρετε πόσο έχουμε εμείς σήμερα από το 2,1. 41 λεπτά. Ενώ το ελάχιστο επιτρεπόμενο είναι 2. Δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω το 2. Από εκεί και μετά όσο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Και εμείς έχουμε 41. Το ίδιο συμβαίνει και για τα υπόλοιπα. Το ίδιο συμβαίνει. Όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμασης. 36 λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, το ελάχιστο επιτρεπόμενο. 36 λεπτά το λίτρο. Και εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο. 33 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο. Εμείς εδώ έχουμε 41, αν θυμάμαι καλά. Με απλά ελληνικά λοιπόν, με απλά ελληνικά, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει, άμα κάνετε την αριθμητική, μπορεί να μειώσει κατά 26 ολόκληρα λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. 26 λεπτά. Να μειώσει, προσέξτε. 34 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και 8 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Σε ποια ειδική άδεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός? Και μέχρι πότε θα κοροϊδεύει με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο την κοινωνία? Και η κοροϊδία δεν σταματάει εδώ. Ανακοίνωσε και διπλή δίθεν παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ο φόβος? Για να σταθεροποιηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,71. Ξέρετε πόσο άνοιξε πέρυσι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Στο 1,10. Ο αθεόφοβος μας δουλεύει ψηλό γαζί μέσα στα μούτρα μας. Ψηλό γαζί. Δίθεν παρέμβαση για να κρατήσει την τιμή στο Θεό που έφτασε. 1,10 πέρυσι, 1,71 θα ανοίξει σήμερα φέτος. Αν ανοίξει 1,71 όπως υπόσχεται ο Πρωθυπουργός και δεν πάει στα 2 όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, χωρίς τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό μιλάμε. Λοιπόν, αυτό δεν έχω κάτι. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Καμία απολύτως. Ο Πρωθυπουργός το έβαλε πονηρά. Πώς το έβαλε πονηρά? Ότι αν μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για παράδειγμα, θα χάσω δημόσια έξοδα. Συνεπώς, είπε, θα κινδυνεύσουν οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες. Και εδώ λέει ψέματα. Δεν θα κινδυνεύσουν. Με υπερπλεώνασμα σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια. Υπερπλεώνασμα, όχι πλεώνασμα. Υπερπλεώνασμα πάνω από τους στόχους. Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κανένας απολύτως. Λέει ψέματα κανονικά. Θέλετε τώρα να πούμε και τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Έτσι. Για να κάνουμε μια μικρή βόλτα για να το κλείσουμε εδώ. Γιατί εκεί δεν κινδυνεύουν προφανώς οι προϋπολογισμοί των χωρών. Ούτε χρειάζονται την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πονηρή είναι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν γίνεται, δεν θα βγει η Φοντερ Λάιν να πει ναι, okay, Κυριάκο μου κάντο. Είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που κρατάει πάρα πολύ καιρό. Επίτηδες το λέει. Θα έχει βγει ο χειμώνας. Λοιπόν, στην Ισπανία ο ΦΠΑ στα καύσιμα έπεσε από το 21% στο 10%. Στην Πολωνία από το 23% στο 8%. Και υπήρξε ταυτόχρονα και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στη Γερμανία είναι πρώτο πυλόν η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Η Ιταλία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι και 30 λεπτά ανά λίτρο.
Στην Πορτογαλία κουρεύτηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γαλλία και Ολλανδία επέλεξαν στοχευμένες μειώσεις φόρων και επιδοτήσεις απευθείας στην Αντιλία. Η Ιρλανδία μείωσε τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης τόσο στη βενζίνη όσο και στον ντίζελ. Σταματώ εδώ. Λέω απλά και το κλείνω ότι η χώρα μας σήμερα που μιλάμε έχει τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 70 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, 41 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 28 λεπτά το λίτρο τον χειμώνα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απλά. Το κλείνουμε εδώ. Θα μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι. Να χαλαρώσουμε λίγο. Να πάμε σιγά σιγά στο μισό. Να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Φαντάζομαι θα είναι αυξημένη Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Και να τα μπούμε κανονικά στην ροή της εκπομπής μετά. Ό,τι να είναι το Σαββατοκύριακο που είναι και πολλά.

0: Λοιπόν, και αφού έχουμε και δύο λεπτά μέχρι να πάμε στο break το και μισή και μιλήσαμε και για την αναφορά του Πρωθυπουργού στο φορολογία στα κάψιμα, πάμε να ακούσουμε παρακαλώ τον Πρωθυπουργό. Ήταν στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τασούλ. Επίτηδες διάλεξε και το Βήμα για να κάνει την τόσο σοβαρή αυτή δήλωση. Για πάμε να τον ακούσουμε παρακαλώ.
1: Μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηγήσω και αυτό. Για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Λες ψέματα. Σε μία πρόταση έχεις πει τρία κορυφαία ψέματα. Πρώτον, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα, έχεις και παραέχεις. Είναι στην απόλυτη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μέχρι το ελάχιστο επιτρεπόμενο. Είπαμε τα νούμερα. Δεύτερον, το υπερπλεώνασμα σύμφωνα με όλες τις. Ακόμα και δημοσιονομικά να το δούμε όπως θες να το δεις εσύ, που δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων ας έρθω προς τα δικά σου και ας πούμε ότι ναι, όντως θα υπάρξει ένα μείωση στα δημόσια έσοδα και θα υπάρξει ένα κενό. Αυτό το κενό ζητάς εσύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει. Να μην προσμετρηθεί δηλαδή, φαντάζομαι, στο χρέος της χώρας. Αυτό ζητάς όπως έγινε με τα στρατιωτικά, με τους εξοπλισμούς. Λοιπόν, σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς, ακόμα και με πρωτοετή της ΑΣΟΕ, το υπερπλεώνασμα στην Ελλάδα για το 2026 αναμένεται.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών. Να ενημερωθούμε για την κίνηση στον δρόμο της Αθήνας, στις αρχή της εβδομάδας. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο πάει, γίνεται όλο και καλύτερο.
1: Ο
2: Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Ζωφριά μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Η συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρης μέχρι και τις Στήλες. Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε καμιά διαφορετική θέαση γιατί θα γινόταν αυτό το οποίο μας περιέγραψαν εδώ από το... οι εργαζόμενοι από το Ραδιοταξί Παρθενών. Αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Το τελευταίο έργο συγκοινωνιακό που έγινε στην Αθήνα. Ποιος ήταν, ποιο ήταν, Σπύρο μου, θυμάσαι? Ήταν πολλά χρόνια. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε στο δεύτερο τινάνε του Σαββατοκύριακου και αυτό ανήκει δικαιωματικά στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ακροδεξιός, μας είπε ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, αλλά οκ, okay, βγήκε και είπε την παράτα του και αυτός για τον Κασιδιάρη. Για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Μπελέρη.
3: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Μπάτης μας λες, δεν είσαι ακροδεξιός, αλλά φρόντισες να μας ενημερώσεις ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που είχε κτίσει το σύνολο της ποινής του. Όχι, δεν είναι από τους λίγους ανθρώπους, είναι πάρα πολλοί που έχουν κτίσει το σύνολο της ποινής τους και βγήκανε πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σου αναφέρω ένα προς ένα. Πρώτον. Αλλά δεν έχει σημασία να κάνω διάλογο μαζί σου. Δεύτερον, τι ακριβώς εννοείς όταν λες ότι ο νόμος ισχύει για όλους? Δηλαδή τι μας λες τώρα? Ότι αδικείται ο καημένος ο Ηλίας του 16ου, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, νόμοι είναι, είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και εμείς που αδικούμαστε, να τους τηρούμε. Αυτό μας λες δηλαδή, αλλά δεν είσαι ακροδεξιός, είσαι δημοκράτης. Εσύ. Εγώ να θυμίσω απλά ότι ήσουν μεταξύ αυτών των ευρωβουλευτών, οι οποίοι δεν ψηφίζατε κατά της τροπολογίας της ΛΕΦΤ, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να σταματήσει η Ισραηλινή παρέμβαση, η Ισραηλινή εμπλοκή με τις περίφημες αυτές εταιρείες στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εσύ που δεν είσαι ακροδεξιός. Ήταν κι άλλοι. Να τους πούμε ένα προς ένα, να ξέρουμε τα παιδιά αυτά ποια είναι. Ήταν ο Αυτιάς, Αλεξανδράκη, Αρναούτογλου, Μπελέρης, Φαραντούρης, καλά. Πιο πάτο δεν έχει για σένα, αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Φράγκος, Κεφαλογιάννης, Λατινοπούλου, Μανιάτης, Μημαράκης, Μελέτη, Παπανδρέου, Τσιόδρας, Βόζεμπορκ, Βριονίδη. Εσύ βρε Παπανδρέου, με το επίθετο που κουβαλάς, ούτε την ιστορία του πατέρα σου δεν έχει σεβαστεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να σας συγχύσω ακόμα περισσότερο. Βούλτεψε. Για ακούστε την παρακαλώ.
4: Εσείς δεν έχετε ακροδεξιούς στο κόμμα σας?
5: Εγώ φωνάζω πάντα γι' αυτό.
4: Έχετε?
5: Όχι, στο κόμμα μας δεν έχουμε ακροδεξιούς.
4: Δεν έχετε ακροδεξιούς?
5: Έχουμε όμως ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, διαφορετική ένταση.
4: Ακροδεξίες?
5: Όχι, δεν είναι. Α, μπορεί κάποιοι που δεν είναι ακροδεξοί να έχουν κάποιες ακροδεξίες απόψεις, λες.
4: Να, άμα είστε ακροδεξιός,
5: όμως είστε ακροδεξιός. Προφανώς το κάνουν για ψηφοθυρικούς λόγους.
6: Τι είπατε?
5: Για ψηφοθυρικούς λόγους.
1: Μη χειρότερα δηλαδή. Εδώ είναι το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω. Σε ένα βαθμό, γιατί έχουν και ακροδεξιούς. Αλλά έχουν και πάρα πολλούς οι οποίοι μπορεί να μην είναι ακροδεξιοί, αλλά παριστάνουν τους ακροδεξιούς και γλύφουν τους ακροδεξιούς για τα ψηφαλάκια. Αυτό λέει εδώ η κυρία Βούλτεψη. Πώς το ακούσατε? Κοινικό. Αλλά οκ. Γιώργο, μάλλον Μέρη, επειδή βλέπω το μήνυμά σου τώρα. Τα είπαμε, το είπα και πριν. Δεν συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κουντονή. Μη συνεχίσουμε αυτό το πράγμα τώρα. Τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ σας μεταφέρω. Δεν συζητάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο, δεν συμφωνώ με τη γενίκευση αυτή. Εννοώ στο πρώτο μέρος του κειμένου σου ότι πιο πολλοί Αλβανοί είναι σαν τον Μπελέρη, φασιστόμουτρα που έχουν και ποινική δράση. Ο Μπελέρη έχει ποινική δράση. Εννοώ στην Αλβανία. Αλλά όταν αναφέρεσαι σε Αλβανούς, αναφέρεσαι προφανώς στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, έτσι, γιατί ο Μπελέρη από εκεί προέρχεται. Δεν είναι η πιο πολύ φασιστόμουτρα και είναι μια γενίκευση. Θα πρέπει στην αριστερά τουλάχιστον αυτές τις γενικεύσεις να μην τις κάνουμε. Λοιπόν, στο ερώτημά σου γιατί οι Έλληνες ψηφοφόροι έστειλαν τον κύριο Μπελέρη στην Ευρωβουλή. Εντάξει. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων ψηφοφόρων που θα στείλουν στη Βουλή οποιονδήποτε τους προτείνει η ηγεσία. Οποιονδήποτε. Μα οποιονδήποτε. Το βλέπετε. Τι ερώτημα είναι αυτό τώρα. Δεν τους βλέπετε. Δείτε. Κάντε μια βόλτα στη Βουλή και δείτε. Το σταυρό σου κάνεις. Ακούσαμε τώρα την κυρία Βούλτεψη και την έχετε ακούσει 100.000 φορές την κυρία Βούλτεψη. Στις δηλώσεις που κάνει. Έχει ξεφύγει εντελώς. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι αν αύριο βάλει υποψηφιότητα δεν θα ξαναβγεί. Ακριβώς επειδή έχει ξεφύγει. Επικοινωνιακά. Το γιατί κάποιοι συμπατριώτες μας έχουν αυτή την εκλογική τη συμπεριφορά μπροστά στην κάλπη είναι μια μεγάλη κουβέντα και εξαρτάται, είναι και πολύ παραγωγική. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε. Καμιά φορά, άμα την κάνουμε και όλα, δείχνουμε και έτσι λίγο. Προσπαθώ να το αποφύγω. Εγώ δεν θέλω να κρίνω κανέναν και καμία. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος και να περάσουμε στα υπόλοιπα ό,τι να είναι της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε.
1: Πάμε λίγο και στα μηνύματα σας που είναι και πολλά. Ναι, όχι, δεν ξέχασα. Ούτε το Φρέντι Μπελέρι, την ιστορία του με τη Μαβή, ούτε την καταδίκη του στην Αλβανία. Σας είπα ότι τα είπα από πριν. Απλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι η αναφορά του Μπελέρι στον Κασιδιάρη, που τάχαμε δεν είναι ακροδεξιός, αλλά είπε αυτά που είπε. Αυτή ήταν η αναφορά μου, γι' αυτό και δεν μπήκα στην υπόλοιπη ιστορία του Φρέντι Μπελέρι. Απλά ανέφερα το θέμα της ψήφου του και αυτού μαζί με τον Φαραντούρη, που συνεχίζει να πηγαίνει από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στις ελληνικές τηλεοράσεις. Συνεχίζει να αναζητεί πιάνα δεξιά και αριστερά για να παίζει. Πολύ το αρέσει αυτό. Πουλάει, φαίνεται. Και επειδή βλέπω ένα μήνυμα εδώ για τον Γιώργο Πανδρέμου, δεν βγάζει νόημα. Τι εννοείται δεν βγάζει νόημα? Σας το ξαναλέω ακόμα μια φορά, όσο πιο καθαρά μπορώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν μεταξύ αυτών των Ευρωβουλευτών, των Ελλήνων, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση της Left, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να σταματήσει η εμπλοκή Ισραηλινών εταιριών στις ευρωπαϊκές εκλογές κρατών μέλων. Τόσο απλά. Οι ίδιοι οι πρώην πράκτορες της Μοσάντ που έχουν κάνει διάφορες εταιρείες διαφημίζουν την πραμάτια τους, λέγοντας για παράδειγμα, θυμάμαι μία τώρα συγκεκριμένη, ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν οι εταιρείες τους στρατιά εκατοντάδων χιλιάδων fake λογαριασμών στα social media, τα λεγόμενα bots, προς την κατεύθυνση που εσύ θέλεις. Τι δεν καταλάβατε απέναντι σε αυτό? Τι σας ξένησε για παράδειγμα ότι δεν σέβεται την ιστορία του πατέρα του? Δεν την ξέρετε την ιστορία του πατέρα του? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, Μαρία, επανέρχεσαι στο θέμα του που σου είπα για τον Κοντονή, ότι λες ότι δεν το ξέρεις το θέμα, απλά λες για ένα δημοσίευμα της Κυριακάτης Κραυγής χθες. Ναι, κατάλαβα γιατί το λες. Κατάλαβα. Και εγώ την αναφορά για αυτό το λόγο την έκανα. Και στο ξαναλέω ότι σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ δεν υπάρχει καμία κουβέντα με τον κύριο Κοντονή για την επιστροφή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό μου το ρεπορτάζ. Λέω, αν κάνω λάθος, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Θα ζητήσουμε ευγενικά συγγνώμη και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Για μένα θα ήταν και κατανόητο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλίμονα δεν ήξερε, εμπειροί άνθρωποι είναι. Χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κουρμπέτι. Ξέρουν ένα προς ένα σχεδόν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και έξυπνοι άνθρωποι. Σας είπα, πάρα πολύ έμπειροι πολιτικά. Αλίμονα δεν ήταν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν πάνε εντελώς αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θα χάσουν και αυτό το 2% το οποίο δημοσκοπικά τους δίνει σήμερα. Έχουν σήμερα. Φυσικά. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και η απόφασή τους είναι λελογισμένη κριτική. Ναι, κριτική για παράδειγμα, να σας πω ένα κορυφαίο κατά τη γνώμη μου, στο οποίο συμφωνώ απόλυτα, κριτική στη στροφή προς τον κυβερνητισμό. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά θα κάνει, πάνω στο κύμα των καιρών, να ριζοσπαστικοθεί περαιτέρω, αφού πλέον δεν έχει καμία σχέση με τον κυβερνητισμό. Μακάρι. Κριτική λοιπόν, για παράδειγμα, στη στροφή προς τον κυβερνητισμό, στη στροφή προς το κέντρο, αλλά λελογισμένη. Με ήθος. Δεν ξεχνάμε. Μέχρι χθες στο ίδιο σπίτι κατοικούσαμε. Αυτό εννοώ. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί. Και σωστά δεν είναι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν. Λέω εγώ. Ναι. Όλο και πιο χαμηλά, Λιλία, να έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Νίκος Παπανδρέου. Ναι, συγγνώμη, λέει ο Γιώργος. Ο Νίκος Παπανδρέου. Έχετε δίκιο. Απόλυτο. Επειδή δεν είναι στην επικαιρότητα, βασίλει κατευθείαν το όνομα του Γιώργου. Γι' αυτό παίρνει like ο Μητσοτάκης από Σουδάν και Ταϊβάν. Και πού είσαι ακόμα, Περικλή, σε αυτές τις εκλογές? Γιατί η Ευρωπαϊκή Αριστερά το Λεφτά έκανε αυτή την πρόταση? Σε αυτές τις εκλογές θα πάρει like και από όπου μπορείς να φανταστείς. Τελικά έτσι πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στο γνωστό θέμα τώρα, για να κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Πάμε στον αγαπημένο σας Υπουργούλη, πάμε στο θέμα που έχει

0: με τραγικό τρόπο έχει έρθει στην επικαιρότητα, με αυτή τα παριατρικά και όλους τους κιτζίδες αυτούς που πουλάνε ευζοία και επιστροφή πίσω στην νεότητα. Δεν υπάρχει καμιά επιστροφή στην νεότητα. Καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, δεν γλιτώνετε με τίποτα. Κανένας δεν γλιτώσει από αυτό. Τζάμπα δίνετε τα λεφτάκια σας. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγενετικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού.
2: Συνδέεται ο Γιώργος Πατούλης με την εν λόγω κλινική. Δείτε τι έγινε στην ερώτηση της ιατρικής συντάκτριας του Μέγκα, Δέσποινας Γεωργιάδου.
1: Υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγενετικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
2: Όμως η ερώτηση δεν απαντήθηκε από τον Γιώργο Πατούλη, αλλά από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.
3: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ ο κύριος Πατούλης.
1: Γιατί?
3: Θα το εξηκαλάβω αμέσως. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι σε αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
2: Εμφανώς εκνευρισμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν άλλος σωματοφύλακας του Γιώργου Πατούλη, κόβει την κουβέντα.
1: Προφανώς. Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλη.
2: Δείτε πώς ο Υπουργός πιάνει το χέρι του Γιώργου Πατούλη για να τον αποτρέψει να μιλήσει. Οι δημοσιογράφοι επιμένουν. Ο υπουργός με περισσότερη ένταση τον αποτρέπει και τελικά δεν απαντάει ποτέ.
0: Αυτά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, εγώ πώς να το σχολιάσω αυτό. Σε συνέντευξη τύπου. Η ΕΣΥΑ έχει κάτι να πει γι' αυτό. Κάποια στιγμή η ΕΣΥΑ θα παρέμβει στα έσχη του κ. Γεωργιάδη, ενώ απέναντι στην δημοσιογραφία, δεν λέω κάτι άλλο. Κάνει μια ερώτηση συνάδελφη στον κύριο Πατούλη και πετάγεται αυτός. Και δεν αφήνει να συνεχιστεί η ερώτηση. Δεν αφήνει να απαντήσει ο κύριος Πατούλης γι' αυτό. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο αγαπημένος των καναλιών. Πάμε και στον κύριο Πλεύρη να τον ακούσουμε για το ίδιο θέμα. Για τη σχέση του με τον γιατρό και με την γιατρό.
4: Ποια το Πασόκ τι πάει να προσάψει? Ότι εγώ δεν είπα το 16 και δεν είπα το 12. Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω πει ότι έχω σχέση και ότι τον πήρα τηλέφωνο. Τι μου προσάπτει για το 12?
5: Εσύ έτσι όπως το είπες, φάνηκε ότι είχες μία τυπική αγαθή σχέση.
4: Τυπική αγαθή σχέση.
6: Εδώ έρχεται η συνεργασία να προσωθεί.
4: Μα ποια συνεργασία, με συγχωρείτε, σε κάτι, στα σωματεία. Στα σωματεία υπάρχει διαφορετικός κόσμος. Διαφορετικός κόσμος υπάρχει στα σωματεία. Και το συγκεκριμένο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε. Ας δούμε αν έχει κάποια δράση από το 12 ως το 16. Τι σχέση έχει με το 26 και την ιατρική προεξοχή?
5: Πώς τον γνώρισε τον κύριο Θεοδωρόπουλο?
4: Τον Θεοδωρόπουλο, εγώ βασικά τον γνωρίζω από το διάστημα που είπα ως γιατρό. Που ήταν γιατρός και ήταν θεράποντάς μου γιατρός. Το προηγούμενο διάστημα τον ήξερα κοινωνικά τον άνθρωπο.
6: Το 12 όμως.
4: Το 12 τον ήξερα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο. Αλλά δεν τον ήξερα με την έννοια ότι να είναι γιατρός μου να έχω μια σχέση.
0: Αλλά μόλις έμαθες το τραγικό συμβάν με το θάνατο του Μαζονάκη, έσπευσε να τον πάρεις τηλέφωνο. Τόσο πολύ δεν τον ήξερες. Από το 12. Πόσα χρόνια πέρασαν από το 12, ρε Σπύρο? 14. 14. Δηλαδή, και είχατε και μια τυπική, όπως λες, σχέση. Ήσασταν στο ίδιο σωματείο. Και ήταν και θεράπον ιατρός. Και μετά από 14 χρόνια έμαθες για το τραγικό συμβάν του θανάτου του Μαζονάκη στο ιατρείο του και σήκω στο τηλέφωνο να τον πάρεις. Πάμε και στο νομικό σύμβολο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ακούστε εδώ τώρα τον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών, ακούστε τον τι λέει και θα το σχολιάσουμε.
7: Γιατί λοιπόν τότε ο Σύλλογος δεν επνεύει και να κλείσει στο κάτω-κάτω το ιατρείο αυτό, εφόσον έχετε στα χέρια σας ένα έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είναι νόμιμο το μηχάνημα αυτό, ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο?
8: Ναι, αλλά όμως, σας είπαμε, ασφάλεια, δικαίωμα και μετάξυ. Κατατέθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο 23/7, τέθηκε στο φάκελο από τον υπάλληλο, τον διοικητικό, που δεν ξέρει ενδεχομένως να διαβάζει και την αγγλική ορολογία. Και
7: αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι μόλις επιστημονικό προσωπικό.
8: Και τι να κάνουμε.
7: Δείχνει κάτι υπάλλη, αυτό για τον Σύλλογο τότε.
8: Οι γιατροί είναι επιστημονικοί επιστήμονες. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικά οι διοικητικοί του υπάλληλοι, δεν είναι και κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Με συγχωρείτε. Και επαναλαμβάνω. Όταν βλέπεις από ιατρό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λέει στην επιστολή του ότι είναι παράρτημα του κατεχομένου μηχανήματος ως ονοθεραπείας, ναι, δεν αναζητάς το τιμολόγιο. Να είμαστε καλοπροαίρετοι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στην κριτική μας. Καλοπροαίρετοι. Εκθέτει αυτό, άρα δεν βλέπεις κάτι αρνητικό ή ύποπτο.
7: Κύριε Κουκουτσή,
8: η διευθύντρια
7: με κάθε σεβασμό.
8: Αυτό είναι η θέση μου και επιμένω.
7: Με κάθε σεβασμό όμως. Υπάρχει εδώ αυτή τη στιγμή μια απώλεια ανθρώπου, ο οποίος την χάνει να είναι επώνυμος. Εάν ήταν ένας ανώνυμος, ένας κοινόσθητος, σήμερα ίσως να μην μιλούσαμε καν για αυτό το θέμα και να είχε περάσει πολύ χαμηλά, κάτω από το ραντάρ. Ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν είναι υπεύθυνος για να ελέγχει. Έχετε... Σωστά ή όχι?
8: Συμφωνούμε περί αυτού, αλλά στο πλαίσιο που μπορεί να το κάνει με την εξής έννοια. Όταν δέχεται επιστολή, ψευδέστατη δήλωση ότι πρόκειται περί μηχανήματος παραρτήματος της ζωνοθεραπείας, το βάζει στο φάκελο και δεν ερευνάς παρακάτω. Για το Θεό. Έτυχε η διευθύντρια να έχει αυξημένη αντίληψη. Όποια άλλη άποψη, πιστεύω ότι δεν στερείται σκοπιμότητας.
0: Για το Θεό. Για το Θεό δηλαδή. Δηλαδή, κάνει μία δήλωση ο γιατρός και η γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το συγκεκριμένο μηχάνημα και στη δήλωσή του αναφέρει ότι είναι παράρτημα ο ζωνοθεραπείας. Ψευδός. Και εδώ ο νομικός σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Ευστάθιος Κουκούτσης, λέει ότι ο υπάλληλος ο οποίος παρέλαβε τη δήλωση των δύο γιατρών δεν γνώριζε αγγλικά και δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ της οζωνοθεραπείας και της πλασμαφαίρεσης. Οπότε τη συρτάριασε, το συρτάριασε το, τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο έγγραφο και δεν μπήκε περαιτέρω να ψάξει να βρει το τιμολόγιο αγοράς, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο μηχανήματος για να καταλάβει ότι είναι μηχάνημα πλασταφαίρεσης και λειτουργεί. Εν τω μεταξύ, οι γιατροί που πήγαν να ελέγξουν το ιατρείο, μια χαρά ήταν τελικά από ό,τι αποδεικνύεται μέσα το μηχάνημα, αλλά και αυτοί προφανώς μπερδεύτηκαν ή δεν ξέραν και αυτοί αγγλικά και δεν καταλάβαναν ότι είναι μηχάνημα πλασταφαίρεσης, ότι ήταν μηχάνημα οζωνοθεραπείας. Και τα λένε αυτά δημόσια. Νομικός ο άνθρωπος, δικηγόρος. Τα λέει δημόσια στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση και δεν ντρέπεται να τα λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο χρόνο, Τζένα Σπύρο. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Σλανίδη από τα Τέμπη, να κλείσουμε με αυτό. Γιατί είχαμε μια εξέλιξη την οποία δεν χρειάζεται να την κρύβουμε. Δεν ακούγεται πουθενά η εξέλιξη αυτή από τα κανάλια. Αλλά είναι σημαντική εξέλιξη. Για να την ακούσουμε.
9: Ήρθα σήμερα να καταθέσω για την παράσταση κατηγορίας που έχω δηλώσει. Είπαμε όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Είπαμε τις συνθήκες που έγινε το συμβάν. Είπαμε ότι ενώ είχε λήξει το πιστοποιητικό από τον ΕΡΑ που είχε δώσει περιθώριο μέχρι τις 15 Τρίτου του 23 να συμμορφωθούν, δεν συμμορφώθηκε ούτε ο ΣΕ, ούτε η ΡΑΣ, ούτε η Hellenic Train και συνεχίσανε να κόβουν εισιτήρια για να βγάλουν τα κέρδη τους με αποτέλεσμα να χάσουμε εμείς τα παιδιά μας. Είπαμε για όλα αυτά τα ανεπίτρεπτα που γίναμε τη σκύλευση των νεκρών το βράδυ εκείνο στα Τέμπη, που αντί να πάνε οι ιατροδικαστές πήγαν οι φαγάνες και έχουμε και αποδεικτικό υλικό πλέον και φορτώνανε τα υπολείμματα των παιδιών μας και τα πετούσαν στα οικόπεδα στη Λάρισα. Κάναμε καινούριο αίτημα για τα οστά που είναι γύρω στα 250, που είναι ο ανακριτής μου ανέφερε ότι είναι στο διπλανό γραφείο από αυτόν, να εξεταστούν και αυτά. Έχει προχωρήσει το αίτημά μας για την εκταφή τον Απρίλιο, που πήραμε το OK σε όλα αυτά που ζητήσαμε για το εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν στην Ελλάδα. Πλέον έχει απαντήσει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ότι βρήκε το ανάλογο πανεπιστήμιο στην Ολλανδία που θα τα αναλάβει. Περιμένουμε, γιατί χρευαζόμασταν και από τον Πρωθυπουργό ότι πού είναι οι εκταφές και πού είναι οι εκταφές. Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ είναι οι εκταφές. Βρέθηκε το Πανεπιστήμιο. Εδώ πέστε τον κύριο Φλωρίδη που μας λιδωρεί και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, να δώσει το OK να πάμε να γίνουν οι εξετάσεις επιπλέον, αυτές που δεν γίνανε από την αρχή.
0: Με απλά ελληνικά, σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθούμε. Από τον Απρίλιο περιμένουμε τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να δώσει την τελική άδεια ώστε τα δείγματα των θανόντων να πάνε σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ολλανδία, όπως πιστοποίησε και το Αποθού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει εξέταση και να δούμε αν μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάτι ή δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάτι ή ανιχνεύσαμε και δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα. Δεν παίρνω καμία εκδοχή. Εγώ λέω. Περιμένουμε, κύριε Φλωρίδη, από τον Απρίλιο. Και έχει πάει Σεπτέμβριος. Και πάει να φύγει και ο Σεπτέμβριος. Και ακόμα περιμένουμε. Για το αίτημα εκταφής μιλάω. και για τα δείγματα. Ακόμη περιμένουμε. Λοιπόν, τέλος. Μία ακόμα πρέσα, έφτασε στο τέλος της. Είναι Δευτέρα σήμερα, το είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζαμ. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Το Ντιλίν και με επικεφαλής την 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά διπλασιάζει ουσιαστικά τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Για τους χριστιανοδημοκράτες η ήττα σημαίνει απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα του Τσεντεού στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Εκεί η ακροδεξιά του ΑΦΔΕ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντιλίν και στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση της Ελή Φεράλπ ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Παράλληλα σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος στους φασίστες του ΑΕΦΔΕ και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος σύντροφος 25χρονης που βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο της πόλης αναγκάστηκε τελικά να παραδεχθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που τη σκότωσε. Αρχικά επιχείρησε να αποδώσει την τραγωδία σε επίθεση αγνώστων. Οι αντιφάσεις όμως, τους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας τον οδήγησαν στην ομολογία. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, υποστήριξε. Η 25χρονη έφερε σοβαρό τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Εύλογα ερωτήματα αλλά και ανησυχία προκαλεί το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής ότι ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του Πρωθυπουργού αλλά και ευαίσθητα δεδομένα κορυφαίων υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών του στρατού είναι διαθέσιμα έναντι συνδρομής σε σκοτεινές πλατφόρμες. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτούν έγκυρες τεκμηριωμένες απαντήσεις και στοιχειώδη υπευθυνότητα. Αναμένουμε, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσει απαντήσεις κάλεσαν επίσης την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Νέα Αριστερά. Πύρινος εφιάλτης στο Λασίθι της Κρήτης. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Σιτία που ξέσπασε στην περιοχή Χόνος. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπηρώσεις έχουν δημιουργήσει μέτωπο σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Αρχικά για το Καρύδι και στη συνέχεια για τα Κελάρια, τους Αδραβάστους, το Κλεισίδι, τον Ζάκρο και το Ιναζοκέραμο. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον τα ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή από την κατηγορούμενη γιατρό. Την παραίτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επεισόδιο που είχε το πρωί της Κυριακής σε παραλία της Βουλιαγμένης με έναν 76χρονη και μία 21χρονη για μία ξαπλώστρα. Όπως έγινε γνωστό, αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρευσε. Μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, συνελήφθη ο 76χρονος, ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γλάδστονος όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Νέες εμπριστικές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη ιτήθηκε 3-2 σετ από τη Φιλανδία σε αγώνα για τη φάση των 16 του Eurovolley που διεξήχθη στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των 8 καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα Δευτέρα, τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά, αίθριος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
0: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
5: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε στην τροφιά. Ευγένεια Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερμανόλη στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στις μουσικές επιλογές. Μας έφτιαξε το κέφι το κομμάτι που επέλεξε. Με Βίρονα Τσουράπη ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2310-232-42. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο είναι η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Πάμε στα τρέχοντα. Σήμερα είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Εκεί αναμένεται να υπάρξει μια έτσι πιο ευρεία συζήτηση με αφορμή και τη χορηγία της Ελληνικός Χρυσός για την διάθεση δενδρυλίων σε δημότες. Θυμίζω πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αποδεχθεί χορηγία ύψους 30.000 ευρώ από την Ελληνικός Χρυσός και άλλη μία άλλα τόσα χρήματα από τα Εμεταλλεία Θράκης, προκειμένου να φυτευθούν και να διατηρηθούν με την συμβολή των πολιτών κάποια δέντρα σε ιδιωτικούς χώρους, περίπου στα 1.000. Το θέμα έχει ξεσηκώσει έτσι έντονη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτω από την ανάρτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αν μπει κανείς θα δει διάφορα σχόλια επικριτικά προς τη Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι δέχεται μια χορηγία από μια εταιρεία η οποία έχει καταγγελθεί για την για ότι δεν υπάρχει το δάσος των σκουριών έτσι όπως υπήρχε και σε αυτούς τους περιβαλλοντικούς φόβους για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής μπλέκονται και άλλοι φόβοι σε σχέση και με την οικονομική πορεία αλλά και με το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει στην περιοχή συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκ μέρους παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου είδα μόνο ανακοίνωση από την πόλη ανάποδα. Θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες παρατάξεις για το θέμα. Θυμίζω ότι η πόλη ανάποδα έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η συνεργασία, χαρακτηρίζοντας πράσινο ξέπλυμα την επιλογή αυτή. Τονίζει ότι πρόκειται για μια εταιρεία που έχει βρεθεί επί χρόνια στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως χορηγός μιας δημοτικής περιβαλλοντικής δράσης. Θέτει και θέματα διαδικασίας η πόλη ανάποδα. Δεν υπήρξε σχετική απόφαση, τονίζει, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα υπάρξει συζήτηση, θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν και οι παρατάξεις αντιπολίτευση, αλλά και η ίδια η Δημοτική Αρχή, πώς θα απαντήσει. Θυμίζω ότι στην ανάρτηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διαμαντάκης εκ μέρους της διοίκησης, αυτό που σχολίασε απαντώντας στον κύριο Νικήσιανη από την πόλη ανάποδα, ήταν κάτι για ιδεολειψίες, είπε, οπότε φανταζόμαι στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθεί και η διοίκηση στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάντως προφανώς το θέμα δεν είναι αν χρειάζεται η πόλη, γιατί αυτό προωθείται ως αφήγημα από τη Δημοτική Αρχή, το αν χρειάζεται η πόλη περισσότερο πράσινο, περισσότερα δέντρα. Αυτό είναι το θέμα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από την πλευρά του κόσμου και αυτό φαίνεται όπως σας είπα και στα σχόλια που υπήρξαν. Είναι η ίδια συζήτηση με έναν τρόπο, Παναγιώτη, με αυτό που σχολιάζαμε και για τα δυτικά της πόλης, για τα ΕΛΠΕ, που έκανε δεκτή Δημοτική Αρχή Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, χορηγία για την ανάπτυξη έτσι, και βελτίωση των αθλητικών υποδομών. Και εκεί ξεσηκώθηκε έτσι θύελλα αντιδράσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε βέβαια η απόφαση αυτή. Φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και με την Ελληνικός Χρυσός, αλλά όλοι κρινόμαστε και για τις επιλογές μας. Μένουμε στα του Δήμου Θεσσαλονίκης και πάμε στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Είδα πριν από λίγες ώρες ανακοίνωση από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, μια ανακοίνωση με την οποία ζητά την παραμονή του θερινού κινηματογράφου Ελληνής στο χώρο της ΔΕΘ,
συνδέοντας την διατήρησή του με την δημιουργία ενός πραγματικού μητροπολιτικού πάρκου με περισσότερο πράσινο και ελεύθερο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους. Τονίζει η Επιτροπή ότι ένας στερνός κινηματογράφος αποτελεί ζωντανό χώρο πολιτισμού, συνάντησης και μνήμης και ότι η ανάπτυξη της ΔΕΘ δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην απώλεια υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων ή στη συρρήκνωση του δημόσιου χώρου. Ζητά ένα σχεδιασμό της ΔΕΘ με επίκεντρο τις ανάγκες της πόλης, ώστε το Μητροπολιτικό Πάρκο και ο ιστορικός στερνός κινηματογράφος Ελληνής να συνυπάρξουν ως χώροι πρασίνου πολιτισμού και συλλογικής ζωής. Προφανώς η παρέμβαση αυτή έρχεται και σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία προωθείται αυτό το νέο σχέδιο που υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ενώ υπάρχει κουβεντολόγιο για το πώς ακριβώς θα είναι η επόμενη μέρα. Για το συγκεκριμένο θερινό κινηματογράφο, η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε συζήτηση, δεν έγινε κάποια αναφορά, οπότε εξού και η παρέμβαση.

Και από το Δήμο Θεσσαλονίκης πάμε στο Δήμο Δέλτα. Εκεί πέρα έχουμε την εσωτερική κρίση που υπάρχει στην παράταξη της Δημάρχου, της κυρίας Μπισμπινά, να μπαίνει σε νέα φάση. 4 ακόμα δημοτικοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Σταματάκης, ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους από την πλειοψηφούσα παράταξη, από την παράταξη Όραμα και Δημιουργία. Αφήνουν εχμές στην επιστολή τους για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης. Υπογραμμίζουν ότι έχει χαθεί ο διάλογος και ότι η διαφορετική άποψη αντιμετωπίζεται με διαγραφές και απομακρύνσεις. Δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν ως ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Θυμίζω πως οι αποχωρήσεις έρχονται να προσθεθούν σε μία σειρά ανεξαρτητοποιήσεων, παρετήσεων και αποπομπών που έχουν σημειωθεί από το 2025. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πάντως η παράταξη της Δημάρχου δεν διαθέτει πια την απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει 10 από τους 17 εκλεγμένους συμβούλους της σε ένα σώμα 29 μελών. Οπότε στο εξής, για τα επόμενα 2 χρόνια που λειτουργεί η θητεία, που διαρκεί η θητεία των τοπικών αρχών, εφόσον δεν γίνουν μεταγραφές, η παράταξη καλείται να διοικήσει χωρίς να έχει πλειοψηφία και να επενδύει στη λήψη αποφάσεων με την σύνδρομη ανεξάρτητων συμβούλων.

Και πάμε τώρα στα της περιφέρειας. Έχουμε αντιδράσεις από την επιλογή της διοίκησης της περιφέρειας να χρησιμοποιήσει το δορυφορικό σύστημα Starlink συμφερόντων του Elon Musk για ψηφιακές υποδομές και τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Η παράταξη αλλαγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή την επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργούνται ζητήματα για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παράταξη ζήτησε την απόσυρση ή καταψήφιση του σχετικού θέματος, λέγοντας ότι οι κρίσιμες ψηφιακές υποδομές δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από ιδιωτικές εταιρείες εκτός του δημόσιου και ευρωπαϊκού ελέγχου. Παράλληλα, ζητάει η παράταξη επενδύσεις σε δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα, οπτικές ίνες και υποδομές κυβερνοασφάλειας, ώστε η ψηφιακή αναβάθμιση της περιφέρειας να γίνεται με εγγύησεις για την ασφάλεια των δεδομένων και των δημόσιων συμφέρων.

0: Διάβασα τα δημοσιεύματα σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκδήλωση «Κινητικότητα για όλους» που διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις γραμματείες βιώσιμης κινητικότητας και ανθεκτικότητας κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, λέγοντας για τη δυτική επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ότι απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητά του, να υπάρξει ένας αξιόπιστος και πιστικός φάκελος για να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήματα και να αξιολογηθούν θετικά τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτές τις μελέτες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είπαν στην εκδήλωση αυτή ότι οι μελέτες έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει χωροθετήσεις σταθμών, επαφές με δημάρχους. Μέσω σύμβασης πρόδρομων εργασιών επικαιροποιούνται αποτυπώσεις και μελέτες. Στόχος να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες στο τέλος του έτους. Και μέχρι το τέλος του έτους τοποθετούν και την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής κόστους ωφέλους, που είναι το βασικό βήμα για να προετοιμαστεί ο φάκελος για να διεκδικήσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
1: Κάτσε καλέ, δεν το είπα το σχόλιο. Νομίζω ότι ήθελα απλό να πω τι λέει ο κύριος Σταχιάος. Περίμενε, Παναγιώτη. Λοιπόν, τα είπα αυτά ο κύριος Σταχιάος. Και εγώ αναρωτιέμαι, τόσο καιρό ακούμε ότι προχωρούν τα πάντα σε σχέση με την επέκταση του μετρό στα δυτικά. Υπάρχουν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για το που θα χωροθετηθούν σταθμοί, ποια είναι τα πλάνα τους. Ακούμε και ξανακούμε για το ότι είναι προτεραιότητα μετά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά να πάει και στα δυτικά. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και πως είναι πραγματικότητα στα αλήθεια, μιλάμε για μια σύνθετη κατάσταση. Παρά τα σχέδια που υπάρχουν, το έργο δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το αποτύπωσε ο κύριος Ταχιός αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις του, το είπε και σε αυτή την εκδήλωση. Και ακόμα είμαστε σε επίπεδο μελετών για να ξέρουμε τι κάνουμε πριν πανηγυρίσουμε στα δημοσιεύματα, διότι ότι τρέχει και το επόμενο βήμα του μετρό είναι να ξεκινήσει στα δυτικά. Και το άλλο που είπε ο κύριος Σταχιάος, Παναγιώτη, είναι το εξής. Επισήμανε το μακροχρόνιο χαρακτήρα των έργων του μετρό και την ανάγκη συνέχειας και σταθερότητας στο σχεδιασμό, καθώς οι αλλαγές, λέει, διοικήσεων και η επανεκκίνηση συζητήσεων μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις. Το είπε αυτό ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος της Αττικό Μετρό. Και θυμίζω ότι από το 19 και μετά, όχι απλά δεν έκαναν πράξη αυτό που λένε περί συνέχισης των έργων και των σχεδιασμών που υπάρχουν, ανέτρεψαν κάθε τι που υπήρχε μέχρι τότε. Η απόφαση για το σταθμό Βενιζέλου, για τα αρχαία και το πολιτιστικό έγκλημα που συντελέστηκε εκεί, δεν ήταν ανατροπή του σχεδιασμού που υπήρχε μέχρι τότε? Δεν άλλαξε ο σχεδιασμός που υπήρχε για την επέκταση προς το αεροδρόμιο, που τώρα λένε πια ότι δεν υπάρχει καν στα πλάνα τους, δεν είναι στις προτεραιότητές τους? Δεν άλλαξε ο σχεδιασμός που υπήρχε στα δυτικά, γιατί για τα δυτικά έλεγε ο κύριος Σταχιάος. Δεν υπήρχε σχεδιασμός. Αυτή η περίφημη κυκλική γραμμή που θα συνέδε τις δυτικές περιοχές με το υπόλοιπο δίκτυο δεν εγκαταλείφθηκε ως σχεδιασμός. Άρα τι ισχύει? Η ανάγκη για σταθερότητα στο σχεδιασμό είναι κρίσιμη, αλλά είναι κρίσιμη όταν ο σχεδιασμός είναι αυτός που κάνουμε εμείς και μόνο.

Λοιπόν, στο δικαστικό τώρα, αστυνομικό ρεπορτάζ, είχαμε την καταδίκη δύο ατόμων, δύο κατηγορουμένων από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για την φωνική έκρηξη βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος το Μάιο του 25. Θυμίζω ότι από αυτήν την έκρηξη βόμβας έχασε τη ζωή της μία 38χρονη που ήταν εκείνη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ποινή κάθριξης λοιπόν 18,5 ετών. Επιβλήθηκε σε ένα 42χρονο, ο οποίος εκρήθηκε μεταξύ άλλων ένοχος για ηθική αυτουργία στην έκρηξη και σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε σχεδιάσει και την ενέργεια μέσα από τη φυλακή με στόχο τα χρήματα. Ένας 37χρονος που είχε μεταφέρει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη το σακίδιο με τα υλικά της βόμβας, σε εκείνον επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 13,5 ετών για απλή συνέργεια μεταξύ άλλων αδικημάτων. Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά στους δύο, ενώ αθώος κρίθηκε ένας 43χρονος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση. Επιστρέφουν οι δύο καταδικαστέντες στη φυλακή. Η έφεσή τους δεν είχε αναστέλους αδύναμη.

Έβλεπα διάφορα δημοσιεύματα που προέρχονται μάλιστα και από την Βόρεια Ελλάδα αλλά και από άλλες περιοχές και έχει να κάνει με τη βία μεταξύ ανηλίκων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ακόμα ένα περιστατικό στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Την Παρασκευή που μας πέρασε, μία η ώρα το μεσημέρι, μία μαθήτρια περπατούσε με μία φίλη της και ξαφνικά μία ομάδα και αγοριών και κοριτσιών τις πλησίασαν, άρχισαν να τις μιλούν επιθετικά. Μία ανήλικη κατηγορείται ότι κινήθηκε προς την 13χρονη και τη χτύπησε. Τότε κάλεσε ίδια σε βοήθεια, η παρέα εξαφανίστηκε. Πήγε το κορίτσι με τους γονείς του στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενημερώθηκε και η αστυνομία. Από την πλευρά της οικογένειας της ανήλικης, αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι η κλήση στην αστυνομία έγινε από τους γιατρούς. Καλά είναι το παιδί, αυτό λένε οι γονείς της. Και μάλιστα λένε ότι η οικογένεια δεν επιθυμεί την τιμωρία κανενός για το περιστατικό. Κοίτα φόβο, Παναγιώτη, που υπάρχει. Φόβος μεγάλος. Σε σχέση με τις ανήλικες που επιτέθηκαν, δύο από αυτές προσήλθαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι προέβησαν σε βιοπραγία σε βάρος της μαθήτριας, από τις λίγες φορές που γίνεται έτσι. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία, συνελήφθησαν και συνέχεια φέθηκαν ελεύθερες μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα και συνεχίζονται οι αναζητήσεις για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό ακόμα 4 ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στο περιστατικό. Αυτό έγινε στους Αμπελόκηπους. Στα Λαγκαδίκια τις προηγούμενες ημέρες είχαμε επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 12χρονου μαθητή από ένα 14χρονο στον αύριο χώρο του συγκροτήματος, του σχολικού συγκροτήματος. Η υπόθεση έχει αναστατώσει τη σχολική κοινότητα. Μάλιστα, οι μαθητές την Παρασκευή προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους και σήμερα θα επαναπροσδιορίσουν έτσι κάπως τη στάση τους, λέγοντας ότι θα συζητήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κατάληψη επαόριστων. Ζητάνε ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο, παρουσία επιστάτη, έλεγχο στην είσοδο και την έξοδο, αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου. Μεταξύ, επειδή το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτό ο 12χρονος, δηλαδή και ο 14χρονος, πρέπει να διαμένουν σε δομή φιλοξενίας. Κοίτα τώρα τι αντανακλαστικά αμέσως δημιουργούνται. Τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά φαίνονται να ζητούν ακόμα και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ή ακόμα και το να αλλάξει η λειτουργία του σχολείου και να κάνουν απογευματινά μαθήματα στα άτομα που διαμένουν σε δομές. Ήταν μεταξύ των σχολείων που διάβασα. Στο αστυνομικό δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος του 14χρονου δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος. Έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αυτή την εβδομάδα. Φαίνεται ο ίδιος να έχει ο 14χρονος ότι κατέθεσε ότι από το Μάιο ήταν ο ίδιος θύμα bullying, θύμα ξυλοδαρμού. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά με βία μεταξύ ανηλίκων, κάπως όταν διάβασα για αυτές τις νέες δράσεις της αστυνομίας, για την παραβατικότητα των ανηλίκων, τις προσαγωγές που κάνουν, τις προληπτικές έτσι, διαδικασίες, αναρωτιέμαι το εξής. Έτσι θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία, μόνο επικεντρώνοντας την προσοχή μας στους ελέγχους της αστυνομίας και τις προληπτικές δράσεις για την παραβατικότητα? Αυτό σημαίνει πρόληψη ακριβώς? Έτσι θα κοιτάξουμε τα όσα προηγούνται της βίας? Έτσι θα δούμε τι συμβαίνουν στα σχολεία, στην οικογένεια, στις παρέες, στο διαδίκτυο? Αντί να κοιτάξουμε για το ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν στη βία, που φτάνουμε σε τέτοια περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, ποιες είναι οι αιτίες που την τροφοδοτούν, που την καλλιεργούν, που τη μεγαλώνουν. Αντί να κοιτάξουμε πόσο εύκολα ένα παιδί μπορεί να ζητήσει βοήθεια, πόσες διαθέσιμες δομές ψυχολογικής κοινωνικής υποστήριξης δημόσιες υπάρχουν,
Γιατί η αστυνομία όντως μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει σε μια πλατεία, ένα σχολείο, ένα δρόμο και να κάνει και τέτοιες προληπτικές, ας πούμε, δράσεις. Τις αιτίες που οδηγούν ένα παιδί στη βία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Και είχαμε και διάφορα τραγικά περιστατικά που αφορούν σε ανήλικους. Είχαμε το θάνατο του 17χρονου παιδιού που έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προάβλιο σχολείου στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Είχε βαρύ έφραγμα και εγκεφαλικό ίδημα. Παρέμενε διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο χωρίς να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Τουλάχιστον αυτό λένε οι περιγραφές. Την Παρασκευή ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου. Έχασε τις αισθήσεις του. Πήγαν εκεί διασώστες, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, μετέφεραν αρχικά το παιδί στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, αλλά εξαιτίας σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο. Το Υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε σε συλληπιτήρια ανακοίνωση είπε ότι θα βρίσκονται σήμερα στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Ξέρεις τι λένε, Παναγιώτη, οι εκπαιδευτικοί για την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών? Να είναι σταθεροί στα σχολεία και όχι να μετακινούνται οι άνθρωποι από σχολείο σε σχολείο μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Τώρα λένε ότι θα βρεθούν εκεί για να υποστηρίξουν προφανώς και τους συμμαθητές του 17χρονου και τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα, και θα παρευρεθούν εκεί και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας για να δούνε, να παρακολουθήσουν την διερεύνηση του περιστατικού. Σε σοκ παραμένουν εκπαιδευτικοί μαθητές, μαθήτριες του πρώτου γενικού ενιαίου λυκείου Κοζάνης μετά τον τραγικό θάνατο μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Προσπαθούν και οι εκπαιδευτικοί να σταθούν δίπλα στα παιδιά. Η σχολική κοινότητα και σε αυτή την περίπτωση καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα βαρύ επώδυνο γεγονός. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν, αυτό ανακοινώθηκε, να απευθυνθούν σε ειδικό, από σήμερα θα υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος στο σχολείο. Την Παρασκευή δεν έκαναν μάθημα τα παιδιά. Από σήμερα ξεκινά πάλι μια δύσκολη διαδικασία για αυτούς.

Και επειδή δεν μας έφταναν τόσες αρνητικές ειδήσεις, Παναγιώτη, είχαμε και την ομολογία ενός 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Άλλη μια γυναικοκτονία προστίθεται σε τόσες που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας. Ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Αρχικά είχε πει ότι προηγήθηκε καυγάς, τώρα λέει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, γι' αυτό τη σκότωσε. Τι είχε υποστηρίξει βέβαια μέχρι εκείνη τη στιγμή, τότε όταν πρωτοειδοποίησε τις αρχές, είχε αναφέρει ότι είχαν δεχθεί και οι δύο επίθεση από γνώστους.

0: Και κλείνοντας, σε ένα χώρο γνώσης και πολιτισμού αποτυπώνεται πλέον η μνήμη της Κέλλης Πορφυρίδου, της 23χρονης φοιτήτριας της Θεολογικής Σχολής στο Άπι Θήτα, η οποία έχασε τη ζωή της στο έγκλημα στα Τέμπη. Έγινε μια ειδική τελετή στον πράβλιο χώρο του κτηρίου, έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας ονομασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρύας Βρύσης. Εφ' εξής θα φέρει το όνομα της 23χρονης, η οποία διατηρούσε δεσμούς καταγωγής με την περιοχή από την πλευρά της μητέρας της. Η ώρα έχει πάει 9:36 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις αυτού

0: Καγιάννης.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
4: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

Με το Σπύρο Γραμμένο ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το όνομά μου είναι το δικό σου, ο τίτλος του τραγουδιού. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, μάλιστα σήμερα το απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση από συλλογικότητες στο άγαλμα Βενιζέλου στις 7. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Σκεφτόμουν πάρα πολλές μέρες τώρα για το πώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε

0: δεν είναι αυτονόητη. Προφανώς το θέμα δεν είναι, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά τι συμβαίνει γενικότερα όταν η ελπίδα για καλύτερη υγεία, για νεότητα γίνεται έτσι εμπορεύσιμο προϊόν. Ποιος προστατεύει τους ασθενείς, ποιος ελέγχει τι επιτρέπεται να προσφέρεται και πώς διαφημίζεται, ποια ευθύνη της πολιτείας όταν έτσι, μια αγορά υγείας αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα και από τους μηχανισμούς ελέγχου της. Για όλα αυτά ήθελα να μιλήσουμε και διαβάζοντας το κείμενο της Χριστίνας Κιδώνα στην εποχή «Γιατί το κράτος αφήνει ελεύθερο το εμπόριο της αιώνιας νεότητας», είναι ο τίτλος του κειμένου που έγραψε η Χριστίνα Κιδώνα, εντατικολόγος στο Ιπποκράτιο. Το έγραψε στην εποχή και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να έχω διαβάσει για αυτήν την υπόθεση. Την καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κιδώνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει υπάρξει τις τελευταίες μέρες, όπως ήταν και αναμενόμενο, μία έντονη συζήτηση και κοινωνική και πολιτική και θεσμική για τις ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία. Έχουν μιλήσει πάρα πολύ για τη μακροζωία, για την αναγεννητική ιατρική, για τις υποσχέσεις ευεξίας. Έχουν εμπλεχθεί μέσα σε όλα αυτά και η ατομική ευθύνη, η αποποίηση ευθυνών από το κράτος, η έλεγχη. Θέλω έτσι στο ξεκίνημα της κουβέντας μας τη δική σας θέαση. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα που, αν και ήταν εκεί, κάπως φανερώθηκε κατά την άποψή σας με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη?
1: Ναι, είναι ότι πέρα από την αγορά, το ιδιωτικό κεφάλαιο που επενδύει στην αρρώστια, εξελίσσεται, αναπτύσσεται μάλλον και η αγορά της υγείας. Δηλαδή ένα καινούριο ευρύ πεδίο που απευθύνεται στη υγεία. Και ιατρικοποιεί τη ζωή τους. Ξέρετε, για την μακροζωία έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες, κατά βάση πηγαίνοντας στους πληθυσμούς που όντως ζουν πέραν των 100 ετών και μάλιστα ζουν με μια βιολογική ηλικία αξιοπρόσεκτη, δηλαδή έχουν κινητικότητα, έχουν μυαλό οι άνθρωποι, είναι μέλη της κοινωνίας. Στην Ελλάδα ειδικά οι κοινωνίες που έχουν έτσι μελετηθεί επιστημονικά ήταν οι άνθρωποι στην Ικαρία και οι άνθρωποι στην Κρήτη. Μιλάω για τις παλιές γενιές βέβαια, έτσι, γιατί από ό,τι φαίνεται οι καινούργιες γενιές αυτών των νησιών δεν θα έχουν τέτοια μακροβιότητα. Και όλα τα συμπεράσματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από άλλες φυλές στον κόσμο, άλλους τόπους, τέλος πάντων, καταλήγουν στο ότι και η ευεξία και η ευζωία και η μακρά ζωή επιτυγχάνονται από ένα συνδυασμό παραγόντων που έχει να κάνει με την καλή διατροφή, με την έννοια της, με τριοπαθούς διατροφής, το να τρως ντόπια προϊόντα μαγειρεμένα από σένα, χωρίς να είναι επεξεργασμένα, χωρίς να καταναλώνεις κόκκινο κρέας, οι συνήθειές σου έτσι, υπέραν του, αυτές που ονομάζουμε ανθυγιεινές, να έχουν ένα μέτρο, όπως ας πούμε το αλκοόλ, και βέβαια να έχεις μια κοινωνική ζωή, να είσαι μέλος της κοινότητας, έτσι ώστε να δουλεύει το μυαλό σου, σύν το ότι θα έχεις και μια, δεν θα κάθεσαι στο κρεβάτι σου και στην καρέκλα σου, αλλά θα έχεις μια κινητικότητα. Αυτά τα πέντε βασικά πράγματα είναι που σου προσδίδουν και ευεξία και μέλλον στη ζωή. Λοιπόν, αυτό τελευταία, με μια καινούργια είσοδο του κεφαλαίου στον χώρο της υγείας, πάει να αποσιοποιηθεί και να γίνει και αυτό μια αγορά, ένα επιχειρήν. Δηλαδή, αν λάβεις εξωσωματικές θεραπείες, ή αν το φλέβεις βιταμίνες και ίχνοστοιχεία, ενώ παράλληλα ζεις μια εντελώς ανθυγιεινή ζωή μέσα στη Μεγαλούπολη, θα είσαι αυτός που θα ζήσει πιο πολύ. Όλο αυτό είναι ένας παραλογισμός, δεν εδράζεται πουθενά σε καμία μελέτη επιστημονικά, αλλά δημιουργεί νέους καταναλωτές και με αυτή την έννοια έχει χώρο στον κόσμο που ζούμε.
0: Πού ακουμπά όμως αυτή η άνθηση τέτοιων θεραπείων που προωθούνται ως θαυματουργές και αποκτούν και η ιατρική νομοφάνεια? πού ακουμπάει η άνθησή τους, γιατί το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ίσως έτσι, επιθυμία να μείνουμε για πάντα νέοι, να είμαστε υγιείς.

0: τρεις, αλλά τι είναι αυτό που τροφοδοτεί αυτή την άνθηση τέτοιων θεραπείων?
1: Μα είναι όντως την ανθρώπινη ανάγκη. Δεν θέλει, κανείς δεν θέλει να πεθάνει, ωραία, και κανείς δεν θέλει να ζήσει τη φθορά. Το θέμα είναι σε μια εποχή που καταργούνται τα όρια και υπερισχύει το παραμύθι σε σχέση με την πραγματικότητα, όλα αυτά βρίσκουν έδαφος. Αντί λοιπόν να υπάρξουν οι φωνές εκείνες που λένε ότι αυτό απλά δεν γίνεται, πρέπει να ζήσεις και σαν μεσήλικας και μετά να ζήσεις σαν ηλικιωμένος και όχι εσαΐ με την νεότητα και την ταχύτητα, δίνουν και το εσφαλμένο σήμα προς τις νέες γενιές. Και βλέπετε ότι και οι VIP που λέμε και οι celebrities και η πολιτική ζωή του τόπου υπερθεματίζουν σε αυτή την εικόνα. Είναι σαν να μην μπορούν να ανεχτούν την φυσιολογική και ανθρώπινη φθορά. Βλέπετε πώς κυκλοφορούν τα δημόσια πρόσωπα. Είναι ουσιαστικά μια επίθεση στην αληθινή ζωή, θα έλεγα. Και αυτό το πράγμα την εποχή έτσι, του άκρατου ατομισμού, της υπερκατανάλωσης και πόσο μάλλον μετά την πανδημία αυτή η ορμή προς το να ζήσουμε τα πάντα όλα τώρα, σαν να μην υπάρχει μέλλον, έχει φτιάξει έτσι, αυτό το κράμα, το υπερφύαλο. Αυτό σκέφτομαι.
0: Όντως, τέτοιου είδους θεραπείες, επειδή είναι και κοστοβόρες, απαιτούν τεράστια ποσά από ανθρώπους που προφανώς τα διαθέτουν για να προχωρήσουν σε έτσι, υποσχόμενες θεραπείες. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, κυρία Κιδώνα, ποιος προστατεύει τους ασθενείς, τους πολίτες, από την εμπορευματοποίηση της ελπίδας.
1: Μα δεν θα τις ονόμαζα θεραπείες όμως. Και νομίζω ότι αυτός ο όρος πρέπει να πάψει στο δημόσιο
0: πρακτικές, λόγο. Ας πούμε πρακτικές.
1: Ναι, γιατί έχει σημασία το πώς θα το ονομάσουν.
0: Σωστά.
1: Δεν θεραπεύεις τη ρητίδα και την σχετική μείωση της κινητικότητάς σου στα 60. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Mm-hmm. Είναι άλλο να ασκείς το κορμί σου, να κάνεις υγιεινή διατροφή έτσι ώστε να παραμείνεις fit για όσο το δυνατόν περισσότερο. Και άλλο να θες να ανατρέψεις το χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, στο εμπόριο λοιπόν αυτής της ελπίδας, της απατηλής, προφανώς και θα έπρεπε να μπουν μπροστά οι ιατρικές ενώσεις και το κράτος, ενώ το Υπουργείο Υγείας. Σαφέστατα και θα μπορούσαν να κόψουν έτσι, αυτή τη φόρα όλης αυτής της βιομηχανίας. Εδώ όμως, στη σημερινή Ελλάδα, είχαμε το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι ότι μόνο το κράτος αδιαφόρησε. Είναι με έναν τρόπο προμοτάρισε. Και από ό,τι φάνηκε από επίσημα πρόσωπα, ντυλάριζαν πάνω σε αυτό. Δηλαδή βγάζαν χρήμα πάνω σε αυτό. Εδώ έχουμε δηλαδή όχι μόνο την απουσία της πολιτείας, αλλά ότι η πολιτεία είναι μέρος αυτού του κυκλώματος, που ουσιαστικά κόβει χρήμα για τις δικές της τσέπες, όχι μόνο μη προσφέροντας αποτέλεσμα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις διακινδυνεύοντας ζωές.
0: Την αναλαμβάνει την ευθύνη του το κράτος απέναντι στα όσα συνέβησαν, όχι μόνο στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν είτε χάσει τη ζωή τους, δεν ξέρω, αλλά μπορεί να έχουν επίπτωση στη ζωή τους τέτοιες πρακτικές και να μην τις έχουμε μάθει. Το κράτος λοιπόν την έχει αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο τομέα? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για το τι πρέπει να κάνετε εσείς οι γιατροί αν πέσει στην αντίληψή σας μία έτσι, τέτοια πρακτική ή τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς όταν απευθύνονται σε κάποιον γιατρό.
1: Από ό,τι φαίνεται όχι και είναι όχι όσον αφορά τα στελέχη έτσι, της σημερινής κυβέρνησης, γιατί ακριβώς αποτελούν με έναν τρόπο μέρος αυτού του κυκλώματος.
0: Γιατί?
1: Το οποίο βγάζει χρήμα. Είναι ολοφάνερες οι διασυνδέσεις του. Δεν είναι δυνατόν ένας ιατρικός σύλλογος, ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας, μιλάω για το Σύλλογο των Αθηνών, να λέει ότι δεν μου φτάνουν οι επιτροπές μου και δεν μπόρεσα να ελέγξω. Είναι αδιανόητο. Εδώ ξέρετε, εγώ ξέρω περιπτώσεις συναδέλφων ιδιωτών που για να ανοίξουν ένα ιατρείο και να πάρουν αυτή την πινακίδα απ' έξω που κολλιέται έξω από κάθε ιατρείο και γράφει νόμιμο ιατρείο, ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης. Χτύνουν ένα. Πρέπει τα τετραγωνικά του χώρου υποδοχής να είναι συγκεκριμένα, η τουαλέτα να είναι έτσι, ο φωτισμός αλλιώς. Δηλαδή αυστηρές προϋποθέσεις. Και τώρα μας λένε ότι άλλη διαφήμιζε ότι κάνει εξωσωματική κυκλοφορία σε απλό ιατρείο και κανείς δεν είχε πάθει χαμπάρι. Το ίδιο κύκλωμα του πλούτου, της δόξας, των επωνύμων τέλος πάντων, των Αθηνών, που έπεσε σε αυτή τη λούπα για το να είναι πιο ωραία τους υπόλοιπους, είναι, πώς να σας πω, συναγελάζεται. Και άρα είναι προφανές, πέρα του ότι βγάζει χρήμα, δεν κόβει αυτή τη σχέση μεταξύ του. Άρα είναι αδιανόητο να δεχτεί ο κόσμος ότι δεν μπόρεσε να γίνει έλεγχος. Χτύπησαν την πόρτα, ήταν κλειστά και φύγανε. Ξέρετε, άκουγα χθες τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, που είπε ένα πάρα πολύ σωστό πράγμα ο άνθρωπος. Λέει, θα αρνιόταν καμία ταβέρνα στο υγειονομικό να μπει μέσα να ελέγξει την κουζίνα αν τα κρέα δεν είναι σάπια? Μπορεί μια ταβέρνα να πει, ξέρετε, σήμερα δεν σας ανοίγω την πόρτα? Όχι. Το υγειονομικό έχει το μαχαίρι και το πεπόνι να μπει μέσα και να πει, άνοιξε τα ψυγεία σου. Την ίδια αρμοδιότητα έχει και ο ιατρικός σύλλογος, ο κατατόπους. Να μπει μέσα στο ιατρείο και να πει, τι κάνεις εδώ? Τι έγινε σε αυτό το site, τι διαφημίζεις? Ο Πατούλης διοργάνωνε συνέδριο με τη Ζάκα ομιλήτρια. Τι άλλο να συζητήσουμε? Το Σεπτέμβρη υπάρχει αφίσα που ερχόταν το καινούριο συνέδριό τους για το wellness και το well-being και δεν ξέρω πώς τα λένε, τους καινούριους όρους για να κάνουν, πώς να πω, επίδειξη. Και το αναβάλανε. Ήταν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου τώρα. Ναι. Μόλις τώρα το αναβάλανε, γιατί ξέρανε ότι αφού η προσοχή του κόσμου είναι εκεί, θα βλέπανε και τους ομιλητές και γενικά του τι σερβίρουν. Λοιπόν, αυτή η αγορά που έχει τους αντίστοιχους καταναλωτές, στηρίζεται και από τη σημερινή κυβέρνηση και βέβαια αυτό που έχω έγραψα, τη δεξιά των ιδιωτών.
0: Πώς θα μπει ένα τέλος σε αυτό το εμπόριο, έτσι, απατηλής ελπίδας?
1: Νομίζω ότι μπορεί οι δημοσιογράφοι να βοηθήσουν πολύ επιτείνοντας την έρευνά τους για τις διασυνδέσεις. Ο κόσμος επίσης μπορεί να κάνει επώνυμες καταγγελίες, αλλά ξέρετε, οι σύλλογοι είναι αναγκασμένοι να ελέγξουν και τις ανώνυμες καταγγελίες. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι ιατρικοί που ουσιαστικά είναι χωμένοι μέσα σε αυτή την πίτα, ο περίγυρος, είτε κοινωνικά είτε δημοσιογραφικά, νομίζω ότι μπορεί να πιέσει προς μια τέτοια κατεύθυνση ώστε να αναλάβουν το θεσμικό τους ρόλο.
0: Και το κράτος?
1: Το κράτος σαφέστατα έχει τεράστια ευθύνη στο τι, να πω, τι πλασάρει σαν, να το πάρω από την αρχή. Ο Υπουργός Υγείας ο Νιν και πρώην διαφήμιζε ο ίδιος ψευδοεπιστημονικά προϊόντα. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Πριν κάποιο καιρό ξάπλωνε στα κρεβάτια μιας ιδιωτικής κλινικής που έλεγε πως θα αυξήσει το προσδόκιμο ζωής. Και φωτογραφιζόταν στα εγγένεια. Λοιπόν, από αυτή την κυβέρνηση και ειδικά από αυτό τον Υπουργό Υγείας, εγώ δεν έχω να περιμένω κάτι. Άρα, προφανώς οι άλλες δυνάμεις της κοινωνίας, η υγιής, η επιστημονική κλάδη, αλλά και το κοινό, πρέπει να προβούν σε κάποιες πράξεις, έτσι ώστε να στριμώξουν αυτό το νέο φιντάνι που πάει να δημιουργηθεί της υγιούς επιχειρηματικότητας της μακροζωής.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κιδωνά, που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μοιραστήκατε τις σκέψεις σας.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Τι γίνεται, πώς ξεκινήσαμε?
1: Μια εβδομάδα γεμάτη και τούτη που μπήκε. Έχει μπόλικο πράγμα για να δει κανένας και να απολαύσει. Να ξεκινήσω με θέατρο δάσους, όπου θα βρεθεί ο Σταμάτης Καρουνάκης για μία βραδιά. Με τη Λυσιστράτη ως μια ξεκαρδιστική όπερα όμως, έτσι, σε διαφορετική εκδοχή. Επίσης να πω ότι ανοίγουν και οι κλειστοί χώροι. Το θέατρο Αμαλία, για παράδειγμα, έχει παράσταση. Το έργο του Άκη Δήμου συνέβη στο Μοντερέι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έχουμε τα θερινά σε λειτουργία κανονικά, τα ψηλά τα κούνια του Αλμοδόβαρ στη Σινεφίλη Δευτέρες του Κέμε στο Σινέα Πόλων 40 πόρου σήμερα το βράδυ και η τελευταία προβολή συνεργασίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου με Μέγαρο Μουσικής στο Γυάλινο Κτίριο είναι από σήμερα μέχρι 23 του μήνα το μεγαλείο του Πάολο Σαρεντίνο. Επίσης στις 8.30 στο Θέατρο Κήπου το κουαρτέτο Εχόρδων Φορτίσιμο, το πρώτο γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εχόρδων στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 20 του χρόνια σε μια συναυλία που έχει είσοδο ελεύθερη, έτσι, για όποιον θέλει να βρεθεί εκεί. Αυτά και άλλα τόσα θα πούμε και το απόγευμα, θα το γεμίσουμε με ατζέντα εκδηλώσει και
0: ειδήσει
1: βέβαια τη τελευταία στιγμή.
0: Ευχαριστούμε, Έλσα, σε περιμένουμε.
1: Χαιρετώ, για χαρά.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 10.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η αριστερά κερδίζει καθαρά στο Βερολίνο. Το Die Linke με επικεφαλής την 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά ουσιαστικά διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα του ΤΣΕΝΤΕΟΥ στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Εκεί η ακροδεξιά του ΑΕΦΔΕ αναδεικνύεται ότι με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό. Επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Die Linke στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση της Ελή Φεράλπ ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Παράλληλα σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος στους φασίστες του ΑΦΔΕ και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Την ενοχή του ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ο 27χρονος παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλατών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφώσεις όμως, τους ισχυρισμούς και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα με 2 βαθιά τραύματα στον τράχυλο και 1 στο πόδι. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με το μεγάλο κόστος σε ενέργεια και νερό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, με περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφρομή της ελλείψης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης, αναφέρει το τμήμα παιδείας του κόμματος, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Πύρινος εφιάλτης στο Λασίθι της Κρήτης. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Σιτία που ξέσπασε στην περιοχή Χόνος. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συχνεχείς αναζωπηρώσεις έχουν δημιουργήσει μέτωπο σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Για το Καρύδι και στη συνέχεια για τα Κελάρια, τους Αδραβάστους, το Κλεισίδι, τον Ζάρκο και την Αζοκέραμο. Στο πελατολόγιο, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή από την κατηγορούμενη γιατρό. Την παρέτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από την άγρια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γλάδστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Στα ύψη ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα ανοίξει νέα μέτωπα, με τον εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης να δηλώνει ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους, μιλώντας για τρία ενδεχόμενα: εξουδετέρωση του Ιράν, οικονομική εξόντωση ή διαπραγμάτευση συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με δύσκολες εκτός έδρας νίκες για τους μεγάλους, ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 12, την ΑΕΚ τρίτη με 11 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Λοβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
5: Ο καιρός.
6: Σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Γουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψάχνει επιχειρηματίες. Εδώ μας λέει διάφορα για ανάπτυξη στα μηνύματά του και σε όλα αυτά. Αλλά μόνο έτσι δεν είναι τελικά τα πράγματα, έτσι. Μπορεί να μας πουλάει ανάπτυξη και τέτοιο, αλλά έρχονται νέες ανατιμήσεις, νέα ακρίβεια και βέβαια και εκείνο το ψέμα που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στα μούτρα μας είναι ότι θα πάρει άδεια για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στην ενέργεια. Να πούμε ότι αυτό είναι ψέμα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, καθαρό ψέμα, μας εμπέζει μέσα στα μούτρα μας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθορίζει έναν ενίο ειδικό φόρο κατανάλωσης που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι χώρες. Καθορίζει ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης και τα κράτη αποφασίζουν τους εθνικούς συντελεστές πάνω από αυτά. Η οδηγία δεν προβλέπει γενική διαδικασία προηγούμενης άδειας από την Κομισιόν, όπως μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για οριζόντια μείωση του εθνικού συντελεστή, εφόσον τηρούνται τα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και οι λοιποί κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Άρα, άλλο πράγμα είναι η γενική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι το ευρωπαϊκό ελάχιστο, και άλλο η ειδική απαλλαγή ή η παρέκκληση. Να πούμε ότι ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 70 λεπτά το λίτρο. Το ευρωπαϊκό ελάχιστο, το ευρωπαϊκό μίνιμουμ είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 35,9 λεπτά ανά λίτρο. Διαφορά δηλαδή 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης των ντίζελ κίνησης είναι 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 41 λεπτά το λίτρο. Και το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 330 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 33 λεπτά το λίτρο. Διαφορά 8 λεπτά ανά λίτρο. Αν η βενζίνη πήγαινε μέχρι το ευρωπαϊκό ελάχιστο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ήταν 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Επειδή ο ΦΠΑ 24% επιβάλλεται και πάνω στην αξία στην οποία έχει ενσωματωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, με πλήρη μετακύληση ή θεωρητική επίπτωση στην τελική τιμή θα έφτανε περίπου τα 42,3 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη. Αντίστοιχα στο ντίζελ, η μέγιστη διαφορά των 8 λίτρων στον ειδικό φόρο κατανάλωσης αντιστοιχεί θεωρητικά περίπου 9,9 λεπτά το λίτρο τελικής τιμής υπό την ίδια υπόθεση πλήρους μετακύλησης. Τώρα, τι έκαναν οι άλλες χώρες? Η Κροατία τον Μάρτιο μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον ντίζελ κατά 2 λεπτά το λίτρο. Η Σουηδία από τον Μάιο, 1η Μαΐου του 26, μείωσε προσωρινά τη φορολογία βενζίνης και ντίζελ μέχρι τα ελάχιστα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβενία κατέβασε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Λετωνία επίσης μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ από 466 σε 396 ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 7,1 λεπτά το λίτρο. Επίσης η Λιθουανία τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ιρλανδία το 2026 ανακοίνωσε και αυτή προσωρινή μείωση της φορολογίας κατά 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης περί χαρής και σχολιάζαμε και την Παρασκευή, Σωτήρη, ότι πρέπει να του πούμε ευχαριστώ που θα ξεκινήσει, που θα αρχίσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70-1,75, που είχε 1,10 πέρυσι και θέλει φέτος να του πούμε ευχαριστώ. Να πούμε ότι υπάρχουν 14 χώρες με τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, ενδεικτικά Μάλτα, Ισπανία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Κύπρος, Κροατία και Γερμανία. Λοιπόν, αυτά για να μην λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνει και ένα ράνι. Πώς τα βλέπεις?
1: Είμαστε Ευρώπη.
0: Είμαστε Ευρώπη.
1: Μόνο σε
0: ακρίβεια.
1: Κατεφημισμό. Όχι, γιατί η ακρίβεια και ακόμα και στον πληθωρισμό Η Ευρώπη είναι στο μισό από ό,τι είμαστε εμείς. Ναι. Άρα δεν είναι θέμα. Το είμαστε Ευρώπη είναι κατεφημισμό. Εν τέλει. Διότι σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε Ευρώπη εκεί που μας βολεύει.
0: Έτσι.
1: Όπως για παράδειγμα προσπαθούμε λοιπόν να απομειώσουμε, να ενοχοποιήσουμε και να κάνουμε bullying στην κυρία ναι. Κοβέση που επίσης ναι, είναι Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είμαστε εκεί, Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί η Ελλάδα και Βαλκάνια.
1: Εκεί και δεν τολμάει κανένας να μας ακουμπήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε, πέραν τα ανέφερες όλα, ναι. δεν έχω να προσθέσω τίποτα, ήταν με ακρίβεια αυτά τα στοιχεία τα οποία η έρευνα δείχνει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς χειριζόμαστε τη φορολογική πολιτική της χώρας. Το θέμα για μένα είναι ότι δεν είναι το μοναδικό ψέμα που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης βασίζεται στο γεγονός και μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα, γιατί ναι. έτυχε να ακούω αυτή την τοποθέτηση. Βγήκαν αμέσως τα γνωστά κανάλια, ναι. δημοσιογράφοι οικονομικού ρεπορτάζ ναι. για να αναλύσουν τα μέτρα, τα προτινόμενα και τα σχεδιαζόμενα. Και μου κάνει εντύπωση, δεν θέλω πια τώρα, έχω κουραστεί να τους ονοματίζω, όλοι φαντάζεστε τα βλέπετε, που θα περίμενα τουλάχιστον στοιχειοδός με κάποια ευπρέπεια γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι παιδάκια που τα βγάζουν και τους δίνουν ένα μικρόφωνο ή ένα μαρκούτσι ας πούμε και βγαίνουν. Είναι παιδιά τα οποία έχουν 20 και 25 και παραπάνω χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Γνωρίζανε ότι είναι κραυγαλαίο ψέμα αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μου έκανε εντύπωση ότι το παρουσιάζανε ακριβώς την ίδια λογική, ότι θα πάνε να πάρει άδεια και τι μεγάλο αυτό και τι μεγάλο και τι καλό είναι. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι μια ένα, φτιάχνουν μια εικόνα στην ελληνική οικονομία η οποία βασίζεται σε ψέματα
0: ναι, ναι.
1: και το μισό ψέμα είναι χειρότερο από το ολόκληρο ψέμα. Σε μια κατασκευασμένη κατάσταση που είπες, ανέφερες πριν Γιώργο, ότι ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία μέσω της προπαγάνδας, ό,τι και να πούνε στον κόσμο, υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία τους καταρρύπτουν. Αυτοί επιμένουν, η κυβέρνηση επιμένει και σου λέει ότι αυτό ντε και καλά θα πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι ζούμε σε αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που μας έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, βγήκανε συμπτωματικά η έκθεση που βγήκε της Eurostat που είχε όλα τα παραθέσαμε την Παρασκευή όλα τα στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και το επίπεδο ας πούμε της ανάπτυξης όπως θέλουν και είναι στοιχεία. Εντάξει, εκτός και αν αμφισβητήσουν και αυτά, δεν βγήκαν να τα αμφισβητήσουν. Μιλάει καθαρά και δείχνει την κατάσταση της χώρας. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας? Η κατάσταση της χώρας ήταν, για να την επαναλάβουμε εντάχει, είναι ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα, αποκλίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλα αυτά και ότι το 87, κάτι του ελληνικού λαού δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Δηλώνει φτωχό. Πώς το λένε δηλαδή, υπάρχει, είναι καθαρή. Λοιπόν, πάνε να σπάσουν αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω αν έγραψε ένα, δεν θα μιλήσω για άλλες, μία η φιλοκυβερνητική, η σοβαρή, εν πάση περιπτώσει, εφημερίδα η Καθημερινή, απαντούσε στον κύριο Μητσοτάκη σε κυριακάτικο άρθρο της, όπου τα καταρρύπτει όλα αυτά. Με όλα τα στοιχεία της προπαγάνδας του και της κυβερνητικής τα καταρρύπτει. Η Καθημερινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες νωρίτερα για συναδέλφους και λυπάμαι που το λέω. Ενώ γνωρίζουν, και μιλάμε για την οδηγία του 2003, για την ενέργεια, για τα καύσιμα και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση, είδα και εγώ έμπειρο συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ να λέει: εφόσον δώσει άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές είναι οι δυνατότητες. Και λέω πραγματικά κρίμα, ας πούμε έτσι, να μπαίνουν ας πούμε συνάδελφοι στην προπαγάνδα την κυβερνητική και να κάνουν και να λένε αυτά που λένε. Να πάμε και στις υποχρεώσεις μας. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Να πω και για όσους θέλουν, για σήμερα και για αύριο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει την προβολή του Mauthausen μπορεί σήμερα στις 8 στον θερινό κινηματογράφο Κάρμεν, Παπαδά 40 στους Αμπελόκηπους είναι. Αν πάτε με το μετρό, θα κατεβείτε στη στάση Κατεχάκη. Είναι 10 διπλές προσκλήσεις δίνουμε για σήμερα στις 8 η ώρα στο θερινό κινηματογράφο Κάρμεν. Και αύριο 10 διπλές προσκλήσεις στην πάλι 8 η ώρα στον κινηματογράφο Στούντιο Σταυροπούλου 33 στην πλατεία Αμερικής είναι. Για αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 210-32-17-777 και να αφήσετε το όνομα και το επώνυμο. Θα βρείτε εκεί το όνομά σας. Θα συνονοηθείτε με το Χάρη. 10 διπλές προσκλήσεις σήμερα, 10 διπλές προσκλήσεις αύριο. Αν σας βολεύει καλύτερα, 210-321 και 47. Αν σας βολεύει. Αύριο στον κινηματογράφο Στούντιο, στην πλατεία Αμερικής. Είναι πάλι το ίδιο. Η προβολή του Mauthausen. Είναι το ίδιο. 10 διπλές προσκλήσεις σήμερα για τον κινηματογράφο Κάρμεν και 10 διπλές αύριο για τον κινηματογράφο Στούντιο Σταυροπούλου 33 στην πλατεία Αμερικής.

0: Δεν είπαμε, Σωτήρη, κάθε μέρα που περνάει έρχονται νέες αποκαλύψεις με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ο Πλεύρης, ο Πατούλης, αφού οι άνθρωποι είναι μέτοχοι συνέτεροι σε αντίστοιχα εκεί με την αναγεννητική ιατρική. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν επέτρεψε στον Πατούλη να απαντήσει σε ερώτηση που του έκαναν ότι είναι μέτοχος, ότι έχει εταιρείες. Του πιάσε το χέρι, δεν τον άφησε να μιλήσει, του είπε άμα θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική καλά να κάνει και δικαίωμά του, και τελικά δεν απάντησε ο Πατούλης που ρωτήθηκε. Και βλέπουμε εδώ πέρα, το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον εκείνες τις πρώτες ώρες μετά, ότι τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι, μα ο Πλεύρης, μα η κόρη που φέρνει μηχανήματα των γιατρών των συγκεκριμένων, είναι όλοι, έχουν εταιριούλες τελικά. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι χώρα είναι αυτή, τι πράγμα.
1: Αυτό είναι που λες, τι χώρα είναι αυτή.
0: Είναι αυτό το
1: αποδεικνύεται
0: πράγμα.
1: Δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα δεν έχει. Εδώ άκουγα τώρα ότι καλούν τώρα αυτόν εκεί τον περίφημο υπνοθεραπευτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος λέει ήταν μπογιατζής από την
0: Στη
1: Ζάκυνθο, σε κάποιο επτανησιακό νησί. Ο Μίτσος από τη Μπογιατζής τον λέγανε αυτή. Αυτός πήγε, έκανε και μπήκε στην καλή κοινωνία και πουλάγε υπνοθεραπεία. Δηλαδή δεν υπάρχει ξαφνικά. Αποκτήσαμε το Φρόιντ σε όλες τις εκδοχές, ας πούμε, και τον Άντλερ και λοιπά. Τι να πω με αυτό που ζούμε. Αυτή η χώρα φαίνεται και δεν είναι το πρώτο. Ξέρεις γιατί επιμένω? Δεν έχει τόσο σημασία. Είναι κάποιο γεγονός συμβαίνει και αναδεικνύονται τα προβλήματα που είναι από κάτω. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο, Γιώργο, που δείχνει πώς, ας πούμε, πορεύεται αυτή η χώρα. Και τι
0: δηλαδή, μαγαζί, γωνία και παράνομο κιόλας.
1: Μα όλα είναι παράνομα. Όλα είναι παράνομα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Ελλάδα λειτουργεί στα όρια της παρανομίας σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, ναι. Με πρώτη και καλύτερη την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει δεκάδες αντισυνταγματικές παρεμβάσεις. Αδιαφορεί για τα πάντα. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα σύστημα που ξεκινάει από την κορυφή του και έχει διαβρώσει όλο το μηχανισμό από κάτω, αυτό που γίνεται δηλαδή είναι διαβρωμένος. Δηλαδή ξεκινάει η κυβέρνηση και είπαμε ένα παράδειγμα με το «Είμαστε Ευρώπη», ναι, και μιλάμε για την... Έχεις υπογράψει ότι είσαι από τους βασικούς που έχεις αποδεχτεί την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται και λέει για έλατε εδώ πέρα, κάτι παρανομίες κάνετε, αρχίζουμε και κάνουμε τα διάφορα, έχουμε το δικό μας.
0: Θες γαλλικά και πιάνω για να σε δικάσει, ας πούμε.
1: Για να
0: δεν γίνεται. Ναι.
1: Είναι διαβρωμένο, δηλαδή η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει με το «έτσι θέλω» να κλείσει την υπόθεση των υποκλοβών. Ναι. Μην αναφέρω τώρα μία σειρά παραδείγματα. Είναι ένα σύστημα πυραμοειδές το οποίο είναι διεφθαρμένο μέχρι κάτω. Δηλαδή διαχέεται όλη η διαφθορά μέχρι τις τελευταίες, ναι, στις βάσεις της πυραμίδας. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτή η υπόθεση, το είπα και άλλη φορά. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς. Το καθεστώς δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια. Ναι. Ούτε με αυτά που ζούμε σήμερα. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι επικοινωνιακότερος, ποιος έχει το καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα. Ποιος, ναι, τα έχουμε δει. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην κοινωνία. Επειδή η κοινωνία είναι απονευρωμένη και δεν έχει μηχανισμούς, γιατί τους έχει απαξιώσει και με το δίκιο της, εδώ που τα λέμε, για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο πρέπει να επανατοποθετηθεί η προσέγγιση πολιτικά σε άλλη βάση. Δεν θα την υποδείξω εγώ, αλλά θέλει άλλη βάση. Δεν αντιμετωπίζεται το καθεστώς έτσι. Είναι διεφθαρμένο καθεστώς. Θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα ακόμα έτσι για να το πούμε?
0: Έχουμε ο Λάζαρος.
1: Ένα
0: ακόμα. Από το Λάζαρο, εξαρτάται.
1: Είναι τόσο διεφθαρμένο που ακόμα και στο ποδόσφαιρο έχουν μπει, και είναι χρόνια βέβαια, αλλά πώς γεννιούνται ομάδες από το μηδέν, δεν θα πω ονόματα τώρα, θα τα πούμε αργότερα. Στη δεύτερη εθνική αναδεικνύεται μια ομάδα η οποία ανήκει από ό,τι πληροφορούμε, σε άνθρωπο που είναι κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και συγγενικά. Δηλαδή, και πάνε να τον βγάλουν φουλαριστό για να κάνει την μπάζα του στην πρώτη εθνική. Δηλαδή είναι τόσο διεφθαρμένο και τόσο οργανωμένο με αυτό που δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι καθαρό αυτή τη στιγμή. Παλεύεις με θηρία, με διεφθαρμένα θηρία.
0: Καλά, γίνεται που γίνεται της κακομοίρας εκεί στις μικρές κατηγορίες, αλλά άμα μου λες τώρα ότι εμφανίστηκε ομάδα από το πουθενά...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε παίρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Τώρα, Σωτήρη, αυτό που έλεγες, που λέγαμε εδώ και πάνω στο τραγούδι, όταν η διαφθορά φτάσει εκεί κάτω, τόσο κάτω, τότε τι γίνεται, τι να αλλάξει, ποιος και τι. Μιλάμε πια για ένα καθεστώς, μοιράζει χρήμα εκεί που θέλει, έτσι, είτε είναι μια ομάδα που αρχίζει από το μηδέν και έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές, λες και είναι στην πρώτη εθνική, είτε είναι συνάδελφοι με οίκε, που είναι πόσα είναι τα λεφτά, 2-2,5 δις κάθε χρόνο σε εταιρείες, είτε, και έχουν εθίσει τελικά τον κόσμο στην διαφθορά. Δηλαδή, αφού παίρνω κι εγώ, αφού εκείνο, μια χαρά ο Μητσοτάκης τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Σωτήρης, αφού εγώ κονομάω, ξεχρεώνω, είμαι ένας χασάπης, ένας πράπης, τι με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Πόσο επικίνδυνο όμως είναι αυτό? Δεν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα για την κοινωνία την ίδια, για την
1: εγώ
0: χώρα την ίδια?
1: Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ούτε ηθικολογικά το λέω, ούτε με καμία, εντελώς καθαρά. Επειδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού είχε και πολλή ανάπτυξη μέσα και πατούσε στο γεγονός ότι αναβαθμίστηκε η Ελλάδα από τους διεθνείς, από τους οίκους αξιολόγησης. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, για ένα άλλο παραμύθι. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν οι οίκοι αξιολόγησης για να γνωματεύσουν θετικά ή αρνητικά ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τα παιχνίδια? Πολλά εκατομμύρια πληρώθηκαν για να βγάλουν αυτή την αξιολόγηση, την οποία τη συνέδεσε με τη συγκεκριμένη. Αλλά πάμε στο άλλο. Ποια ανάπτυξη? Ανάπτυξη με ένα λαό σε κρίση, με τους πολλούς σε κρίση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου ιστορικά, όπου υπήρχε ένας μηχανισμός εξουσίας και με καθεστώτα αυταρχικά, στην κυριολεξία αυταρχικά, μπορεί να η ανάπτυξη για τους λίγους να ήταν τερατώδης, αλλά αυτή τη στιγμή ανάπτυξη με το 80-85% του λαού σε κατάσταση κρίσης και δυσκολίας, της ασφυξίας, δεν επιτυγχάνεται. Για τους λίγους επιτυγχάνεται. Θες να δούμε την κατάσταση δίπλα μας, μην πας μακριά, πήγαινε στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν έχει ένα καθεστώς με όλη τη σημασία, ντυμένο με ένα μανδύα κοινοβουλευτικό και τίποτα αυτό. Λοιπόν, ακριβώς η ίδια κατάσταση. Ένας λαός που είναι σε κακό χάλι και αν βγεις από τα αστικά κέντρα, δηλαδή τα παραλιακά που έχει και τουρισμό και λοιπά, και πας να κάνεις δύο βήματα παραμέσα, βλέπεις φτώχεια και δυστυχία στο λαό και στην καθημερινότητα, που παραπέμπει ας πούμε σε εποχές του 50 συνολικά.
0: Δείχνουν την Κωνσταντινούπολη, αλλά δείχνουν μέσα τη γέννα.
1: Ναι, δηλαδή... σίγουρα υπάρχουν πλούσιοι που υπάρχουν και τους έχουμε δει και εμείς εδώ, πάρα πολλοί πλούσιοι, οι οποίοι μάλιστα είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν και μετοχές σε δικά μας τηλεοπτικά κανάλια εντάξει τώρα
0: και έργα παίρνουν μέσω γερμανικών εταιριών.
1: Λοιπόν, αυτοί μια χαρά είναι, έχουν εκατομμύρια, τα βλέπουμε. Ο λαός δεν έχει και η χώρα δεν είναι σε ανάπτυξη. Με πληθωρισμό τεράστιο, με ακρίβεια απίστευτη, δηλαδή για ποια ανάπτυξη μιλάνε? Με ένα λαό που λέει η ευρωπαϊκή έκθεση ας πούμε της Eurostat ότι το 87,1% είναι σε αυτά τα στοιχεία που παραθέσαμε την Παρασκευή και τα οποία τουλάχιστον κάποιες εφημερίδες και κάποια μέσα, όχι τηλεοπτικά, εφημεριδισιακά, που δεν τις διαβάζει και κανένας, τα ανέδειξαν. Και πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ανάπτυξη. Ωραία.
0: Τέτοια ανάπτυξη Πιστεύεις ότι μπορεί αυτό όλο? Ήταν 87, λέγαμε τα στοιχεία από την Eurostat, ήταν γύρω στο 87,1 που δεν περνάει καλά. Πιστεύεις ότι όλο αυτό το πράγμα, συν τις νέες αυξήσεις που έρχονται σε ενέργεια, σε προϊόντα, μπορεί στο τέλος, ας πούμε, όταν φτάσουμε στην κάλπη, να λειτουργήσει ως εφαίστειο? Δηλαδή να δείχνουν, ας πούμε, οι δημοσκοπήσεις αυτό που δείχνουν, πρωτιά του Μητσοτάκη, και τελικά να δούμε να σκάει σαν εφαίστειο, να εκφράσει το θυμό, την αγανάκτηση ο κόσμος από την αντί για αποχή. Το βλέπεις να λειτουργεί κάπως έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή πλέον δεν πάει άλλο. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τον ψευτογιατρό, τον άλλον, τον Μπογιατζή που έγινε υπνοθεραπευτής, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης που είναι γνωστός στον κόσμο, δεν ξέρω αν θα γινόταν, θα περνούσε έτσι απαρατήρητο. Αλλά όλο αυτό το πράγμα βλέπεις να γίνεται ηφαίστειο, να κάνει μπάμα αυτό το πράγμα στις εκλογές? Το βλέπεις?
1: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπεις?
1: Δεν το βλέπω για τον απλούστατο λόγο. Τα συστήματα όλα, ναι, όταν φτιάχνουν τα καθεστώτα, καταραίουν από μέσα.
0: Ναι.
1: Και καταραίουν όταν υπάρχει κρίση σε αυτούς που τα στηρίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρξει στενότητα και στρίμωγμα σε 50%, ας πούμε, καθεστωτικούς επιχειρηματίες και όλα αυτά, ναι, τα συστήματα που νέμονται τον πλούτο, ναι, αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα μιλάω, τότε θα υπάρξει κρίση στο σύστημα. Όταν υπάρξει πρόβλημα, θα φανεί και στο λαό. Μην ξεχνάς ότι όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που αναδείχτηκαν στην πρόσφατη, ναι, ιστορία του τόπου, ήταν σύγκρουση εσωτερικής συμφερόντων. Θες να μιλήσουμε για το σκάνδαλο Κοσκοτά, έτσι να θυμηθούμε για κάποιους?
0: Ναι.
1: Σιγά μην αποκάλυψε το σύστημα, ας πούμε, το αποκάλυψαν οι, ξέρω εγώ, ναι, πού, όταν υπήρξε σύγκρουση των μεγάλων πια που είχαν, ναι, τότε τον έλεγχο, διότι έμπαινε ένας καινούριος μέσα να τους πάρει το παιχνίδι,
0: ναι,
1: τότε αναδείχτηκαν και συνασπίστηκαν και οι μεγαλοεκδότες και όλοι.
0: Ναι.
1: Θες να μιλήσουμε για άλλα σκάνδαλα που βγήκανε? Το σκάνδαλο του Αγίου Όρους εκεί, που τα χωράφια που τα με τη λίμνη, τη Βεγορίτιδα που, ναι, τα αλλάζανε, έτσι, και εκεί σύγκρουση συμφερόντων υπήρχε και βγήκανε, και άλλα πολλά, μην θυμίζουμε. Μόνο έτσι ανατρέπεται η κατάσταση, όταν υπάρξει εσωτερική σύγκρουση. Είναι πολύ απλό, ιστορικά είναι αυτό, και όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Άρα λες ότι αν γίνει, θα γίνει με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μόνο έτσι.
0: Αν τους έχει ικανοποιημένους, δηλαδή, ο Μητσοτάκης, μπορεί τα πράγματα να ξελιχθούν.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
1: Ο οποίος είχε και αφίσα του Όρμπαν στο δωμάτιό του όταν ήταν μικρός.
0: Μα δεξιχέρι ήταν, υπερυπουργός του Όρμπαν ήταν. Αντιπρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω, κάτι ήταν. Από εκεί κατέρευσε.
1: Για να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Πάντως και στη Γερμανία βλέπω έτσι τα μέσα ενημέρωσης για την ακροδεξιά, τη δήλωση του Μπελέρη, για τον Κασιδιάρη. Ότι καλά δεν είναι. Εμείς λέγαμε και προεκλογικά ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε βάλει τον Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο για να τραβήξει την ακροδεξιά. Ο ίδιος δήλωσε για τον Κασιδιάρη ότι είναι, ο άνθρωπος είναι από τους λίγους Έλληνες που έκαναν την ποινή του στο ακέραιο και κάτι τέτοια και δεν το ξέρω. Δηλαδή του πλέξε και λίγο το εγκόμιο και μετά έλεγε δεν είμαι ακροδεξιός. Αλλά και οι βούλτεψοι που τη ρώτησαν αν υπάρχουν ακροδεξί μέσα στο κόμμα και είπε όχι μόνο, δεν υπάρχουν. Τώρα αν κάποιοι λένε κάποιες κορώνες για ψηφοθυρικούς λόγους.
0: Μα η βούλτεψη έκανε και, και την αθλειότητα να, και λέω αθλειότητα γιατί αθλειότητα είναι, δεν είναι αφέλεια, να συγκρίνει, μάλλον να εξομοιώσει τον Κασιδιάρη με την αντιπολίτευση και με αυτά που λέει ο Τσίπρας. Δηλαδή ό,τι λέει ο Κασιδιάρης τα ίδια είπε, λέει και αντιπολίτευση και ο Τσίπρας άμα δείτε. Δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτό όλο το πράγμα δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να το αντιμετωπίσεις όσο υπάρχουν αφελείς ή βολεμένοι στην κοινωνία. Και όταν η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ζούμε σε μια κατάσταση τουλάχιστον που ναι μεν δεν τα έχουμε λύσει όλα, αλλά μη χάσουμε και τις γίδες μας και τις κατσίκες ας πούμε όπως παλιά λέγανε. Δηλαδή βγάζει, να σου πω, το έγραφε και η Καθημερινή, ένα από αυτά τα πολλά που έγραφε, βγάζει το πρόγραμμα 3 σπίτι μου 3, το οποίο είναι διπλάσια η τιμή, το κόστος που θα επιβαρυνθεί ο όποιος το πάει να μπει σε αυτή τη διαδικασία από ό,τι ήτανε μέχρι τώρα. Το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 που πήγανε και άκλαφτα, δηλαδή κάτι λίγα πήγανε, και τώρα βγαίνει και το πουλάει και σου λέει έχουμε πρόγραμμα σπίτι μου 2. Σου λένε λοιπόν έχουμε βρει τον οικιακό φροντιστή, δεν ξέρω τι πληρώνουν, το κοινωνική αυτή που μπορεί να, ή τον ιδιωτικό σου, τον προσωπικό σου γιατρό, πήγαινε να τους βρεις όλους αυτούς. Το πουλάνε όμως και σου λέει έχουμε πρόγραμμα, όπως μας λένε ότι έχουν μειώσει 83 φόρους. Ποιοι 83 φόροι? Ένας και μόνο φόρος που και δεν έχουμε αυξήσει πουθενά. Μπα, τι λέτε, το τεκμήριο διαβίωσης και το τεκμαρτό δεν είναι, είναι φόρος? Τι ακριβώς είναι αυτός?
1: Αυτό δεν είναι φόρος.
0: Και το πιστεύει. Άρα η απάντηση που σου δίνω, Γιώργο, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει το καθεστώς, γιατί εγώ επιμένω ότι πρόκειται για καθεστώς, έστω και αν έχει μανδύα κοινοβουλευτικό και επίφαση δημοκρατικότητας. Λοιπόν, εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Για να καταρρεύσει, μόνο όταν υπάρχει ρήγμα εσωτερικό. Τι φοβάται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία?
1: Το Σαμαρά.
0: Γιατί τον φοβάται το Σαμαρά? Γιατί είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της.
1: Και ξέρει πως δουλεύει.
0: Και ξέρει πως δουλεύει, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί λοιπόν φοβάται και τρέμει στην ιδέα ότι ο Σαμαράς και ο Καραμανλής δεν είναι ευεπίφοροι να τον αγκαλιάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί σου λέει αυτοί ξέρουν τι θα πούνε και πως θα μας αντιμετωπίσουν. Είναι δυστυχές το γεγονός ότι να περιμένουμε να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαμαρά, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ή να μην δούμε κόμμα, ξέρω εγώ, αντιπολίτευσης να είναι στο σβέρκο του, να έχει μια μονάδα απόσταση, δύο, ή να είναι και μπροστά ακόμη, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή με όλα αυτά που περιγράφουμε να τον βλέπεις μπροστά. Κάτι γίνεται. Θα δούμε, δεν... πώς θα εξελιχθεί.
0: Μ' αρέσει που διατηρείς μια πώς να σου πω, χαραμάδα αισιοδοξίας.
1: Προσπαθώ, γιατί δεν λέω δεν γίνεται, δηλαδή κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Αλλά αν είναι έτσι, αυτοί όντως φοβούνται το Σαμαρά, μάλιστα υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δουν και διψήφια νούμερα.
0: Ρε, και 5% να του πάρει. Είναι, ο φόβος είναι φόβος. Το 5% εκεί που έχει 23-24 θα πάει στο 19.
1: Και

0: Ούτε μπόνους, ούτε τίποτα.
1: Ναι, μετά, τι να λέμε τώρα. Άσε τα αυτά που λένε οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30.
0: Ναι, δηλαδή 40.
1: Έχουν εξαφανίσει λοιπόν την πρόθεση ψήφου. Πάντα ξέραμε ότι η πρόθεση είναι αυτό. Σε ρωτάμε τι προτίθεσαι, τι θέλεις, αυτό θέλω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να λες στον άλλο, τι προτιμάς να φας. Να φας, πώς το λένε, ομελέτα. Και ή να φας, ξέρω εγώ, σπανακόριζο. Και λέει ομελέτα. Και να βγάζεις, ναι, αλλά θα μπορούσε να φάει και σπανακόριζο, αφού σου λέει ομελέτα ότι προτιμάει. Δηλαδή το ρωτάς τον άλλον τι θέλει να ψηφίσει. Και...
0: αν δεν είχε αυγά, θα του είχε σπανακόριζο. Ναι, άρα σπανακόριζο.
1: Δηλαδή
0: θέλει.
1: Πρώτη φορά η εκτίμηση, η οποία την έχουν επινοήσει. Τι πάνε να πει εκτίμηση. Καταρχήν είναι προσβλητικό για την κοινή γνώμη αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή πώς καθορίζει ο κάθε MRB, ALCO κλπ. Τι θα ψηφίσω εγώ που δηλώνω σήμερα ότι είμαι στον καναπέ μου και τους φουμάρω.
0: Ναι.
1: Και γιατί αποφασίζει για μένα, για να είμαι στον καναπέ μου και να τους φουμάρω, κάποιο λόγο έχω. Είναι τρελά πράγματα για αυτό.
0: Όχι, είναι καλή εκτίμηση. Να το φέρω στο παράδειγμα. Σου λέει, αν δεν έχει αυγά, θα φάει και σπανακόριζο. Άρα, σπανακόριζο.
1: Διάβασε
0: θέλει.
1: Το μήνυμα τώρα, γιατί θα χάσουμε την.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food και για να χαλαρώσει. Βασικά, ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, ακολουθεί η ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε. Με όλα αυτά βέβαια της επικαιρότητας και ένα θέμα που το έπιασε ο Σωτήρης την προηγούμενη εβδομάδα, το ανέδειξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δελτίο τύπου με όλα αυτά που γίνονται.
1: Για τις συγχωνεύσεις έτσι στην παιδεία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τα άλλα λειτουργούν άψογα, έχουμε έτσι όλα.
0: Μετά την υγεία και η παιδεία.
1: Και η παιδεία και η οικονομία βεβαίως, η ανάπτυξη.
0: Αυτό είναι το δυνατό σημείο.
1: Το δυνατό σημείο
0: αυτό είναι το δυνατό σημείο της κυβέρνησης. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλές γυναίκες μετά τον τοκετό βιώνουν μια έντονη θλίψη, την οποία οι γιατροί ονομάζουν επιλόχιο κατάθλιψη. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ελένη Χαρούλη, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Χαρούλη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
2: Τι είναι η επιλόχιος κατάθλιψη, θεωρείται φυσιολογικό γεγονός μετά τον τοκετό στις γυναίκες?
3: Κοιτάξτε, η μετάβαση στη μητρότητα είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που επιφέρει έτσι διάφορες μεταβολές σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Η επιλόχιος κατάθλιψη είναι μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, κλινική σημαντική καταθλιπτική κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί μετά την περίοδο του τοκετού, τις πρώτες δύο εβδομάδες έως και τον πρώτο χρόνο. Είναι σημαντικό όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι απλώς η κούραση της νέας μητέρας που φυσιολογικά υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν είναι και ένδειξη ότι μία μητέρα δεν θέλει να φροντίσει το μωρό της, δεν το αγαπά αρκετά ή σε καμία περίπτωση ότι δεν το ήθελε. Είναι μία κλινική λοιπόν κατάθλιψη που χρειάζεται και συγκεκριμένη διαχείριση και αντιμετώπιση.
2: Το οποίο φαντάζομαι οφείλεται μεσολογικά στην αλλαγή των ορμονών, έτσι δεν είναι? Αυτό θέλω να πιστεύω.
3: Φυσικά.
2: Εκεί που ορμόνες ήταν στο άπτους, δηλαδή χτυπούσαν τα βάνη που λέμε, τώρα έχουν πέσει μετά τον τοκετό. Νομίζω ότι
3: όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν επιβαρυντικά, κυρία Κουτσοπούλου, οι ορμονολογικές αλλαγές, η σωματική εξάντληση, η έλλειψη του ύπνου που υπάρχει έτσι και στη μητέρα και στα νέα ζευγάρια, νέες ευθύνες, αλλαγές στην καθημερινότητα. Όλο αυτό μεταφέρεται σε μια τεράστια πίεση να ανταποκριθεί μια νέα γυναίκα την εικόνα της έτσι εντός εικών τέλειας μητέρας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές και προβάλλεται έτσι και η μητρότητα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ιδανικές συνθήκες και τέλειες και χαρούμενες στιγμές, υπάρχουν και οι πιο δύσκολες στιγμές.
2: Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν ότι η γυναίκα δεν βιώνει τη φυσιολογική επιλόχιο κατάθλιψη και να επισκεφτεί κάποιο ψυχολόγο, κυρία Χαρούλη?
3: Ωραία. Θα βοηθούσε νομίζω να πούμε ποιο είναι το φυσιολογικό κομμάτι. Έτσι, ότι δηλαδή κάποια μια γυναίκα μπορεί τις πρώτες μέρες μετά το τοκετό πάρα πολύ φυσιολογικά να είναι περισσότερο εξεγκίνητη, να κλαίει εύκολα, να έχει κάποιο άγχος ή φυσικά να παρατηρούμε κάποιες συναισθηματικές μεταπτώσεις. Τώρα, όταν τα συμπτώματα που μπορεί να επιμένουν ή έχουν φτάσει σε σημείο να επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα της γυναίκας και της νέας έτσι, μανούλας, που μπορεί να είναι η επόμενη θλίψη, η απώλεια του ενδιαφέροντος, το έντονο άγχος, ενοχές, αισθήματα ανεπάρκειας που είπαμε και πιο πριν, η ευερεθιστότητα, εννοείται δυσκολίες στην, έτσι, και αλλαγές στον ύπνο και στην όρεξη, μία αίσθηση αποσύνδεσης με το μωρό ή ακόμα και κάποιες σκέψεις όπως δεν τα καταφέρνω. Αυτά λοιπόν όταν τα εντοπίζουμε, ξαναλέμε, σε σημαντικό έτσι, βαθμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε μία έτσι, υποστήριξη. Αρχικά να αναφερθούμε λοιπόν και στο γιατρό που μας παρακολουθεί και μετά να αναφερθούμε και σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, χωρίς να περιμένουμε να εξαντληθούμε. Χωρίς να περιμένει δηλαδή η μαμά να φτάσει στα όρια της. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε βοήθεια, ίσως και λίγο νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε ότι πρέπει.
2: Μπορεί αυτή η συναισθηματική φόρτιση, αυτό που βιώνει η μητέρα κατά τη διάρκεια της λοχίας, να επηρεάσει το βρέφος ή τη σχέση της με το βρέφος, κυρία Χαρούλη?
3: Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε τη θεωρία του δεσμού, η οποία μας λέει ότι τα πρώτα δύο χρόνια της φροντίδας του μωρού από την αποκλειστική έτσι, φροντίδα των γονέων και ιδιαίτερα της μητέρας. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι μία μαμά μπορεί να δυσκολεύεται, να παρουσιάζει λοιπόν σημαντικές δυσκολίες στο πώς θα φροντίσει τον εαυτό της και άρα το μωρό, ναι, ξέρουμε το ότι θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τη σχέση της μητέρας με το μωρό, αλλά σίγουρα και στη συναισθηματική κατάσταση και στον τρόπο έτσι, πρόσδεσης που θα έχει έτσι, αργότερα ένας άνθρωπος, γιατί ξαναλέμε τα πρώτα δύο χρόνια είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική έτσι, περίοδος ανάπτυξης όπως οργανικά του εγκεφάλου έτσι και στο κομμάτι του συναισθηματισμού, της ψυχολογίας, να το πούμε απλά.
2: Και εγώ κλείνοντας, κυρία Χαρούλη, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε αυτή την επιλόχιο κατάθλιψη.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα όταν υπάρχει ένα ιστορικό, δηλαδή όταν μια γυναίκα πριν γίνει μητέρα έχει παρουσιάσει κάποια καταθλιπτική έτσι οντότητα, έχει δυσκολίες με τη διάθεσή της, αυτές έτσι οι γυναίκες έχουν μια αυξημένη έτσι ευαλωτότητα, άρα είναι λίγο πιο πιθανόν. Από εκεί και πέρα όμως, να πούμε ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες μπορεί να εμφανίσουν επιλόχιο κατάθλιψη χωρίς να έχουν καμία ένδειξη πιο πριν. Άρα είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Και το να ζητήσουμε βοήθεια, ξαναλέμε, δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε το μωρό μας. Σημαίνει ίσα-ίσα ότι θα ζητήσω τη βοήθεια, θα ζητήσω τη φροντίδα για να μπορέσω να είμαι εκεί, να είμαι εκεί για μένα, να είμαι εκεί για το παιδί. Όταν φροντίζουμε τη μητέρα, φροντίζουμε ολόκληρη την οικογένεια. Και ξαναλέμε πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος, εγώ θα πω και του πατέρα, αλλά και του άμεσου οικογενειακού κλείου. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, όποιος κάτι εντοπίσει σε μια νέα μητέρα, είναι σημαντικό να είναι εκεί, έμπρακτα. Δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εδώ, θέλουμε να κάνουμε τη νέα μητέρα να το νιώσει ότι είμαστε εδώ και ότι υπάρχει βοήθεια.
2: Κυρία Χαρούλη, θα ήθελα να ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
2: Γεια σας.
0: Στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91.4FM στο Κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η αριστερά κερδίζει καθαρά στο Βερολίνο. Το Ντι Λίνκε με επικεφαλής της 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά ουσιαστικά διπλασιάζει στα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα του Τσεντεού στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Εκεί η ακροδεξιά του ΑΕΦΔ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφικά. Επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντι Λίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση της Ελή Φεράλπ ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Παράλληλα, σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος στους φασίστες του ΑΕΦΔ και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Την ενοχή του ομολόγησε τα ξημερώματα της Δευτέρας στους αστυνομικούς 27χρονος, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφάσεις όμως στους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, με δύο βαθιά τραύματα στον τρόχυλο και ένα στο πόδι. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με το μεγάλο κόστος σε ενέργεια και νερό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφορμή την τις ελλείψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης, αναφέρει το τμήμα παιδείας, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν εστίες και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί της Δευτέρας ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή επικεντρώνεται πλέον στο πελατολόγιο, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Διακοπή κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης μέσα σε σύραγγα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τα διόδια της Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεω, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάτστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 6.30 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση. Στα ύψη, η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα ανοίξει νέα μέτωπα, με τους φρουρούς της επανάστασης να δηλώνουν ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένη σύγκρουση. Η προειδοποίηση έρχεται ως απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για τρία ενδεχόμενα απέναντι στο Ιράν: εξουδετερώση της χώρας, οικονομική εξόντωση ή διαπραγμάτευση συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση μπαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μάχη της League A του Nations League, με ξεκάθαρο στόχο να τερματίσει τουλάχιστον τρίτη στον ομιλό της, ώστε να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro του 2028. Οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι. Εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Σερβία, στο πρώτο από τα 4 μάτς που θα χρειαστεί να δώσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο αυτό το πρωινό, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Να υπενθυμίσω μόνο, μπορείτε να καλείτε για την προβολή του Mauthausen. Αν θέλετε να πάτε σήμερα στις 8 το απόγευμα, το βράδυ, στον θερινό κινηματογράφο Κάρμεν, στην Παπαδά 40 στους Αμπελόκηπους, με το μετρό κατεβαίνετε στη στάση Κατεχάκη, ή αν θέλετε να πάτε αύριο στις 8 στον κινηματογράφο Στούντιο, Σταυροπούλου 33 στην Πλατεία Αμερικής. Είναι 10 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο, είτε στο τηλέφωνο είτε στο Viber, για να πάτε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, μάλλον εσύ έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα, Σωτήρη, ότι υπήρχε αυτή η ιστορία στο Βόλο και πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία περνούν στα ψηλά από τα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια, και δεν υπάρχουν αυτό για τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις των τμήματων, ακόμη και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι τόσο στην Αθήνα, στο Βόλο, στην Αχαΐα, σχεδόν σε όλες τις περιοχές.
1: Παντού, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε αναστάτωση γενικά, ναι,
0: το σύστημα πραγματικά. Και σύμφωνα με την καταγραφή που παρουσίασε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500 και τα 5.000 αφορούν την παράλληλη στήριξη. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που...
1: Μα καλά δεν μας έλεγαν όταν ξεκίνησαν τα σχολεία ότι όλα τα έχουν ζημένα, έχουν τακτοποιήσει.
0: Τελείωσε, ναι. Αυτό δεν μας έλεγαν.
1: Και ξαφνικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανέκυψαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Τρούλη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, κύριε Τρούλη, εδώ η κυβέρνηση μας έλεγε ότι όλα καλά καμωμένα και θα αρχίσουν τα σχολεία και τι ωραία, είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει σε εγγένεια και είδαμε και φρεσκοβαμμένα κτίρια, αλλά σας καταγγέλλετε για 8.500 κενά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό.
2: Τουλάχιστον 8.500 κενά, ξέρετε.
0: Αναδείξαμε και για την υπόθεση αυτή στο Βόλο που έκαναν και κινητοποιήσεις οι γονείς, οι μαθητές και οι δάσκαλοι, για όλα αυτά τα ζητήματα, να βλέπουμε ότι τελικά δεν είναι μόνο Βόλος, είναι η Αχαΐα, είναι η Αθήνα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει ένα αφήγημα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι προσλαμβάνοντας το συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς, ότι θα έγινε το ζήτημα της ελέγχωσης. Μάλιστα, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά, μας είπαν ότι εκτός από αυτόν τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα προσλάβει, θα πάει προς το τέλος του Σεπτέμβρη για πρόσληψη 6.500 εκπαιδευτικών. Άρα από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πολιτική ομολογία ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε τουλάχιστον κατά την κυβέρνηση 6.500 λιγότερων προσλήψεων με την έναρξη των σχολείων. Εμείς λέμε ότι έχουμε 8.500 γιατί αυτά είναι καταμετρημένα πλέον από τις διευθύνσεις και τους αιρετούς που έχουμε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα αντιληφθείτε ότι ακόμα και στη δευτεροβάθμια θα έχουμε ένα αντίστοιχο, ίσως ελαφρά μικρότερο νούμερο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα νούμερα αυτή τη στιγμή των ελλείψεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό προσεγγίζουν περίπου, γιατί υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στις 50.000 συνολικά οι ανάγκες. 45-50.000 είναι ουσιαστικά σύμφωνα με τις περισσινές προσλήψεις, τις συνταξιοδοτήσεις, τους διορισμούς κλπ. Άρα υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου έλλειψη 15.000, σας λέω χοντρικά ένα νούμερο, περίπου εκεί 15 με 17.000 είναι περίπου τα κενά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σήμερα που μιλάμε. Χωρίς την υποτίθεμενη πρόσληψη που είναι να γίνει, που και ακόμα και αυτή να γίνει των 6.500, αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι θα έχουμε ένα νούμερο περίπου 10.000, όπου θα είναι σε κρεμότητα, τα οποία βέβαια θα εστιαστούν περισσότερο στην ειδική αγωγή, παράλληλη στήριξη κλπ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, αν σήμερα εμφανίζεται στα ολοήμερα σχολεία, για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί κανένα σχολείο δεν θα αφήσει τμήμα να μην έχει δάσκαλο, για παράδειγμα, αλλά ένα ολόημερο μπορεί να υπολειτουργεί, έτσι, ή να μην λειτουργεί σε πλήρη σύνθεση ή να μην λειτουργεί και καθόλου. Επομένως, θα γίνεται μια τέτοιου είδους επιλογή από τα σχολεία. Άρα, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις το ολόημερο δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα καλύπτουν ώρες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ένα τμήμα. Αυτή είναι η εικόνα που δεν την βλέπει η κοινωνία. Είναι μια εικόνα όμως η οποία έρχεται στο σπίτι με τα προβλήματα τα οποία βγαίνουν μέσα από μια μη σωστή, μια μη ορθή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το δεύτερο που θίξατε, το οποίο εδώ έχετε να κουμπώσει με αυτή τη στρατηγική της κυβέρνησης, είναι ότι προφανώς όταν ξέρεις ότι θα έχεις ακόμα 10.000 κενά μετά τις τελευταίες σου προσλήψεις, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι διαχειρίσιμο για την έναρξη των σχολείων, για τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πάθιους να παγιώνονται τα προβλήματα και πλέον να γίνεται δύσκολη η διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία μέσα. Οπότε θα είναι πολύ πιο έντονο για τις οικογένειες το ζήτημα. Προσπαθεί λοιπόν με ένα τεχνητό τρόπο η κυβέρνηση.
1: Μιλάτε για τις συγχωνεύσεις τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Προχωράει λοιπόν εν μέσω της έναρξης των σχολικών μονάδων σε συγχώνευση τμήματων. Και γι' αυτό βλέπουμε τις αντιδράσεις των γονιών, τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί η κυβέρνηση με έναν τέτοιο τεχνητό τρόπο να μειώσει τις ανάγκες και να πει στο τέλος σήμερα, ξέρετε κάτι, έχουμε κάνει μια διαχείριση, ένα εξορθολογισμό. Εξορθολογισμός ονομάζεται, βέβαια, το να φορτώνεις με 25 και 27 μαθητές ένα τμήμα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σε μια σημερινή εποχή μπορεί να ονομαστεί βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης, όταν παντού και σε όλο τον κόσμο αυτό το οποίο είναι το πάγιο αίτημα είναι μείωση των αριθμών στα τμήματα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρχει όσο γίνεται περισσότερο εξατομικευμένη παρέμβαση στους μαθητές. Αυτά είναι τα εργαλεία της κυβέρνησης, δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ, γιατί και οι προσλήψεις που γίνονται είναι μέσω των κονδυλίων των ΕΣΠΑ, τα οποία και αυτά αντιλαμβάνεστε ότι όταν αρχίζουμε σιγά σιγά και τελειώνουν τα προγράμματα και αρχίζουμε να στηριζόμαστε στα πόδια μας εισαγωγικά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες όταν πλέον δεν έχεις δρομολογήσει τόσα χρόνια τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και με μόνιμες δομές, ή εν πάση περιπτώσει να έχεις το χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσεις να καλύψεις αυτές τις ανάγκες, όταν πλέον δεν θα έχεις τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, ότι με τον τρόπο που πάνε και διαχειρίζουν τα ζητήματα, αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση εν είδη μιας επιχείρησης, που εντάξει δεν τρέχει και τίποτα το να φορτώσουμε και 25 μαθητές και θα βάλουμε και 2 παραπάνω και θα μετακινήσουμε και λίγο μαθητές, γιατί εντάξει μετακινούμε εκπαιδευτικούς, okay, δεν είναι το λιγότερο κόστος για την κυβέρνηση, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν να μετακινούν και μαθητές, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια σχολική μονάδα που θα έχει 28, 29 ή 30 παιδάκια στην πρώτη δημοτικού και περισσεύουν 4, 5, 6, 7, δεν θα κάνει τμήμα. Προφανώς θα το στείλει σε ένα διπλανό σχολείο για να λειτουργήσει.
1: Αυτό το οποίο οπότε έγινε στο Βόλο, για παράδειγμα, το οποίο παρακολουθήσαμε. Ναι. Ακριβώς αυτό έγινε.
2: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα όμως. Ξέρετε, είναι μια λογική όμως πίσω από αυτό. Μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τις συνέπειες, αλλά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική πίσω από αυτές τις πράξεις της κυβέρνησης. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν ρίχνουν χρήμα στην εκπαίδευση, να το πω έτσι. Δεν στηρίζουν την εκπαίδευση οικονομικά. Αυτό έχει φανεί σε όλα τα επίπεδα και στο κομμάτι των προσλήψεων. Άρα έχουμε τις συνέπειες με τα συγχωνεύσεις τμήματων κλπ. Και στις δαπάνες για την παιδεία, τα χρήματα δηλαδή τα οποία έχουμε για τη στήριξη των δημόσιων σχολείων, η υλικοτεχνική υποδομή, όλος ο εξοπλισμός ο οποίος χρειάζεται, κτηριακές εγκαταστάσεις κλπ. Όλο το πλαίσιο. Εδώ φανταστείτε ότι είμαστε στα τελευταία στοιχεία της Γύρω, αυτή τη στιγμή είμαστε προτελευταία χώρα σε όλη την Ευρώπη στις δαπάνες του κράτους. Είμαστε στο 3,3%.
0: Mm-hmm. Προτελευταία σε όλη την Ευρώπη, είπατε.
2: Προτελευταία, ναι, ναι, ναι. Η τελευταία χώρα είναι η Ρουμανία, σκεφτείτε, με 3%. Εμείς είμαστε στο 3,3%. Μας έχει περάσει ακόμα και η Βουλγαρία. Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι είμαστε, η Βουλγαρία ήταν η τελευταία. Φανταστείτε, η Βουλγαρία πλέον μας έχει περάσει. Δαπάνες στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Οπότε
1: κύριε Τρουλή, λοιπόν,
2: ότι είμαστε σε πολύ δυσμενή θέση.
1: Για πέστε μου κάτι, κύριε Τρουλή, από το οποίο δεν ξέρω, εσείς το γνωρίζετε. Το παραδεκτό, ο παραδεκτός αριθμός στα ευρωπαϊκά, στα μέσα ευρωπαϊκά σχολεία για μαθητές σε τάξεις, πόσο είναι, τι αριθμό για, που είναι δυνατός να γίνει?
2: Σύμφωνα, θα σας πω, ναι, προσέξτε, σύμφωνα και με μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και σύμφωνα και με την πρακτική η οποία υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο μέσος όρος των μαθητών, προσέξτε, εδώ υπάρχει βέβαια ένα τρίκ που γίνεται, τρίκ, όχι ακριβώς τρίκ, αλλά εδώ είναι η μαγεία των μαθηματικών. Σε επίπεδο στατιστικών, εάν κάποιος πάει να ψάξει και να βρει ποια είναι τα στατιστικά σε σχέση με την Ελλάδα, το πού βρισκόμαστε στο μέσο όρο των μαθητών αναεκπαιδευτικό, προσέξτε γιατί το λέω αυτό, αναεκπαιδευτικό, θα δούμε ότι είμαστε από τις χαμηλές χώρες στην Ευρώπη. Είμαστε, αν θυμάμαι καλά, ο μέσος όρος γίνει γύρω στο 17 με 17,5%. Ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι κοντά στο 18-19%, γιατί, ναι, 18-19 μαθητές αναεκπαιδευτικού. Γιατί όμως? Γιατί η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει νησιά, έχει σχολεία σε βουνά, υπάρχει ένα γεωγραφικό τοπίο, το οποίο δεν επιτρέπει να έχουμε τις μεγάλες σχολικές μονάδες σε κάθε περιοχή. Επομένως, οι μαθητές σε κάποιες περιοχές όπου θα πρέπει να λειτουργήσει ένα σχολείο, δηλαδή στη Γάβδο, πρέπει να έχω σχολείο. Ναι, αλλά οι μαθητές στη Γάβδο είναι 5, είναι 6, είναι 7. Στο μέσο όρο όμως καταλαβαίνετε ότι το 25 με το συν 5 δια 2, καταλαβαίνετε ότι το μέσο όρο πέφτει. Αλλά δεν πέφτει όμως οριζόντια. Πέφτει λόγω του ότι έχεις κάποιες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, οι οποίες αναγκαστικά σου ρίχνουν το μέσο όρο. Εάν βάλουμε όμως την υπηρετική Ελλάδα, το τι έχουμε σε επίπεδο μέσο όρο, θα δείτε ότι ο μέσος όρος είναι κοντά στο 21 με 22 μαθητές ανατμήμα σε αναλογία
1: σε κάθε δάσκαλο.
2: Ναι. Αυτό έτσι και αλλιώς, ακόμα και αυτός ο αριθμός, σκεφτείτε ότι είναι η παραπάνω από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό κατά 3 με 4 μαθητές στο τμήμα. Θα μου πείτε, οι 3-4 μαθητές κάνουν διαφορά. Ναι, αν το βλέπουμε σε μέσο όρο μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά εάν το δούμε στην πρακτική, θα δούμε ότι έχουμε πάρα πολλά σχολεία τα οποία έχουν 25 μαθητές. Έχουμε πολλές σχολικές μονάδες όπου οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν με ελλείψη, για παράδειγμα, εκπαιδευτικού, γιατί δεν είναι μονάχα το πόσο μαθητές έχω. Έχω το πλήρες πρόγραμμα, λειτουργεί κανονικά το σχολείο μου, γιατί αν έχει μια επιβάρυνση τέτοιου είδους, δεν έχω εκπαιδευτικό και έχω φορτωμένα τμήματα. Συγγνώμη, αλλά πού είναι η ποιοτική εκπαίδευση?
0: Κύριε Τρουλή, άνοιξαν τα σχολεία. Για να πάει σε ένα Κυκλαδονή, σε ένας δάσκαλος, να ζήσει εκεί, να περάσει το χειμώνα του εκεί, πόσα χρήματα παίρνει?
2: Εντάξει, την άλλη πλευρά του προβλήματος. Γιατί ξέρετε, η οικονομία της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο τα σχολεία, δεν είναι μόνο οι προσλήψεις, είναι και οι μισθοί. Ξέρετε, ένας εκπαιδευτικός σήμερα στην Ελλάδα, φανταστείτε το νεοδιόρυξη και αναπληρωτής, παίρνει από 800 μέχρι 1000 ευρώ, εκεί περίπου είναι τα πρώτα
0: τα καθαρά του.
2: Οπότε,
0: τα καθαρά.
2: Τα καθαρά του, καθαρά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν με αυτά τα καθαρά πάει σε ένα νησί για να δουλέψει, γιατί ξέρετε, τα νησιά κατά κύριο λόγο έχουν τις ανάγκες στο νέο προσωπικό, κυρίως, γιατί δεν έχουμε μόνιμες δομές, μόνιμο προσωπικό εκεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο να πάνε αναπληρωτές, είναι οδιόριστοι. Εκεί λοιπόν που πάνε αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα πρέπει να βρουν ένα σπίτι, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την εικόνα που υπάρχει σήμερα λόγω του στεγαστικού ζητήματος, ένα σπίτι θα το βρουν περίπου στα 400 με 500 ευρώ. Εάν βάλουμε τα καύσιμα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί προφανώς θα υπηρετούν σε κάποια σχολική μονάδα επαρχιακή που θα χρειάζεται.
0: Ναι, μπορεί να βρει σπίτι στην πρωτεύουσα και να είναι σε ένα χωριό.
2: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Και αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή το βλέπουμε παντού.
0: Άρα, κύριε Τρούλη, για να μιλήσουμε για την ελληνική παιδεία, έχουμε ένα δάσκαλο που παίρνει 800 ευρώ και πρέπει να πάει σε ένα Κυκλαδονήσι ή στην υπηρετική χώρα ή οπουδήποτε. Είμαστε πρώτη-τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δαπάνες. Και η κυβέρνηση, όπως είπατε νωρίτερα, χειρίζεται την όλη κατάσταση. Η διαχείριση που κάνει είναι εν είδη επιχείρησης. Σωστά.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα. Και ξέρετε, η γραφειοκρατία συνεχώς αυξάνεται. Εδώ σκεφτείτε για το ζήτημα των εκδρομών. Έχουν βάλει ένα σωρό προϋποθέσεις πλέον στη διαδικασία του νόμου, όπου καλούν τον εκπαιδευτικό να κάνει ακόμα και τον έλεγχο της ταχύτητας του οδηγού τη στιγμή που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει μέσα σε αυτό το λεωφορείο 45 με 50 μαθητές που πρέπει να επιτηρεί εκείνη τη στιγμή. Mm. Θα πρέπει ταυτόχρονα να προσέχει τον οδηγό εάν είναι στη σωστή ταχύτητα. Και εγώ λέω το εξής, ας υποθέσουμε ότι, γιατί και προσέξτε, δεν σταματά εκεί η υπευθυνότητά του. Πρέπει να ελέγξει τον ταχογράφο, να ελέγξει τις εγκαταστάσεις εκεί όπου θα πάει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή καλούμαστε να κάνουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη και ο εκπαιδευτικός πρέπει να ελέγξει όλες τις εγκαταστάσεις, όλες τις διαδικασίες και τις συνθήκες και είναι υπεύθυνος αυτός. Συγγνώμη, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί ένας εκπαιδευτικός να επιλέξει να κάνει μια τέτοιου είδους επίσκεψη? Εγώ το λέω, εγώ σας το βάζω στο εντελώς. Εδώ θα μου πει κάποιος, καλά, δεν πρέπει να έχει μια ευθύνη. Προφανώς, η ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι πολύ συγκεκριμένη όμως. Εδώ μιλάμε για ευθύνες που αφορούν εποπτικούς οργανισμούς της κυβέρνησης. Δηλαδή, το αν έχουμε ένα όχημα το οποίο είναι κατάλληλο, θα το ελέγξει ο εκπαιδευτικός. Είναι αξία αρμόδια υπηρεσία, θα το ελέγξει η τροχέα, θα το ελέγξει ο αρμόδιος φορέας. Μπορεί να πιστοποιήσει ότι είναι ή δεν είναι κατάλληλο το όχημα. Αν ο οδηγός είναι ο κατάλληλος οδηγός που θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία. Σας λέω τώρα κάτι πολύ μικρό, που όμως αυτό συνδυαστικά με άλλα τόσα ζητήματα που υπάρχουν στο σχολείο, αρχίζει να δημιουργείται μια περίεργη σύνθεση, η οποία καθιστά όχι απλά προβληματική την εκπαιδευτική διαδικασία, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο του εκπαιδευτικού, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα και εμπόδια. Δίνει την αίσθηση λοιπόν η κυβέρνηση ότι για κάποιο λόγο δεν θέλει πρώτον να στηρίξει το δημόσιο σχολείο, το οποίο μπορώ να το καταλάβω από ένα σημείο και μετά, δημιουργεί εμπόδια και ταυτόχρονα με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα, δημιουργεί δυσχερέστατες συνθήκες οι οποίες καθιστούν όλη τη διαδικασία στο πλαίσιο μιας έολης κατάστασης.
0: Κύριε Τρούλη, θα τα ξαναπούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν βλέπουμε.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ο Γιώργος γράφει, θυμήθηκα λέει την εποχή μου 75-89, τα θαυμάσια τμήματα των 45-50 μαθητών, παραδείγματος χάρη στο γυμνάσιο Ζωγράφου. Δεν ξέρω αν τώρα είναι καλύτερα ή αν φταίνε τα social media. Πάντως βγαίνουν από το λύκειο και δεν ξέρουν ορθογραφία και ανάγνωση, ούτε έχουν βασικές γενικές γνώσεις, ούτε κοινωνική παιδεία. Παρά τα μικρά τμήματα, η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους τους μοιάζει βουνό. Γιώργο, ναι, ήταν μεγάλα τα τμήματα, 50 είναι υπερβολή, δεν ξέρω αν στο γυμνάσιο Ζωγράφου ας πούμε, υπήρχε αυτό το νούμερο των 50 μαθητών. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και υποτίθεται ότι 50 μαθητές με ένα καθηγητή, ένα δάσκαλο και 40 και 45 που αν υπήρχαν αυτά, εγώ δεν το θυμάμαι, εγώ επαρχία που ήμουνα δεν θυμάμαι για τέτοια τμήματα, πολύ μικρότερα ήτανε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τώρα αν το σωστό είναι αυτό που γίνεται τώρα ή αυτό που γινόταν τότε, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πολλά και σε διάφορους τομείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Ακούσαμε ότι ο τουρισμός, ο επισιτισμός και λοιπά δεν βρίσκει εργαζόμενους. Ακούσαμε περίεργα πράγματα να συμβαίνουν με την κάρτα εργασίας, την ψηφιακή αυτή που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει ότι αν ισχύει το 7ήμερο εργασίας, πολλά. Τέλος πάντων, για όλα αυτά έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο που θα μας τα πει. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, για να μας πει γιατί κάνατε καταγγελία. Από ό,τι ξέρω έχετε κάνει καταγγελίες. Κύριε Χότζογλου, είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Καψόχα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διορθωσία.
0: Βεβαίως.
1: Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων.
0: Πολύ χρήσιμο. Καλά κάνετε και το επίσημα.
1: Με 147 πρωτοβάθμια σωματεία στο Μητρό.
0: Ακόμα καλύτερα, έχει πολύ μεγαλύτερη.
1: Είμαστε βάσει των στοιχείων και από τη ΓΕΣΕ, είμαστε αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη κλαδική ομοσπονδία της χώρας.
0: Μάλιστα, για πάμε λοιπόν στο ζητούμενο και το οποίο είδα ότι κάνατε μία καταγγελία γιατί ας αρχίσουμε τι συμβαίνει με αυτή την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάνουν, εκβιάζουν εργαζόμενους, τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων και να έχουν τις σωστές απολαύες. Θυμηθείτε, όταν πρωτοεμφανίστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο, εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες. Κάτι που πανηγύριζε το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Κεραμέως, ότι επιτέλους αποτυπώθηκαν οι πραγματικές υπερορίες και μάλιστα έκανε λόγο για αύξηση 1000%, αν θυμάστε, σε σχετικά δελτία τύπου και αναρτήσεις της. Μόνο που αντί για πανηγύρια, θα έπρεπε να είχε κρυφτεί. Γιατί εμείς αυτά τα καταγγέλουμε δεκαετίες τώρα και χρόνια, ότι δουλεύουμε 7 ημέρα ήλιο με ήλιο. Και δεν μας είπαμε κανείς τα σοβαρά. Ήρθε λοιπόν η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας τον πρώτο καιρό και τα αποτύπωσε αυτά. Τι εκτοξεύτηκε μαζί με τις υπερορίες όμως? Και το μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό είχαμε την ομοθέτηση του 13ωρου. Για να εσωφαρίσουμε, να δώσουμε δηλαδή στους εργοδότες αυτό που δώσαμε στους εργαζόμενους. Να το πάρουμε στους εργαζόμενους πίσω και να το δώσουμε στους εργοδότες. Έχουμε λοιπόν μια καταστρατήγηση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, κύριε Καψόχα, από τους εργοδότες, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ, αφού πέρασε λίγο χρονικό διάστημα, βρήκαν τρόπους και παραθυράκια στον νόμο να την καταστρατηγούν, να την ευθελίζουν. Ο πρώτος τρόπος είναι πολύ κλασικός, χτυπάω τις κάρτες εγώ, ο εργοδότης. Δεν πάω να δουλεύεις 10 ώρες, 12 ώρες, δεν πάω να δουλεύεις 7 ημέρες. Εγώ θα σε χτυπάω στο πενθήμερο οχτάω. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι θυμώνω και λίγο με τους συναδέλφους, γιατί δεν παραχωρούμε την αστυνομική ταυτότητα σε κάποιον. Έτσι δεν είναι? Πώς παραχωρούμε το QR της ψηφιακής κάρτας? Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με τα παραθυράκια που αφήνει ο νόμος περί εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τι λέει ο νόμος? Ότι αν κάποιος είναι υπεύθυνος, προϊστάμενος δηλαδή υπεύθυνος, τότε απαλλάσσεται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μόνο που για να είναι κάποιος υπεύθυνος, λέει ότι πρέπει να παίρνει το 20-πλάσιο μισθό από τον υφιστάμενό του. Εδώ στην πράξη τι έχουμε λοιπόν? Βαφτίζουμε τον σερβιτόρο υπεύθυνο σάλα. Τον μάγειρα υπεύθυνο κουζίνα. Τον beach bar βαφτίζουμε τον καημένο που λιώνει στο λιοπύρι εκεί ώρες ατελείωτες, τον βαφτίζουμε υπεύθυνο τραπεζιών εξωτερικού χώρου. Δεν τους δίνουμε το 20-πλάσιο σε καμία περίπτωση του μισθού. Τους δηλώνουμε όμως ως υπεύθυνους. Άρα είναι στέλεχος, άρα απαλλάσσεται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και το τρίτο που συναντήσαμε φέτος και πράγματι ήταν φιέστατο, δηλαδή του έβγαλα το κουτέλι εκεί, είναι ότι παρουσιάζανε με την πρόσμηση του εργαζόμενου και την παραχώρηση ενός 100% της επιχείρησης, βέβαια δεν υπήρχε αυτό πουθενά, το μισθό τους παίρνανε, έτσι βαφτίζονται μέτοχοι της επιχείρησης, της εταιρείας, και απαλλάσσονται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά για να μην φαίνεται ότι δουλεύει 7 ημέρα, 13 ώρα κλπ. Γιατί για να το καταλάβουμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι διαστόματος Υπουργού Εργασίας αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας έχουν διαβεβαιώσει στο δημόσιο διάλογο ότι στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ούτε 7 ημέρο.
0: Βέβαια.
1: Και ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα έχει τη δυνατότητα με το που τη χτυπάς 7η ημέρα να μην σε αφήνει να πιάνει δουλειά. Εγώ, κύριε Καψόχα, έχω στα χέρια μου στοιχεία και χτυπήματα από το Εργάνη, εργαζομένο σε όλη τη χώρα, με 7 ημέρο κανονικά. Με κατάργηση της υποχρεωτικής 11ωρης ανάπαυσης ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή ένας

0: προσέξτε, κατά τη διάρκεια παράδοσης και παραλαμής του πόστου, υπερβαίνει το νόμιμο 8-ωρο ωράριο. Και άρα πληρώνει η εταιρεία υπερορία. Γιατί ξέρετε, όταν παραλαμβάνει ένας ρεσεψιονίστας από τον άλλον, δεν λες γεια σου, καλή βάρδια συνάδελφε και φεύγεις. Τον ενημερώνεις για τα check-in, για τα check-out, αν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα με κάποιον πελάτη σε κάποιο δωμάτιο, αν το ταμείο είναι σωστά, αν το ταμείο έχει πλεόνασμα, αν το ταμείο έχει έλλειμμα. Αυτό σου παίρνει περίπου ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Έρχεται λοιπόν η ωραία εταιρεία αυτή και του λέει ότι πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, γιατί δεν ήταν στη συμφωνία που είχες κάνει με την εταιρεία όταν σε προσλάβαμε.
1: Α, είναι απίθανο.
0: Και το δεύτερο, η δεύτερη καταγγελία έρχεται από μία καμαριέρα από την Άξο, η οποία προσελήφθη σε εποχικό ξενοδοχείο τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο λοιπόν την βάλαν και υπέγραψε σε εποχικό ξενοδοχείο, το επαναλαμβάνω, σύμβαση αορίστου χρόνου. Σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε εποχική λειτουργία σε επιχείρηση. Και αυτά τα πράγματα, ξέρετε, περνάνε από το Υπουργείο, έτσι, περνάνε από το εργάνιο, το βλέπουν κάποιοι.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση, έχω μείνει άφωνος, να σας πω γιατί. Υποτίθεται ότι εντάξει, υπάρχει έστω και τυπικά, έχει καταργηθεί βεβαίως η επιθεώρηση εργασίας που κάποτε την τρέμανε οι εργοδότες και τώρα έχει γίνει παράρτημα και κάτι υπάρχει σαν διεύθυνση.
0: Όχι, δεν έχει γίνει παράρτημα, ήταν διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας. Υπαγόταν στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας,
1: ναι,
0: με δική της επικεφαλής αυτή, με έναν ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, που πάντα αναφερόταν στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, μέχρι που ο κύριος Χατζηδάκης, το καλοκαίρι του 2021 και με τον περίφημο νόμο 4808, αποφάσισε ότι πρέπει να αποποιηθεί ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας την ευθύνη, άρα και το πολιτικό κόστος, και τη μετέτρεψε σε μια ανεξάρτητη αρχή, προσέξτε, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Λοιπόν, εκεί υπάρχουν καταγγελίες, επιλαμβάνεται τέτοιων υποθέσεων η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, όπως τη λέτε.
0: Θα σας πω το εξής, γιατί προσπαθώ στη ζωή μου να είμαι όσο γίνεται πιο δίκαιος. Σας λέω το εξής, ότι ό,τι καταγγελία έχουμε πάει σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή και όπου υπάρχουν υπηρεσίες, πραγματικά είναι ήρωες, με τα πενιχρά μέσα που τους παρέχει η πολιτεία και με την υποστελέχωση που έχει υποστεί αυτή η υπηρεσία. Στην καταγγελία που σας λέω για την Άξο, για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα, ένα νησί το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια έχει εκτοξευθεί σε τουριστική κίνηση.
1: Βέβαια, είναι από τα βαριά χαρτιά.
0: Και σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους, δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει ο εργαζόμενος να πάει στη Σύρο. Όπως δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας στη Μύκονο. Όπως δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας στη Σαντορίνη. Όπως δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας στην Πάρο. Πρέπει να πάνε στη Σύρο. Και ο επιθεωρητής, αντίστοιχα, να πάρει το καραβάκι από τη Σύρο να φύγει να πάει να κάνει ελέγχους αυτά τα νησιά, που πιστέψτε με, κύριε Κασόκα, μόλις θα μπει στο καραβάκι για ένα από αυτά τα 3 νησιά, έχουν ενημερωθεί απάντες. Άρα για ποιον ελεγχτικό μηχανισμό μιλάμε? Όταν έχει υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό που αφορά 400.000 εργαζόμενους και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις. Και θυμάστε ότι διγιορτάζαμε επί 3 ημέρες. Παρά τα Zoom, δηλώσεις από το Υπουργείο, εφαρμόζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας αλλά και από τους κατατόπους επιθεώρησης εργασίας μόλις το 5% των 80.000 επιχειρήσεων. Αντίθετα, μάλλον και αντίθετα, στην ίδια κατεύθυνση και η συλλογική σύμβαση εργασίας σε ένα δοχείο υπαλλήλιο. Από τις 10.550 επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα, την εφαρμόζουν 1.500. Ποσοστό 10%. Τι να προλάβει να κάνει αυτός ο έρμος επιθεωρητής στη Σύρο ή στη Ρόδο που έχουν μείνει 3, ή στη Ηράκλειο της Κρήτης που είναι 4, ή στο Ρέθινο που πριν ένα χρόνο ήταν 1,5, ή στην Πρέβεζα που επομίζεται και την Πάργα και τη Λευκάδα και όλη τη γύρω περιοχή. Για ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς μιλάμε ακριβώς, για να καταλάβουμε? Και είναι σαφέστατο ότι δεν θέλουμε έξω από κάθε επιχείρηση και έναν επιθέτη. Το καταλαβαίνουμε.
1: Καλά,
0: καταλαβαίνουμε,
1: βέβαια.
0: Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Αλλά εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τα στοιχειώδη. Και να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι 1,5 μήνα μετά τις εκλογές του 2019

0: χρόνια και την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή ήταν του Υπουργείου Εργασίας.
1: Ναι,
0: και του τότε Υπουργού, κ. Βρούτση. Όπου στο νομοσχέδιο αυτό υπήρχε το πιο σημαντικό άρθρο. Η κατάργηση της αιτιολόγησης της απόλυσης.
1: Ναι.
0: Εκεί άνοιξε ο αστός όλοι.
1: Κύριε Χοντζογλου, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση μετά από όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας μεταφέρετε και που είναι και εν είδη και καταγγελίας, θα έλεγα και ας τα ακούσουν.
0: Και πάντα με στοιχεία, κύριε Καψόφα.
1: Και πάντα με στοιχεία, βεβαίως με στοιχεία, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν λέω πράγματα τα οποία τα βάζω στο μάτι μου.
1: Όχι, βέβαια, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα αφήγημα κυβερνητικό που το πλασάρουν και λένε ότι γενικά. Με όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες τις οποίες μας περιγράφεται, που δεν εφαρμόζονται ούτε καν οι νόμοι τους οποίους εν πάση περιπτώσει οι ίδιοι ψήφισαν, επικαλείται η κυβέρνηση και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι οι Έλληνες υπάρχει μεγάλη έλλειψη στον τουρισμό και επισιτισμό σε προσωπικό, γιατί οι Έλληνες δεν θέλουν να δουλέψουν κλπ. Δηλαδή ότι ναι, αποφεύγουν να δουλέψουν, γιατί δεν ξέρω πώς το ερμηνεύουν γενικώς, και εμφανίζουν και σε αυτό μία εικόνα ότι η οικονομία μας έχει τις βάσεις, μιλάμε για τη βαριά οικονομία της χώρας, το βαρύ χαρτί, αλλά κάτι γίνεται με τους Έλληνες, τους ακαμάτιδες, και δεν δουλεύουν, εμείς τα δίνουμε όλα. Ποια δίνουν? Τι ακριβώς γίνεται?
0: Θα σας απαντήσω θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα. Το 2019, κύριε Καψόχα, είχαμε την χρονιά του απόλυτου ρεκόρ. Τόσο σε αφήξεις, όσο και σε εισπράξεις. Και δεν θυμάμαι να υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα με κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα αυτό? Πότε άρχισε η μεγάλη φυγή ή αλλιώς η μεγάλη παρέτηση? Το καλοκαίρι του 2021, όταν μερικώς επανεκκίνησε ο κλάδος μετά την περιπέτεια της πανδημίας.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί παρουσιάστηκε το πρόβλημα? Ξαφνικά τρελαθήκαμε, φάγαμε μια πέτρα στο κεφάλι και είπαμε δεν πάμε για δουλειά? Όχι. Οι κυβερνητικές επιλογές τότε είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Και ποιες ήταν οι κυβερνητικές επιλογές, θα τις θυμηθούμε συντομία. Ήμασταν 2 χρόνια σε αναστολή σύμβασης και μας έδινε το κράτος 536 ευρώ κάθε 40 ημέρες για να βιοποριστούμε εμείς και οι οικογένειές μας. Ποιος μπορούσε να αντέξει? Φύγανε λοιπόν, εγκαταλείψαν τον κλάδο και πήγαν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν επανεκκίνησε ο κλάδος το 2021, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια εργοδοτική παραβατικότητα σε συνδυασμό με τον νόμο Χατζηδάκη, όπως προείπα, που όμοιά της δεν είχαμε συναντήσει την εποχή των μνημονίων. Και εκεί άνοιξε η μεγάλη κερκόπορτα σε ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες πάλι στον τουρισμό. Αν πάτε Κύπρο, Αυστρία, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα από Έλληνες εργαζόμενους. Γιατί? Γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί εκεί τηρείται το ωράριο απαραίτητα 8 ώρα πενθήμερο, και από φέτος στην Ισπανία, μίλαγα με τον ομόλογό μου τον Ισπανό, έγινε 7,5 ώρο, και η μισθή είναι 25% πάνω από τον κλαδικό μισθό που έχουμε στη χώρα, παρά τις κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει τα τελευταία 4 χρόνια και προβλέπουν 20% σωρευτικές αυξήσεις που δεν τις εφαρμόζει όμως η πλειοψηφία των εργαζομένων. Και το τρίτο και το κυριότερο είναι ότι τους χειμερινούς μήνες η εγκατάλειψη που βιώνουμε και ο εμπεγμός είναι ανεπανάληπτος. 3 μήνες μόλις το Ταμείο Ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Με μνημονιακό νόμο του 2013. Αυτό σημαίνει ότι εγώ που απολύομαι, που είμαι τυχερός και δουλεύω Ρόδο και Κρήτη και θα απολυθώ 15 Οκτωβρίου, θα επιδοτηθώ μέχρι 15 Γενάρη. Από το Γενάρη μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι το εισόδημα. Ο άτυχος που δουλεύει στη Βόρεια Ελλάδα και απολύεται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθεί μέχρι το Δεκέμβριο. Και μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι πάλι το εισόδημα. Πείτε μου ένα λόγο εσείς στο κοριτσάκι μου που είναι 6 ετών να την κατευθύνω αύριο μεθαύριο να ακολουθήσει τον κλάδο μου. Ή πείτε μου ένα λόγο που ένας υπουργός της παρούσας κυβέρνησης ή ένας βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα παροτρύνει τα παιδιά του να πάνε να δουλέψουν στον τουρισμό ή στην εστίαση.
1: Γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης έτσι εξηγείται το γεγονός ότι θέλει να μειωθεί και το επίδομα ανεργίας, να γίνει 2 μήνες το αργότερο, το οποίο έσπευσε να στέρξει και ο κύριος Βορύδης και όλοι αυτοί, ας πούμε, ήταν θετικοί.
0: Κύριε Καψόχα, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και ξέρετε πραγματικά να πατάτε τον κάλο του συνομιλητή σας. Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Μαρινάκης κύριος Μαρινάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι 33-34 ετών. Να μην κάνω λάθος.
1: Ναι, εκεί κάπου.
0: Άρα το. Δεν θέλω να φανώ προσβλητικός, αλλά θα περιγράψω την πραγματικότητα. Κύριος Μαρινάκης, πριν λίγα χρόνια στα πανεπιστήμια, μπορεί να φώναζε και Α και Ου.
1: Ναι.
0: Και είναι δικαίωμά του. Και μετά πρέπει να έκανε και κάποια μεροκάματα στην ομάδα αλήθειας. Άρα ο εργασιακός του βίος δεν συνάδει με τα λεγόμενά του. Θα σας αποκαλύψω όμως ένα στοιχείο ακόμα και μπορεί να το βρείτε από την ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ poet.gr. Στις 24 Σεπτεμβρίου είχαμε μια άτομος επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση, ειδικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επομένη να μας καλέσουν στο Υπουργείο Εργασίας για να συζητήσουν. Και συναντηθήκαμε τότε με υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μιλαπίδη. Ο οποίος, αφού μας απέρριψε το αίτημά μας για επιμήκυνση του Ταμείου Ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους, χρησιμοποίησε 25 έκτου ακριβώς την ίδια φράση και τα ίδια λόγια που είπε ο κ. Μαρινάκης. Η κυβέρνηση εκτετάζει από μηδενική βάση την εποχικότητα, κάτι που θα επηρεάσει και τα Ταμεία Ανεργίας. Άρα λοιπόν, και το δελτίο τύπου μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο, είναι από τις 26 έκτου στην ιστοσελίδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν υπήρχε κρυφή ατζέντα σε αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης και δεν ήταν προσωπικές απόψεις, λειτουργήσε ως λαγός για να κόψουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αντιδράσεις, τα αντανακλαστικά τόσο της Ομοσπονδίας, όσο της ΓΕΣΕ, όσο των πρωτοβάθμιων σωματείων και των εργατικών κέντρων λειτουργήσαν άμεσα και αναγκαστήκαν να το πάρουν πίσω, επιστρατεύσανε μάλιστα μέχρι και το βαρύ πυροβολικό που λέγεται τώρα Μπακογιάννη, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
1: Τι άλλο να πούμε τώρα, τουλάχιστον ανοίξαμε κάποια θέματα, όσοι τ' άκουσαν για να έχουμε και μία συνολική. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Πανελλήνιο, παρακαλώ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Ακούσατε τα ωραία που γίνονται, σε όλα βέβαια, δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, έχει ζουμί ακόμα αυτή η υπόθεση. Βλέπω ότι έχετε θυμηθήκατε, για να κλείσουμε βέβαια τώρα στο τέλος, πάρα πολλοί ακροατές θυμηθήκατε τα χρόνια που είσαστε προφανώς μαθητές και μιλάτε πράγματι για πενιντάρια και τέτοιες θέσεις στα σχολεία, θυμούνται κι άλλες στην Αθήνα βεβαίως, 76-78 και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι να μην θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές, έτσι, που να μην γνωρίζουμε ακόμα και ποιος κάθεται δίπλα μας. Θα δούμε πώς θα περπατήσει. Πάντως η έκθεση PISA που βγήκε τελευταία έδειξε ότι πράγματι το επίπεδο των μαθητών μας δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση, είναι πολύ χαμηλό που τελειώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, θα τα πούμε πάλι αύριο. Είσαστε στο κόκκινο 105.5 και έχουμε δελτίο ειδήσεων, τα ακούσετε, θα τα ξαναπούμε με τα θέματα της επικαιρότητας αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Vodafone είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί το απόγευμα στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα δώσουν συνέντευξη τύπου με τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Θρίαμβος για την αριστερά στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο. Το Die Linke με επικεφαλής την 45χρονη Elif Eralp, τουρκικής καταγωγής, επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες, που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Έχει πλέον τη δυνατότητα το Die Linke να διερευνήσει αν θα μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα των χριστιανοδημοκρατών του CDU στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Εκεί η ακροδεξιά AfD αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9% και δεν μπαίνουν στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Die Linke στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος τους φασίστες του AfD και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία καταγράφεται από τα ξημερώματα σήμερα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφάσεις όμως στους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, με δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ένα στο πόδι. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, με το μεγαλύτερο κόστος σε ενέργεια και νερό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τις 8.500, με περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφορμή της ελλείψης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης, αναφέρει το Τμήμα Παιδείας, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν εστίες και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή επικεντρώνεται πλέον στο πελατολόγιο, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Διόδια Ελευσίνας έως και την Περιφερειακή Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης μέσα στη σύραγγα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάνστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του. Κάλεσμα στη συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 6.30 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση, άνετη νίκη όπως αναμενόταν για το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έλαβε με τα τελευταία στοιχεία τα μισά περίπου εκλογικά. Στα μισά περίπου εκλογικά τμήματα, το 57,8% των ψήφων έναντι 13,7% των κομμουνιστών και 8,7% των εθνικιστών. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές, τις πρώτες αφότου άρχισε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Οι εκλογές έγιναν στη σκιά κυβερνοεπιθέσεων και επιδρομών ουκρανικών ντρόουν. Σε απάντηση, η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ένα σταθμό διανομής αερίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία σε αγώνα για τη φάση των 16 του Eurovolley που διεξήχθη στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των 8 καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση.
3: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδα στα ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι με τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα θα ενταθούν. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή τη Δευτέρα, Τσαγκάρο Δευτέρα, και όχι μόνο. Λοιπόν, καθώς ο Σεπτέμβριος βαδίζει εκεί προς το τέλος, με ενδιαφέρουσες όμως εξελίξεις. Εξελίξεις που μας αφήνουν και άφωνους, εδώ που τα λέμε, οι άφωνες πολλές φορές. Και μιλάω για αυτή την υπόθεση εκεί Μαζονάκη. Τον τραγικό θάνατο που αποκάλυψε όλο αυτό το κύκλωμα με γερές πλάτες, έτσι όπως είπα, και έκανε ένα βίντεο εκεί για το κόκκινο. Λοιπόν, με γερές πλάτες όμως το κύκλωμα, και αποκαλύπτεται και σχέσεις με νυν υπουργούς, με πρώην υπουργούς υγείας, κύριος Πλεύρης, που καταγγέλλεται από το Πασό και από τον κύριο Πολάκια, τον άκουσα σήμερα. Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι μόνο υπουργός μετανάστευσης σήμερα. Είναι πρώην υπουργός υγείας, έτσι. Και πρώην, ακούστε με τώρα, να σας πω μια λεπτομέρεια που δεν την έχουν εντοπίσει. Ο κύριος Πλεύρης που έκανε το σωματείο με τους δύο, εκεί τους προφυλακισμένους γιατρούς, το 13, το σωματείο το έκανε το 12. Το 13 ήταν σύμβουλος του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, σε ποιο υπουργείο, στο Υπουργείο Υγείας. Παρετήθηκε από αυτό το σωματείο, δεν λειτουργήσε, λέει, ποτέ. Να μας το αποδείξει ότι δεν λειτουργήσε ποτέ, γιατί εδώ γίνονται σημεία και τέρατα. Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές τις όμορφες. Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο 3217777, 3217777 για τα μηνύματά σας. Και στο Viber τα μηνύματά σας, το 6985870059, για να μαθαίνουμε και να ακούμε την κριτική σας κιόλας, τα μηνύματα. Και πολλές φορές εγώ διαπιστώνω ότι πολλοί από εσάς είστε πολύ πιο ενημερωμένοι από, έτσι, και από εμάς ακόμα, τους δημοσιογράφους που ασχολιόμαστε με τα συγκεκριμένα θέματα, όπως και για αυτό το θέμα του Μαζονάκη, αλλά και για όσα συμβαίνουν εκεί στα Τέμπη. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι έχουμε διάφορες εξελίξεις, δεν τα προλαβαίνουμε να πούμε όλα αυτά. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι σήμερα είχε έρθει μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των ντεμπών. Ήταν μια υπόσχεση που δόθηκε από την Επιτροπή ΠΕΤΗ. Η Επιτροπή ΠΕΤΗ είναι η Επιτροπή Αναφορών, ότι θα έρθουν στην Ελλάδα για να δουν πώς πάει αυτή η διερεύνηση της υπόθεσης των ντεμπών. Έχει λοιπόν μια επιτροπή εδώ από ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα εξετάσουν κρατικούς παράγοντες που έχουν σχέση. Είδα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού για αυτό το θέμα. Δίνεται και μια συνέντευξη τύπου θα δοθεί γι' αυτό. Θα σας ενημερώσω πότε είναι και τι γίνεται με αυτή τη συνέντευξη. Και έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι για να ελέγξουν γιατί αυτή η διερεύνηση προχωράει με αυτό το στρεβλό τρόπο που προχωράει, γιατί αυτό έχει γίνει μετά από καταγγελίες εκεί πάνω του Κώστα του Αρβανίτη, ο οποίος προσέφυγε στην ΠΕΤΗ, ίδιας της κυρίας Καριστιανού, που και αυτή είχε προσφύγει τώρα εκεί και η οποία είχε εμφανιστεί εκεί με παρέμβαση του ΛΕΦΤ. Λοιπόν, επομένως έχουμε την Επιτροπή της Ευρώπης και για το πώς ερευνάται η υπόθεση των ντεμπών και πώς γίνεται αυτή η δίκη, υποθέτω, γιατί θα τεθεί και αυτό το θέμα της εξέλιξης διαδικασίας. Την ξέρετε την εξέλιξη διαδικασίας, ότι τώρα θυμηθήκανε να ανοίξουν τα τηλέφωνα του Σταθμάρχη. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Οι πλημέλειες που έχουν γίνει στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης είναι πραγματικά τραγικές. Και έτσι η επικαιρότητα δεν είναι αστυνομική. Προσέξτε, όλες οι υποθέσεις που συζητάμε δεν είναι αστυνομικές υποθέσεις. Αυτές είναι υποθέσεις οι οποίες έχουν τα πλοκάμια τους στην πολιτική εξουσία, έχουν τις στρεβλώσεις τους στον τρόπο που διερευνώνται από τη δικαστική εξουσία. Έχουμε τους ισχυρούς που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις, με το αζημίωτο. Έχουμε κυκλώματα που λειτουργούν και μέσα στις φυλακές, θα τα πούμε και αυτά τώρα λίγο. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε διάφορα θέματα τα οποία εμείς θα τα αναδεικνύουμε, παρότι πραγματικά κινούνται σε πολύ σκοτεινές περιοχές
και με σκοτεινούς ανθρώπους, ειδικά όλα αυτά που γίνονται στις φυλακές. Τραγικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται και για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα ιατρία που λειτουργούν ακόμα, γιατί τα περισσότερα δεν έχουν καταργηθεί στην υπόθεση Μαζονάκη. Τραγικό το γεγονός ότι έσπευσαν οι ισχυροί τους φίλοι να τους προστατεύσουν και να τους να εμποδίσουν την προφυλάκησή τους. Αυτό είναι κοινό μυστικό σε όσους κινούνται στα δικαστήρια. Υπήρξαν πιέσεις. Ξέρετε, αυτές οι πιέσεις που δεν αποδεικνύονται, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Τάδε μεσολάβησε για να μην προφυλακιστούν οι συγκεκριμένοι, όμως αυτές οι πιέσεις έτσι κι αλλιώς είναι στα παρασκήνια και κινούνται σύμφωνα με. Κινούνται έτσι σε σκοτεινούς τόπους, και εκεί είναι ανάλογα. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι τείνουν βίκο, σε αυτές τις πιέσεις. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι πραγματικά δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους.

0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για υπόθεση Μαζονάκη, για πάμε σε μια ηχογράφηση. Τον έχουμε. Α, τον έχουμε. Λοιπόν, μετά θα σας βάλω αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν είναι από μια ηχογράφηση του Σταμάτη του Κραουνάκη με τον Γιώργο το Μαζονάκη, που έτσι την έψαξα και ήταν, πραγματικά είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μαρίνο το Σκανδάμι, για όλα αυτά που λέγαμε, τα σκοτεινά, τα κυκλώματα. Είναι ο τομεάρχης της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και αρμόδιος, ξέρει πολύ καλά αυτό το χώρο, αρμόδιος για το θέμα, για τα θέματα της δημόσιας τάξης. Και είδα, κύριε Σκανδάμι, ότι καλό μεσημέρι καταρχήν, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω, εδώ στο κόκκινο να μας μιλάτε. Λοιπόν, είδα μία ανακοίνωσή σας. Εσείς συνήθως τώρα είστε ήπιος άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ακολουθείτε τα θέματα και δεν κάνετε τις κριτικές σας. Λοιπόν, είδα ότι βγάλατε μία ανακοίνωση την Παρασκευή, η οποία ανακοίνωση είναι πολύ σκληρή για την υπόθεση Ριζάιν, η ανακοίνωση, και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και ζητάτε την παραίτησή του. Συνήθως δεν σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε αυτό. Και η αφορμή τώρα για αυτή την ανακοίνωση είναι μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία με τον Ριζάι, αυτόν που απέδρασε. Δεν τον έχουν βρει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν τον έχουν βρει ακόμα. Είναι καταζητούμενος.
1: Ακριβώς.
0: Ο γνωστός Αλκέτ Ριζάι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία λοιπόν αποτυπώνει ένα αγκαλισμό του Ριζάι με τον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού στο χώρο του αρχιφυλακίου, και μάλιστα λίγο πριν γίνει στη γερή δολοφονία του κρατούμενου Αντώνη Παπαδάτου. Τώρα αυτός ο φύλακας με τον οποίο είναι αγκαλιά, έχει προφυλακιστεί, έτσι, κύριε Σκανδάμι? Για πείτε μας λίγο για αυτή την
1: υπόθεση. Από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ,
0: αυτό το ρεπορτάζ και εμείς, ναι, άλλη μου.
1: Ναι, πράγματι ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα είναι σοκαριστικό και σκανδαλώδες, θα έλεγα, το γεγονός ότι κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, το οποίο παράγει τεράστιες εντυπώσεις πραγματικού πολιτικού σκανδάλου, υπό την έννοια ότι φαίνεται αυτό ακριβώς που είπατε, να εναγκαλίζεται ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού με τον Ισοβίτη Αλκέτ Ριζάι, τον ίδιο χώρο που λίγο μετά έγινε αυτό ακριβώς είπατε, στη γερή δολοφονία του Παπαδάτου από Βούλγαρο κρατούμενο με τη χρήση όπλου. Επομένως, έχουμε μια δολοφονία εντός των φυλακών και ταυτόχρονα μια εντύπωση που παράγεται ότι έχει χαθεί πλήρως ο έλεγχος της φυλακής από τους
0: ορφανικούς. Μιλάμε για τις φυλακές Δομοκού, να πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: κρατούνταν και εκεί που κρατούνταν και ο Κασιδιάρης. Αυτές οι φυλακές έχουν μια επικαιρότητα κατά καιρούς. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, πώς γίνεται αυτό. Όπως και ο Κορυδαλός, βέβαια, αλλά και αυτοί. Εσείς τώρα έχετε διατελέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είχατε την αρμοδιότητα των φυλακών. Ξέρετε το χώρο, κύριε Σκανδάμι, τον ξέρετε?
1: Ξέρω το χώρο και είναι ένας χώρος που παράγει πάρα πολλές φορές εκρηκτικές καταστάσεις, όπου χρειάζεται να αντιμετώπιση άμεσης. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση εδώ είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση, όχι μετά τη δημοσίευση του βίντεο. Το βίντεο αυτό εξ αρχής υπήρχε στο σοφρονιστικό σύστημα.
0: Γι' αυτό και προφυλακίστηκε ο άλλος.
1: Είναι, φαντάζομαι, στοιχείο της δικογραφίας. Και εν πάση περιπτώσει, το προστασία στο πολίτη το είχε στα χέρια του από την πρώτη στιγμή, και μέσα στην αστυνομία σου έκανε την πρώτη ανάκριση, προανάκριση γι' αυτό, αλλά και από το ίδιο το σοφρονιστικό σύστημα. Άρα εδώ τι φαίνεται από αυτή τη σχέση του εναγκαλισμού? Ότι προφανώς είναι
0: τέτοιες ανάρμοστες σχέσεις, βλέπουμε.
1: Ναι, είναι,
0: κύριε Σκανδάμι. Όταν λέω ανάρμοστες, μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ προσωπικές σχέσεις. Εννοώ ανάρμοστες με οι φύλακες αγκαλιά με τον άνθρωπο αυτό, και μάλιστα λίγο πριν από τη δολοφονία του Παπαδάτου, για να είναι ερωτήματα και ερωτηματικά. Εσείς εδώ καταγγέλλετε και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι παράδοξο, αγγίζει τα όρια του κωμικοτραγικού τώρα αυτό. Λέτε ότι και μετά από τη δολοφονία ο Ριζάι συνέχιζε να παίρνει άδειες, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Έτσι.
1: Εγώ λέω ότι το σκανδαλώδες εντοπίζεται στο εξής. Ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί εκεί, τουλάχιστον από το βίντεο. Τουλάχιστον από το βίντεο. Άρα, ανακλαστικά τις περιπτώσεις αυτές, το σοφρονιστικό σύστημα, το Υπουργείο το ίδιο, αντιδρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αφού ο έλεγχος της φυλακής φαίνεται να έχει περάσει σε κρατούμενο, από το σχήμα του αγκαλισμού και μόνο σας λέω, που σημαίνει ότι ο αρχιφύλακας, ενδεχομένως και φύλακες, ελέγχονται από τον κρατούμενο από κάτω ή υποκύπτουν τις πιέσεις του ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε, το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς αυτές τις περιπτώσεις είναι να μετακινήσει, να μετάγει δηλαδή σε άλλη φυλακή τον κρατούμενο. Αυτό δεν έγινε. Mm-hmm. Και εδώ μπαίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συγχρονιστικού Κώδικα και η ευθύνη του Υπουργού, διότι έχει αρμοδιότητα ο Υπουργός σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις ο ίδιος να διατάξει τη μεταγωγή, αλλά και του Γενικού Γραμματέα.
0: Καλά λέτε, πού είναι εκείνο το ελληνικό FBI κάνει... πια που μας έχουν ζαλίσει, το ελληνικό FBI. Μεταγωγή. Ναι, το λέτε.
1: Και από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά το FBI, το ελληνικό FBI, το λεγόμενο ελληνικό FBI, έχει τεράστια γνώση και εμπειρία στο πώς να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις και μου φαίνεται αδιανόητο να μην έχει ειδοποιήσει το σοφρονιστικό σύστημα, παρόμοιες υπηρεσίες, το ίδιο σύστημα του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη, ώστε να λάβουν μέτρα και να μην έχουμε χειρότερα την επόμενη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή να επανεξεταστούν οι άδειες που έπαιρνε.
0: Ο οποίος ριζάει τώρα, πήρε μέρος και σε μια. Και σε...
1: Ναι, να το ολοκληρώσω. Αλλά να επανεξεταστούν οι άδειες, mm-hmm. διότι αυτό το βίντεο αποκαλύπτει μια τέτοια σχέση και σε ένα χώρο που έγινε μια δολοφονία. Δηλαδή, επανεξετάζει αυτές τις περιπτώσεις, αν πρέπει να λαμβάνει άδεια ο κρατούμενος, αν είναι ύποπτος φυγής μετά από όλα αυτά, αν εμπλέκεται σε έγκλημα και αν πρόκειται να τελέσει νέο έγκλημα. Λοιπόν, φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία μέρημνα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ώστε να διαφυλαχθεί και η τάξη και η ασφάλεια του καταστήματος, γι' αυτό γίνονται οι μεταγωγές, αλλά και η ασφάλεια στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε το νούμερο ένα καταζητούμενο της χώρας εκτός του φρονιστικού συστήματος, διαφεύγει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αδόκητο, ευχόμαστε προφανώς να μην γίνει τίποτα και να συλληφθεί.
0: Εντάξει, ήδη πήρε μέρος σε μια ληστεία. Εντάξει, ας μείνει εκεί η κατάσταση, μην γίνει και τίποτα χειρότερο. Καλά το λέτε. Δείτε κάτι τώρα. Αυτή τώρα η, το ότι συνέχιζαν να του χορηγούν άδειες. Είναι φανερό ότι έχει ευθύνες πολιτικές το Υπουργείο. Μην πω και τίποτα άλλο. Είναι μόνο πολιτικές οι ευθύνες εδώ, όταν είναι παράβαση καθήκοντος όλο αυτό. Τουλάχιστον για το Γενικό Γραμματέα Αντιγκλιματικής Πολιτικής είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, αλλά...
1: Εγώ λέω ότι το Υπουργείο έχει εμπειρία στο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Και αυτή η εμπειρία που έχει εδώ δεν εφαρμόζεται. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστια πολιτική
0: και δείχνει ότι αυτή, ναι, και δείχνει και κάτι άλλο, κύριε Σκανδάμη. Αυτή η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που έγινε επί Μητσοτάκη. Έτσι, θα τα πούμε και αυτά. Έτσι, γιατί δεν ήταν. Ήταν
1: το... Έγινε το 2019, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, είναι 2019, ένα από τις μεγάλες επιτυχίες του συστήματος Μητσοτάκη, όπως καταργήσαν και τους Ράμπο Υγείας και λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι απατεώνες και λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Το 2019 έγινε και αυτό. Το 19 μεταβιβάστηκε και η αρμοδιότητα. Μας είπανε λοιπόν ότι αυτή η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που καταγγέλλεται και στην Ευρώπη, γιατί το σοβρονιστικό σύστημα πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
1: Μας είπανε... Υπάρχουν ευρωπαϊκοί σοβρονιστικοί κανόνες οι οποίες υποδεικνύουν στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου να μην έχει τον έλεγχο της φυλακής αστυνομία, γιατί από όρους λόγους τώρα δεν είναι της παρούσης, αλλά βάζει να ανήκει κυρίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι, γιατί σκοπός του σοβρονιστικού συστήματος είναι η επανένταξη, δεν είναι η καταστολή.
1: Είναι η επανένταξη. Αυτό είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: η επανένταξη και ενδεχομένως και άλλη σκοπή της ποινής που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας και για το καλό μας. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αλωνίζουν οι μεγαλοκρατούμενοι. Και κι άλλα που γίνονται εκεί πάνω, τέλος πάντων θα τα πούμε και θα τα γράψουμε κάποια στιγμή όλα αυτά, γιατί εδώ εκεί, σε εκείνη τη φυλακή γίνονται σημεία και τέρατα και είναι αυτά αποτελούν, αυτά που λέω, δεν είναι φαντασία μου, αποτελούν, δεν είναι επειδή μου τα λένε οι πηγές μου, γιατί έχω πολλές πηγές εκεί, αλλά είναι αποτελούν.
1: Κοιτάξτε, προφανώς οι δημοσιογράφοι πάντα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Αποτελούν μέρος δικογραφιών.
1: Έτσι.
0: Αποτελούν, κύριε Σκανδάμη, μέρος δικογραφιών όλα αυτά τα φοβερά που γίνονταν εκεί πάνω. Και πραγματικά το καταγράφω τα φοβερά. Λοιπόν, τώρα, γιατί γινόταν αυτό, δηλαδή γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επικίνδυνος, εντάξει, φυγής, έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα ο Ριζά είναι, πόσες αποδράσεις έχει κάνει. Έχει κάνει, δεν ξέρω πόσες αποδράσεις έχει κάνει.
1: Και με ελικόπτερο έχει κάνει.
0: Και με ελικόπτερα, χωριδάκι. Του έχει ξεφτυλίσει. Έχει ξεφτυλίσει το σύστημα. Λοιπόν, πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος, ακόμα και μετά το βίντεο, που φύλαγε τον αρχιφύλακα που προφυλακίστηκε, πώς και γιατί, κατά τη γνώμη σας, αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή την προνομιακή μεταχείριση και τι σκοτεινές διαδρομές είχε. Για πείτε μου, τι σκοτεινές διαδρομές υπάρχουν μεταξύ των κρατουμένων που ευνοούνται και των εσωφρονιστικών υπαλλήλων, κάποιων, όχι όλοι, είναι μερικοί οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό, για πείτε με, έχετε καταλήξει εσείς?
1: Το πρώτο στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις, μιλώντας γενικώς και όχι ειδικό για την περίπτωση, το πρώτο στοιχείο που υπάρχει σε τέτοιες σχέσεις είναι ο ίδιος ο φόβος, ο εκφοβισμός, οι απειλές που δέχεται το εσωφρονιστικό προσωπικό. Αυτές είναι πάγιες πρακτικές οργανωμένων εγκληματιών που δεν σταματούν τη λειτουργία τους και μέσα από τη φυλακή. Και προφανώς έχουν τεράστια επιρροή φόβου.
0: Εδώ όμως βλέπουμε ότι είναι αγκαλιά και φιλούνται, δεν είναι φόβο.
1: Εδώ αυτό αποδεικνύει μια άλλη ιδιότητα. Εκεί μπαίνει και άλλες σκέψεις, άλλης επιρροής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει αυτό το βίντεο της υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τον ίδιο τον Υπουργό, θα έλεγα.
0: Να γίνει εσωτερικός έλεγχος.
1: Και να έχει πάρει μέτρα άμεσα, πέρα από το πειθαρχικό έλεγχο, έτσι, πέρα από όλα αυτά, πέρα από το ποινικό σύστημα που ασχολείται με αυτό, θα έλεγα ότι άμεσα μέτρα μεταγωγής για να σπάσει αυτό το απόστημα της ειδικής σχέσης που υπήρχε μεταξύ του Ριζάη και του αρχιφύλακα. Δεν έγινε αυτό. Και να επανεξεταστούν και οι άδειες. Δηλαδή, είναι αδιανόητο ότι δεν επανεξετάστηκαν οι άδειες με αυτά από αυτό το στοιχείο που εμφανίζεται από τη σχέση και ταυτόχρονα εμπλέκει τον Ριζάη. Δεν ξέρω τι τύχει γιατί.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4

0: Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο ημίωρο αυτής της Δευτέρας με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τον αρμόδιο για δημόσιας τάξης εκεί στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, μας είπατε για τις καταγγελίες που κάνετε για το σεβάρος του κυρίου Χρυσοχοίδη και για το θέμα των φυλακών του, του Δομοκού, έτσι δεν είναι, όπου εκεί ήταν αγκαλιά ο Ριζάη με τον αρχιφύλακα, προφυλακισμένο αρχιφύλακα. Είστε εδώ μαζί μας. Ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο. Εδώ αυτή την περίοδο, κοιτάξτε, καταγράφουμε σχέσεις παράνομες κρατικών φορέων, έτσι, γιατί ουσιαστικά ο αρχιφύλακας κρατικός υπάλληλος είναι, δεν είναι κάτι άλλο, εφόσον είναι σοφρονιστικός υπάλληλος, με εγκληματικές φυσιογνωμίες, ας πούμε, εγκληματικές προσωπικότητες. Και αυτό, υπάρχει ένας διεθνής όρος που θέλω να μου τον αναλύσετε λίγο, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί.
1: Έχουμε το
0: Mafia State, υπάρχει διεθνώς. Τι είναι το Mafia State, θα εξηγήσω, δηλαδή κράτος μαφίας, ας πούμε. Τι είναι αυτός ο όρος, για πείτε μου λίγο, γιατί είναι η αρμοδιότητά σας.
1: Κοιτάξτε, τώρα ναι, η συζήτηση πάει αλλού. Το Mafia State είναι ένας όρος και εγκληματολογικός, δηλαδή, ουσιαστικά, από ό,τι θυμάμαι, έχει εισαχθεί στη βιβλιογραφία.
0: Ναι.
1: Από κάποιον που έχει χαρακτηρίσει έτσι τη Ρωσία ουσιαστικά, τον Λιτβινένκο, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί πέρα έχει κάποια χαρακτηριστικά το Mafia State συγκεκριμένα. Δηλαδή,
0: είναι όταν η κρατική εξουσία έχει διεισδύσεις, έτσι δεν είναι, σε χώρους παρανομίας. Αυτό είναι το Mafia State.
1: Ναι, όπου υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις. Η εξουσία λειτουργεί προς όφελος, παραβιάζοντας νόμους μεγάλων συμφερόντων, εγκληματικών συμφερόντων. Μια εμπλοκή των θεσμών, εν πάση περιπτώσει, με παράνομες δραστηριότητες, σε παράνομο πληθυσμό, έχει τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Τι χαρακτηριστικά έχει, για πείτε μας, και πείτε μας αν αντίστοιχα μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν και στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Εγώ γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Θα έλεγα ότι έχουμε μια τεράστια υποχώρηση δημοκρατίας και σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη, πέρα από τα οικονομικά, δεν υπάρχει ανταπόκριση στο βαθμό που θα πρέπει να υπάρχει. Κοιτάξτε, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος αναδιαμορφώθηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτό που λέει ο τίτλος, το οργανωμένο έγκλημα. Και έχει και μεγάλες επιτυχίες, εγώ δεν το παραγνωρίζω αυτό. Έχουμε ένα έλλειμμα τεράστιο όμως. Ένα έλλειμμα τεράστιο σε ό,τι αφορά την πυκνότητα και τη μαζικότητα, θα έλεγα. Δολοφονιών στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συμβολιών θανάτων. Μιλάμε για πάνω από 40 δολοφονίες την τελευταία 7 ετία. Αριθμός ρεκόρ σε σχέση με οποιαδήποτε μεταπολιτιστική περίοδο. Δεν ξαναγίνει αυτό. Και δυστυχώς δεν έχουν εξιχνιαστεί αυτές ή αν θέλετε όλες αυτές οι δολοφονίες. Το οργανωμένο έγκλημα απειλεί τους πάντες. Απειλεί δημοσιογράφους. Απειλεί κρατικούς λειτουργούς. Απειλεί επαγγελματίες.
0: Και είδαμε ότι είναι πίσω. Ένα λεπτό. Είναι πίσω και από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί είδαμε ότι όλοι αυτοί που παρακολουθούνταν, τουλάχιστον από την ΕΕΠ, τα στελέχη της ΕΕΠ και της αστυνομίας που παρακολουθούνταν, ήταν αυτοί που διερευνούσαν το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι.
1: Ναι, όλα αυτά μας βάζουν σε διάφορες σκέψεις. Θα έλεγα όμως ότι αφενός το οργανωμένο έγκλημα είναι ένας παράγων ανομαλίας και εχθρός της δημοκρατίας. Άρα πρέπει να αντιμετωπίζεται σκληρά και προληπτικά και κατασταλτικά. Και εδώ πέρα δυστυχώς δεν έχει. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση να επιδείξει τεράστια επιτυχία στην εξηγήνεια όλων αυτών των εγκλημάτων. Εμείς βγάλαμε και μια ανακοίνωση πρόσφατα ως τομέας προστασίας του πολίτη της Ελλάς, όπου καταδείξαμε περίπτωση-περίπτωση ποιες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει με συμβόλαια θανάτου έτσι, και την ελληνική δικαιοσύνη προφανώς. Δεν είχαμε όμως μια απάντηση σαφή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τι έχει γίνει αναπερίπτωση. Βγάλαν μια ανακοίνωση που απαντούσαν με γενικόλογα στοιχεία, με αριθμούς μπλεγμένους. Δηλαδή δεν θέλησαν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Αφού η Νέα Δημοκρατία επικαλείται. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν γίνεται υποκριτικά, αλλά δυστυχώς πολλά πράγματα οδηγούν εκεί. Επικαλείται την ασφάλεια του πολίτη και την ανάγκη για ασφάλεια, που είναι το βασικό στοιχείο για να ασκήσει τα δικαιώματά σου. Δεν πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Και δεν είμαστε. Δεν είμαστε, δυστυχώς.
0: Αυτό ήταν και το αφήγημα το 19,
1: όχι, μιλάμε για μια πλήρη αποτυχία στην αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων που συνεχίζουν να βρίσκονται κάποιοι από αυτούς ελεύθεροι στον δρόμο και να απειλούν το επόμενο θύμα ή να κάνουν και επόμενα θύματα. Αυτό μόνο με ανασφάλεια γεμίζει την κοινωνία. Mm-hmm. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τα άλλα χαρακτηριστικά που βάλατε για το κράτος δικαίου, για το οικονομικό έγκλημα κτλ., έχουμε μία έξαρση του οικονομικού εγκλήματος στη χώρα μας. Και δεν είστε μπορεί να το ρυθμίσει. Αντιθέτως, παράγει και η ίδια απίθανα σκάνδαλα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συζητιέται στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο.
0: Στην Ευρώπη.
1: Όχι μόνο δεν ελέγχονται από
0: την Ευρώπη.
1: Την καλύπτονται από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν λέει ο κ. Τσίπρας, ότι είμαστε. Και αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Ξέρετε κάτι, αυτό που με προβληματίζει είναι πολύ ότι δεν έχω δει να βγαίνουν τέτοιες περιπτώσεις από έρευνα των ελληνικών εισαγγελικών αρχών σε πρώτο χρόνο.
0: Αλλά απ' έξω, αλλά μας έρχονται απ' έξω.
1: Έχουμε πάρα πολλές δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γεγονός που σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά εδώ.
0: Κύριε Σκανδάμη, αυτό δεν είναι. Ένα λεπτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι καινούριο. Από πού μας ήρθε η Siemens, από πού μας ήρθαν τα εξοπλιστικά, από πάρα πολλά σκάνδαλα μας ήρθαν απ' έξω. Έτσι δεν είναι.
1: Είτε από ναι, θα έλεγα λοιπόν.
0: Ακόμα και Νοβάρτης απ' έξω μας ήρθε, κύριε Σκανδάμη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, θα έλεγα το εξής λοιπόν. Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα είχαν αναλυθεί όλα αυτά τα σκάνδαλα. Προφανώς όχι.
0: Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή, και οι άλλες εισαγγελίες. Και η εισαγγελία της των Βρυξελών. Και... λοιπόν.
1: Θα συνέχιζε η κυβέρνηση ως ειδικά αλόγητε. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε όλα αυτά πάντως. Σήμερα κάναμε έτσι μια εισαγωγή. Αλλά θα εξειδικεύσουμε και τις περιπτώσεις αυτού του εναγκαλισμού, του ανίερου, ανίερος πραγματικά εναγκαλισμός κάποιων κρατικών παραγόντων με τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το οργανωμένο έγκλημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, αυτή ήταν μια σπάνια ηχογράφηση του Σταμάτου Κραουνάκη με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Έτσι την επέλεξα κυρίως, εντάξει, για μένα είναι πολύ ωραία ηχογράφηση, αλλά πέρα από το αυτό, το καλλιτεχνικό τώρα του πράγματος, έχει και μια φράση, πόνες η καρδιά Γιώργο, φωνάζει κάποια στιγμή ο Κραουνάκης τον Μαζονάκη. Και έτσι είναι, έχει συγκινήσει αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που χαρακτηρίζεται από τη δικαιοσύνη ως ανθρωποκτονία, ως δολοφονία δηλαδή χαρακτηρίζεται, με ενδεχόμενο δόλο, δεν έχει σημασία αν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, ως δολοφονία χαρακτηρίζεται, και γι' αυτό έχουν προφυλακιστεί και οι δύο γιατροί. Και αυτή ακριβώς η προφυλάκηση είναι μια πίεση στο να αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται, γιατί όταν κάποιος είναι μέσα και δεν μπορεί να καλύψει τα νότα του, αυτό το νόημα έχει προφυλάξει σε αυτές τις περιπτώσεις

0: μωρών, των βρεφών, την οποία έχουν, λέει, σε ειδικό χώρο, γιατί πράγματι αντιμετώπισε κινδύνους. Λοιπόν, έχουμε, ναι, και έτσι αυτό το κύκλωμα που βλέπουμε ανθρώπους να τους υποστηρίζουν, οι οποίοι δεν είναι μόνο άνθρωποι φορείς εξουσίας, και είναι και διπλανοί μας άνθρωποι, φίλοι μας, οι οποίοι τους πίστεψαν αυτούς τους συγκεκριμένους. Γιατί είπαμε, η απελπισία και η αδυναμία του συστήματος υγείας να αντιμετωπίσει κάποιες περιπτώσεις οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους στο να εκμεταλλεύονται. Καταλάβατε, να εκμεταλλεύονται την ανάγκη. Αυτό κάνουν. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Την έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Δεν είναι καινούργια ιστορία. Λοιπόν, τώρα εμείς είμαστε, είπαμε, είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι. Δεν μιλάμε μόνο για την επικαιρότητα. Θυμόμαστε κιόλας. Πριν από 5 χρόνια έγινε αυτός ο μεγάλος σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Και πάμε να δούμε εκεί τι γίνεται, γιατί μαθαίνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και όχι μόνο δεν τους έχει βοηθήσει το κράτος, τους παίρνουν και τα σπίτια τώρα, προσέξτε τώρα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Γκαντάσιο, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Αρκαλοχωρίου, η Ελπίδα, για να μας πει λίγο το τι συμβαίνει εκεί. Θα τον αφήσω να μιλήσει εκείνον, γιατί εκείνος βιώνει. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Γκαντάσιο, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε για την φιλοξενία για ακόμα μία φορά.
0: Όχι, δεν, να μην μας ευχαριστείτε, είναι η υποχρέωσή μας να καταγράφουμε. Πείτε μας καταρχήν αν είναι ακόμα άνθρωποι 5 χρόνια μετά το σεισμό σε κοντέινερ. Ισχύει αυτό?
1: Υπάρχουν? Είναι, βέβαια, είναι μονολυθικά, θα το πω. Είναι περίπου 500 άνθρωποι σε 170 κοντέινερ σε 7 περιοχές του Δήμου μας. Και μάλιστα υπάρχουν και γύρω στις 50 αιτήσεις.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι σε κοντέινερ ακόμα και σήμερα?
1: Είναι γύρω στα 500 άτομα.
0: 500 άτομα είναι ακόμα λοιπόν από αυτούς τους σεισμούς. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Γκαντάσι? Δεν έχουν ξαναγίνει τα σπίτια? Δεν έχουν λειτουργήσει αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, θυμόμαστε τότε, πριν πια είχαν κατέβει στην Κρήτη? Είναι και η γενέτειρα εκεί του Πρωθυπουργού, ο τρόπος καταγωγής του Πρωθυπουργού, ξέρω.
1: Α, δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει ρόλο. Η κυρία Παπαδάκο, δεν παίζει αυτό κανένα ρόλο. Δεν έχει λειτουργήσει όντως ούτε τα όποια ευεργετικά μέτρα είχαν ανακοινωθεί τότε, ούτε έχουν προχωρήσει διαδικασίες. Φανταστείτε ότι από τις 8.500 περιπτώσεις που έχουν πάθει σε μια σπίτια, κρατήματα και κάποιες αποθήκες, έχουν κατατεθεί περίπου 3.600 αιτήσεις για αποκατάσταση και έχουμε τώρα λιγότερες από 600 άδειες που έχουν εκδοθεί. Με τη διαδικασία της αρρωγής, κανένα σπίτι μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό τα λέει όλα. Ενώ δίπλα μας έχουμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, της Ελλάδας, δεν ξέρω πείτε το πώς θέλετε, το νέο αεροδρόμιο, είναι σε απόσταση 1.200 μέτρα η έξοδος αεροδρομίου, η μία έξοδος αεροδρομίου. Έχουμε πρόοδο εργασιών 72% περίπου, ενώ στο Αρκαλοχώρι δίπλα έχουμε πρόοδο εργασιών 0%.
0: Ξέρετε, ο κόσμος έχει μία φράση για όλα αυτά, έχει μία ρίση η οποία είναι σοφή. Τι του λείπει του ψωριάρι τώρα, εδώ πέρα πάει αυτό. Αυτό ναι, κολλάει απόλυτα, πολύ. Έτσι. Φούντο με μαργαριτάρι, αυτό πάει τώρα.
1: Ναι. Φανταστείτε όταν θα κατεβαίνουν τα πρώτα αεροπλάνα ή όταν θα απογειώνονται να βλέπουν χαλάσματα, ερείπια.
0: Α, δεν μας νοιάζει μόνο ότι βλέπουν οι τουρίστες, μας νοιάζει η δικιά σας η ζωή.
1: Η δικιά μας ζωή είναι στο σημείο μηδέν, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ακόμα κανείς με μια αντικειμενική ματιά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θα ήθελε και τον προκαλούμε και τον ζητήσαμε να δει κιόλας, να επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι, να δει αυτό που είπε ότι θα γίνει μια μέρα ένα καλύτερο Αρκαλοχώρι που ήρθε την επομένη του σεισμού από τη Γαλλία. Αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αντικειμενική ματιά, θα δει και ο ίδιος ότι ακόμα έχουμε ανθρώπους σε κοντέινερ. Ακόμα υπάρχουν μαθητές, περίπου 700 μαθητές που κάνουν σε κοντέινερ, 3 σχολικά συγκροτήματα, είναι 2 δημοτικά και ένα γυμνάσιο.
0: Πόσους κατοίκους έχει το Αρκαλοχώρι συνολικά, ή πόσοι έχουν μείνει τώρα, γιατί μετά τους σεισμούς κάποιοι θα φύγανε?
1: Κοιτάξτε, μετά το σεισμό, ο σεισμός έγινε Σεπτέμβριο του 2021, Οκτώβριο του 2021 έγινε απογραφή ένα μήνα μετά. Έχουμε μια αιμορραγία πληθυσμού 3.500 κατοίκων. Ακόμα θα δει κανείς, ήθελα να συνεχίσω, έχουμε 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί. Κόκκινα κτίρια επικίνδυνα πάνω από τα κεφάλια μας. Έχουμε 70 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο που πάτησε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ό,τι ανακοίνωσε, που είναι ακόμα κλειστά. Τα Χριστούγεννα μαθητές ζωγράφησαν με χαρτόνια σπίτια και καταστήματα για να καλύψουν τις προσώψεις των καταστημάτων του κεντρικού δρόμου. Ενώ είχαν υποσχεθεί

0: ανάσα ούτε να ακούσει σε μια περιοχή. Το να γίνει μια εξαγγελία και να ξεχαστεί μόλις φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και από τις κάμερες, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εμείς έχουμε επισημάνει από την αρχή τι δεν λειτουργεί σωστά. Επισημαίναμε ότι δεν έχουν άτομα να ελέγξουν τους φακέλους των ανθρώπων ανά την Ελλάδα. Όταν το 70% των υπαλλήλων του Υπουργείου είναι εποχικό προσωπικό.
1: Ποιο Υπουργείο, για πείτε το, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τώρα.
0: Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που αφορά, αναλαμβάνει τις περιπτώσεις για τις φυσικές καταστροφές. Όταν φεύγανε από εμάς, από το σεισμό του...
1: Ο αρμόδιος υπουργός έχει έρθει. Ένα λεπτό. Ο αρμόδιος υπουργός έχει έρθει καθόλου εκεί στην περιοχή σας. Καλό πρωθυπουργό.
0: Έχει έρθει 2-3 φορές. Έχει έρθει και ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Κατσαπάδος. Έχουν έρθει, βέβαια. Έχουν πλήρη γνώση για το τι υπάρχει. Βέβαια, με ημίμετρα δεν λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι δίνει ντεπών σε έναν άνθρωπο που έχει πάθει ένα βαρύ τροχαίο δυστύχημα. Δυστυχώς αυτό προσπαθούν να κάνουν και ξέρετε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες προθέσεις να λυθούν τα θέματα και τα προβλήματα που είναι πάμπολα δεν είχαν εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς και αυτό φαίνεται τώρα. Όταν σας λέω ότι 600 άδειες έχουν βγει μόνο 5 χρόνια μετά και κανένα σπίτι δεν ολοκληρώθηκε, δεν είχαν καταλάβει πραγματικά τι ζημιά έχει γίνει. Δεν θα μιλήσω για την ψυχολογική ζημιά των ανθρώπων που σηκώνονται το πρωί και βλέπουν σταλάγματα, που βλέπουν μπάζα.
1: Στήριξη
0: βλέπουν...
1: έχετε ψυχολογική κάτοικοι.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτό έγινε ίσως ένα μήνα. Εθελοντικά από κάποιες ομάδες, από εκεί πέρα δεν είχαμε τίποτα το επίσημο.
1: Τώρα, εκτός από τη στήριξη, ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει και ένα θέμα με τους πληστηριασμούς των σπιτιών, έτσι. Συνεχίζονται οι πληστηριασμοί. Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Κάποια σπίτια και στο Αρκαλοχώρια, ακόμα και αυτά που καταστράφηκαν, έτσι, είχαν αγοραστεί με δάνεια, όπως γίνεται συνήθως, ας πούμε. Λοιπόν, και βλέπουμε, δεν έχει ανασταλεί, έχουν ανασταλεί οι πληστηριασμοί για αυτά τα σπίτια που καταστράφηκαν και δεν μπορούν να τα πληρώσουν οι άνθρωποι.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είπα ένα εξάμεινο αναστολής πληστηριασμών δόθηκε σε εμάς και τίποτα άλλο. 4 του Μάρτιου του 2022 ήρθε το πρώτο κατασχετήριο και μετά μετασχηματίστηκε σε πληστηριασμό. Και ξέρετε, ήδη έχουν βγει, έχουν χαθεί και σπίτια, έτσι. Εμείς έχουμε μετρήσει στην πενταετία. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας. Πάσης φύσεως ακινήτων. Στον Όμορο Δήμο 250 πληστηριασμούς. Πάσης φύσεως ακινήτων σεισμόπληκτος Δήμος. Αυτά όμως, κοιτάξτε, δεν δίνουν μια την όθηση και την αίσθηση ότι μια πολιτεία στέκεται δίπλα στον πολίτη. Οι πολίτες δεν έχουν νιώσει λεπτό. Τη βοήθεια της πολιτείας και την ανάσταση.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν πάρει τα σπίτια, πού ζουν τώρα, πού ζουν σήμερα?
0: Κάποιοι ζουν σε κίτρινα σπίτια, που είναι επικίνδυνα και απαγορεύεται να μείνουν. Κάποιοι ζουν σε κοντέινα, κάποιοι φιλοξενούνται ή έχουν κατασκευάσει μια μικρή αποθήκη και την έχουν κάνει η μόνιμη κατοικία. Το λυπηρό είναι, κυρία Παπαδάκου, ότι το προσωρινό, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, έχει γίνει μόνιμο. Είτε αφορά αυτοσχολεία, που είναι σε κοντέινερ. Είτε αφορά τα κοντέινερ.
1: Πόσα σχολεία λειτουργούν, είπατε, σε κοντέινερ?
0: Τρία. Δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο. Φανταστείτε ένα παιδί του δημοτικού, που ήταν τετάρτη δημοτικού και έγινε σεισμός τότε, διήνυσε το μισό σχολείο του δημοτικού στο κοντέινερ, πέρασε το γυμνάσιο στο κοντέινερ και αν υπήρχε και λύκειο σε κοντέινερ, θα έβγαζε και το λύκειο σε κοντέινερ. Και πολλά από αυτά τα παιδιά κοιμούνται το βράδυ σε κοντέινερ, αφού οι οικογένειές τους μένουν σε κοντέινερ ή σε κίτρινο σπίτι. Και ξυπνούν και κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και ήρθε δεύτερη φορά η κυρία Υπουργός Παιδείας δίπλα στο Ηράκλειο, 25 χιλιόμετρα.
1: Κυρία Ζαχαράκη.
0: Και επισκέφτηκε, η κυρία Ζαχαράκη, ναι. Και επισκέφτηκε και έκοψε κορδέλια σε δύο καινούργια σχολεία. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα ήταν λίγο παραδίπλα. Δεν έσκυψε όμως κανείς, δεν επισκέφθηκε κανείς και ούτε έδωσε έστω μια ανάσα να πει ότι θα τελειώσουν τα σχολεία κάποια στιγμή. Το να έχουν ένα πολίτη ζητιάνο και να τον έχουν απέναντι ή έξω από τα πολιτικά του γραφεία, αυτό δημιουργεί μια νέα γενιά πολιτικών ομήρων, πολιτών ομήρων. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε. Πιστέψτε μου ότι θα διεκδικήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, νόμιμο βέβαια. Έχουμε καλέσει και το συνήγορο του πολίτη και έχει επισκεφτεί κλιμάκιο του συνήγορου του πολίτη. Και
1: έχει κάνει έκθεση ο συνήγορος?
0: Όχι ακόμα. Έχει ζητήσει διευκρινιστικές ερωτήσεις και από τα Υπουργεία και από το Δήμο και από την Περιφέρεια στο τι, γιατί οι διαδικασίες πάνε τόσο αργά περιμένουμε την έκθεση με πολύ ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι θα είναι ένα εργαλείο και ένα εφόδιο για το Σύλλογο και τους πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουμε και σε ανώτερα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καντάση, εμείς θα είμαστε εδώ όμως για να σας, να σας δίνουμε μικρόφωνο και να σας δίνουμε βήμα σε αυτά τα προβλήματα. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά που περιγράφετε. Με έχει σοκάρει και το θέμα των πληστηριασμών. Με έχει σοκάρει πάρα πολύ και το θέμα της λειτουργίας των σχολείων, των παιδιών. Υπάρχουν παιδιά που έχουν περάσει όλο το γυμνάσιο και το μισό δημοτικό, ας πούμε, στα κοντέινερ.
0: Να προσθέσω κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πείτε το, πείτε το.
0: Μαθητές του σεισμόπληκτου σχολείου που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ επισκέφτηκαν το άλλο σχολείο δημοτικό που είναι σε ένα φυσικό κτίριο. Το μετέφεραν χτες, το είπα προχτές το βράδυ, γονέας. Όταν γύρισε το παιδί σπίτι, λέει: Μπαμπά, δεν θέλω να ξαναπάω στο σχολείο, στο σχολείο που είναι με το κανονικό κτίριο, δεν θέλω να ξανακάνω άλλη επίσκεψη. Λέει: Γιατί, τι έγινε, είπαν τίποτα, μαλώσετε? Όχι. Με ρωτούσαν τα παιδιά πώς είναι να κάνεις μάθημα σε ένα κοντέινερ. Καταλαβαίνετε γιατί τραύμα θα μιλάμε σε ένα παιδί δημοτικού που έχει γεννήσει το μισό δημοτικό και το μισό και όλο το γυμνάσιο σε κοντέινερ.
1: Τραύματα και πρακτικά θέματα. Τώρα πώς μπορεί να μάθει ένα παιδί, ας πούμε, τώρα σε ένα κοντέινερ και το βράδυ να πηγαίνει στο κοντέινερ του σπίτι του. Είναι δυνατόν? Είναι σοκαριστικό. Σοκαριστικό.
0: Και να μιλάμε για διαδραστικούς πίνακες και για ψηφιακό σχολείο και βιβλία ψηφιακά.
1: Είναι αυτό που σας είπα. Τι του λείπει, εδώ πάει. Λοιπόν, κύριε Καντάση, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, ειλικρινά, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Όχι, θα, ειλικρινά θα, θα τα ξανα... Εσύ συγγνώμη. Εμείς συγγνώμη για όλα αυτά που περνάτε. Λοιπόν, αυτά εκεί από το Αρκαλοχώρι. Πόσο μακριά είναι το Αρκαλοχώρι, παιδιά? Πόσο μακριά είναι που πηγαίνουν εκεί επισκέψεις, ακούω, συγκεντρώσεις. Λοιπόν, άντε τώρα μην. Λοιπόν, το βράδυ, στις 7 η ώρα το βράδυ, στο πνευματικό, στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, το ΠΑΔΟΠ, προσκαλεί στην εκδήλωση απονομής των βραβείων Ειρήνης Νίκος Νικηφορίδης 2026. Το βραβείο Ειρήνης φέτος απονέμεται στην κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, στο Μιχάλη Σταθόπουλο, γνωστό, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και επί σειρά ετών πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και την κυρία Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας κατά της πυρηνικής και βιοχημικής απειλής. Λοιπόν, όσοι από εσάς, χρήσιμο θα είναι, μέρες που είναι. Είναι ένα μήνυμα για την ειρήνη όλο αυτό και εναντίον του φασισμού. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στις 12 το μεσημέρι για να σας τα λέμε πάλι όλα. Αγγέλα Νταρζάνου είναι στη συνέχεια για να σας πει τις ειδήσεις. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και συμπληρώνει. Το ανησυχητικό είναι ότι η δεξιά κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας, αλλά πορεύεται στη βάση του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, έχοντας κόψει βία το νήμα της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει η Ρεναδούρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν από λίγη ώρα. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, ιδίως στο νομό Μαγνησία στα Παράκτια, το πρωί της Τρίτης. Στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι το απόγευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί το απόγευμα στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος ουσιαστικά στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι δανειολήπτες μπορούν να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, ο οφειλέτης συνενεί στη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και μάλιστα με ειδική απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς τις μέχρι σήμερα δικαστικές εγγύησεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ στον Αντίποδα αποτελεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση των κόκκινων δανείων και την πραγματική προστασία των δανειοληπτών, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Θρίαμβος για την αριστερά στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο. Το ντυλίνκε με επικεφαλής τη 45χρονη Ελίφ Εράλπ, τουρκικής καταγωγής, επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Έχει πλέον τη δυνατότητα να διερευνήσει αν θα μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες και επικεφαλής την ίδια. Θα είναι η πρώτη φορά που η αριστερά θα αναλάβει αυτό το αξίωμα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ακόμη πιο συντριπτική όμως είναι η ήττα των χριστιανοδημοκρατών του CDU στο Μεκλενβούργο Δυτική Πομερανία, κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Εκεί η ακροδεξιά του AfD αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9% και δεν μπαίνουν καν στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντιλίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει περηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία καταγράφεται από τα ξημερώματα σήμερα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφάσεις όμως, τους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, με περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφορμή της ελλείψης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας, ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα δύο Διελευσίνας ως και την περιφερειακή Εγάλεο, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 45 λεπτά, ενώ προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης μέσα σε σύραγγα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάδστονος, εκεί που ο Ζακ έχασε τη ζωή του. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 18:30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά, η μνήμη του Ζακ δεν θα παραδοθεί ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος τους. Η δήλωση της Τομεάρχη Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Σακρίτα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική, από το μεσημέρι σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι με τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Το μικρόφωνο.
0: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις για το Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Κολάμπια. Καλά, αν είναι δυνατόν τώρα, θα μας μειώσει τα καύσιμα και η απάτη, ας πούμε, σε παρακαλώ. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Γερμανία. Πρωτιές για τον Τιλίνκε και το Αφουντού, ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλτ. Τουρκάλα. Τουρκογερμανή, που θα έλεγε και ο Φλωρίδης. Αν είναι δυνατό. Απογευματινή. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία νέα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τα high-tech ραντεβού Κολάμπια στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Καταλάβατε. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, μάλλον κάτι για συνταξιούχους και... Και πράγματι, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.800 ευρώ το χρόνο. 1.800 ευρώ το χρόνο θα πάρετε. Α, τι άλλο να κάνουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας. Ότι θα δώσουμε αυξήσεις στη συντάξη έως 1.800 ευρώ το χρόνο. Τα νέα. Η λύση στον γρίφο. Κληρονομιές εξ αδιαιρέτου. Σήμερα πρέπει να έχει το ένθετο τα νέα με τις κληρονομιές, ας πούμε, γι' αυτό. Τώρα, αυτά είναι εκεί, αν έχετε πολλά κίνητα, μαλώνουν εκεί οι κληρονόμοι, δεν μπορούν να τα βρουν, θα το λύσουμε το γρίφο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λευκός οίκος. Έξωση σε CNN, Politico, MS Now από τον Donald Trump. Και πολύ καλά έκανε. Τους είχε εκεί μέσα στα πόδια του στο Λευκό Οίκο. Τζάμπα, καφέδες, σάντουιτς και τα λοιπά, briefing. Όχι, απ' έξω να κάθονται. Που κάνουν και αντιπολίτευση. Αλλά εκεί στην Αμερική είναι σοβαροί άνθρωποι. Δημοκρατία. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Κολάμπια κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους αποσιοποιητικά ελέγχους. Τώρα αυτό τι θέμα είναι, δεν κάτι. Βόρβορος, τι ποιος είναι ο βόρβος. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, μακαρθισμός στα μη κρατικά ΕΗ από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Τι έγινε Μανώλη, τώρα τι, δηλαδή εκεί να πάνε οι αριστερές οργανώσεις στα μη κρατικά ΕΗ που έλεγε και ο Γερομανώλης, να βάλουν τραπεζάκια, να κολλάνε αφίσες, να γράφουν συνθήματα, να πίνουν μπύρες. Όχι, μακάρθι στα ιδιωτικά ΕΗ. Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Αυτό το είπε ο Τάσος Γιαννίτης σε μια συνέντευξή του στον ελληνικό σταθμό. Αν την είδα και εγώ, θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Τώρα 200 φορές. Είπε ο Γιάννης 200-150, αλλά είναι λέει μεγαλύτερη διαφθορά τώρα σε σχέση με την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι να πω, πες και εσύ Γιάννης Τουρνάρα είναι η φάση. Και εθνικός κήρυκας, η ακρίβεια και τα υψηλά επιτόκια πιέζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά είδατε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είδατε στην Αμερική. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους. Τον καλύτερο υπουργό ενεργείας της Μητσοτάκης ΑΕ. Μετά φυσικά έναν κάτι σε σκρέκα. Τον καλύτερο διευθυντή οικονομικού γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί. Εννοείται μετά τον Άλεξ Πατέλη. Το μεγαλύτερο θύμα των διώξεων των καθεστώτων του μαδουρισμού, μετά προφανώς τον Γιάννο Παπαντονίου, που αν θυμάστε έκανε και φυλακή ο Γιάννος, γιατί αποκάλυψε το 2018 ότι η Ελλάς παραμένει η τελευταία σοβιετική οικονομία στον πλανήτη. Φύγα λοιπόν από τα λαγούμια του Σιμαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ανεψιέ, Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και τραμπουκίζουν το 10 Παπασταύρους, γιατί λέει θα λάβει στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τι πήγανε και σκεφτήκανε με το άρρωστο το μυαλό τους. Κοιτάξτε, φέτος, εξαιτίας των στοχευμένων μέτρων, που βασικό στόχο έχουν τη διατήρηση της κερδοφορίας των δηληστηρίων. Μισό λεπτό.
Μπορούμε λίγο να το κόψουμε αυτό. Όχι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Φέτος, εξαιτίας των στοχευμένων μέτρων που βασικό στόχο έχουν το να μην κρυώσει καμία ελληνικά οικογένεια, αυτό είναι το σωστό, λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρσι. Δηλαδή, πες εσύ, ξέρω εγώ, 1,65. Και πάλι μαδούροι και θυμούνται πως πέρσι άνοιξε η τιμή στο 1,08. Δηλαδή 60 cents λιγότερα. Δηλαδή λέει θα έχουμε αύξηση 60% ή 50%. Συγγνώμη. Δηλαδή αν δεν παίρναμε τα στοχευμένα μέτρα που σχεδίασε ο 10 Παπασταύρου, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1,90. Δηλαδή συγγνώμη, το 1,68 είναι μεγαλύτερο από το 1,90. Δηλαδή ντέτε καλά να πούμε πως είναι αύξηση. Δηλαδή ούτως τα Ικούρας δεν κάνει τέτοιους υπολογισμούς που είχε πει ότι το 5,3 είναι πολύ μικρότερο από το 3,5. Μείωση θα έχουμε. Αλλά οι μαδούροι το ψέμα το έχουν όπως αναπνέουν. Και τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός. Άκου πόσο ήταν πέρσι το πετρέλαιο. Φέτος μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές κάποτε, πάμε εμείς τώρα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια μας τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο Υπουργό, αν θυμάστε, μεγάλης αναπτύξεως που είχε η Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, προφανώς μετά τον Δάκη Θεοδωρικάκο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Εννοείται μετά το Μάικ, το Βορύδι, το Μαυρουδί, τον Αθώο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά από αυτές τις τρομερές αποκαλύψεις πως υπάρχουν τσαρλατάνοι γιατροί που θησαυρίζουν με παράνομες θεραπείες χωρίς πρωτόκολλο, ο Σπύρος που δεν ήξερε απολύτως τίποτα για όλα αυτά έδωσε παραγγελία και του φτιάξαν ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζει τις διαφημίσεις τέτοιων θεραπείων και σκευασμάτων. Και αμέσως, μέσα σε 48 ώρες, αυτή η εφαρμογή βρήκε πάνω από 200, νομίζω 214, προβληματικές διαφημίσεις. Και αν είχαμε σώμα επιθεωρητών υγείας, το οποίο το καταργήσαμε το 2019, για να μην χώνονται τα μούτρα τους αυτοί εκεί σε αυτά τα κυκλώματα που όλοι είναι ενωδημοκράτες εδώ που τα λέμε κτλ., θα πήγαιναν τώρα επιθεωρητές υγείας και θα κάνανε ελέγχους. Τι λέγαμε λοιπόν. Εντοπίσαμε λοιπόν δεκάδες τσαρλατάνους, μεταξύ αυτών και ένα τύπο που έλεγε πως πούλαγε κάτι γυλαίκα με νανοτεχνολογία που ό,τι πρόβλημα λέει και να είχες, το φορούσες και πετούσες. Νανογυλαίκα. Καλά, ο Σπύρος δεν πουλούσε τα νανογυλαίκα. Δηλαδή, μισό λεπτό, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Σπύρος απογοητευτεί από την πολιτική και επιστρέψει δυναμικά στις τηλεπωλήσεις και αρχίζει να πουλάει και αυτός αυτή την αλήφη του Βελόπουλου που τη βάζεις για να κάνεις φαλάκρα. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή την τουρκογερμανίδα, την Ελίφ, πώς τη λένε, ας πούμε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Λίγο να μας πει, αυτή την εφαρμογή που εντοπίζει τσαρλατάνους στο χώρο της υγείας, μήπως μπορούμε να την εφαρμόσουμε και στο χώρο των κολεγίων? Μήπως εντοπίσουμε κανένα τσαρλατάνο που έχει κολέγιο και λέει ότι έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Άντε πάλι! Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατό! Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Σπύρο τον Γεωργιάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν, ρε παιδί μου, και οι άνθρωποι που θέλουν να προστατευτούν από τους τσαρλατάνους της υγείας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία. Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αύγουστο ακόμα έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης στη διάλεξη μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν. Είναι από κάτι λεφτά που μας περισσέψαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κινήσεις κέντρων υγείας. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

ψυχή κάπως έχω γεννηθεί. Έχει γεμίσει από χόρτα και αγκάθια. Θέλει όργωμα και πάλι απ' την αρχή. Στο πιο όμορφο οικόπεδο του κόσμου βασιλεύει εδώ και χρόνια η σκιά. Είναι γεμάτα από φασίστες και σκουπίδια. Αν τα αδέρφια μου αρπάξτε τα χαπιά.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Σαν Φραντζίσκο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμουτανέο Εθνάνης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης της Μεσογείου, ακόμα δεν ανοίξαν τα σχολεία και έφυγε πενθήμερη εκδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δείτε αυτό. Πέτυχε την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί είχε διαλύσει την ελληνική οικονομία, έκλεισε τις τράπεζες, έκαψε τα σπαρτά, έριξε τις γέφυρες και μας άφησε με άδεια ταμεία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Παρασκευή απογευματάκι. Έρχεται η πρώτη αναβάθμιση από τη Moody's. Αμέσως μετά, δεύτερη αναβάθμιση από την Σκόπε, λοιπόν. Και τι σημαίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου. Σημαίνουν, είναι μάλλον η επιβεβαίωση, ότι είναι πετυχημένη η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Είναι επιβεβαίωση της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι επιβεβαίωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, μείωσης του δημοσίου χρέους και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας αναβαθμίζουν. Τώρα τους δώσαμε και 13 δισεκατομμύρια ευρώ μπροστά και πήραμε δύο εκθέσεις, έτσι. Το θέμα είναι ότι η παγκόσμια οικονομία καταραίει. Τα ομόλογα στις ΗΠΑ πάνε κατά διαόλου. Η Γαλλία δανείζεται με κάτι επιτόκια που δεν τα φτάνει ούτε με σκάλα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάς του Κολάμπια, η Ελλάς του Κολάμπια έτσι και του Τσίπρα, λοιπόν, είναι ένας φάρος οικονομικής ευημερίας. Τα λέει κανείς αυτά τα πράγματα? Όχι. Και γιατί εδώ στην Ελλάδα μας την ενημέρωση την ελέγχει ο βόθρος της εφοπλιστικής διαπλοκής και αυτά τα πράγματα τα κρυφάνε από τον κόσμο. Λοιπόν, βγήκαν δηλαδή την Παρασκευή όλα τα στελέχη μας και λένε ότι αυτή η αναβάθμιση θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλες τις επιχειρήσεις. Είδατε, σήμερα το έχει απογευματινή. Για να γλιτώσει, λέει, την κύρια κατοικία σου, βγάλε στο σφυρί την εξοχικό. Καταλάβατε, λοιπόν, του παππού κάνα σπίτι και τέτοια, λοιπόν. Και τα λένε αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν τους φωνάζουν στα κανάλια. Δεν φωνάζουν την Αλεξάνδρα Ζούκου στα κανάλια να πει ότι αυτή η αναβάθμιση θα έχει θετικό αντίκτυπο άμεσα στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μόνο λέει από χιουμοριστικές εκπομπές τη φωνάζουν. Αν είναι δυνατό. Και έχουμε τα προβλήματα μέσα, έχουμε τα προβλήματα και έξω. Γιατί δείτε, πέρα από την αναβάθμιση της οικονομίας, ο Κολάμπια αναβάθμισε και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα μας, το οποίο το 2019 το είχε παραλάβει σε μια μετασοβιετική κατάσταση με πολιτικούς κρατούμενους στο Γιάννο Παπαντονίου, με πολιτικές διώξεις, σκευωρίες. Δεν μπορούσες να βρεις δουλειά αν ήσουν χαρακτηρισμένος φιλελεύθερος δημοκράτης. Προσπαθούσες στο ίντερνετ να μπεις να διαβάσεις πρόταγκον και σε πετούσες στη σελίδα της Αυγής. Τα έχει ξεχάσει αυτά, νομίζετε, ο κόσμος. Λοιπόν, και βγαίνει αυτό ο Αρβανίτη ο Κώστας στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και πιάνει από τον Γιακά ένα κυριούλι που παριστάνει τον Επίτροπο του Κράτους Δικαίου και του λέει: γιατί δεν λες, λέει, για τις υποκλοπές? Τρώμαξε ο άνθρωπος, ας πούμε. Θυμάστε, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, τα είχε βρει όλα πολύ ωραία. Και είπε: ναι, τώρα αν υπάρχουν καταγγελίες, λέει, να το ψάξουμε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τραμπούκι, τι είναι αυτή, τραμπούκι χωρίς σύνορα, να πούμε. Προδότες, ανθέληνες, Ισλαμολάχνοι, πράκτορες του Ερντογάν, σαν και αυτοί που κέρδισε τις εκλογές εκεί στο Βερολίνο. Τι να πω, ευτυχώς μέχρι τώρα ο Ανδρουλάκης δεν μπλέκεται σε αυτά τα πράγματα, Βερολίνο, Τουρκο-Γερμανή κτλ. Τα ξέρει καλά. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστρέψαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, καμιά φορά και κανένα ευχάριστο, όπως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βερολίνο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το προκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε διαπιστώσεις, μέρος πρώτο. Τώρα, το προς τα που φυσάει ο άνεμος είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα, ακόμα και για την μετεωρολογία, έτσι. Ειδικά όταν τα πράγματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Και εδώ που τα λέμε, σπάνια τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα σε αυτό με τον άνεμο. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της, που όπως είπαμε σε προηγούμενο μάθημά μας είναι ένα μεγαλούτσικο ακροατήριο οι υποστηρικτές της κυβέρνησης, υποστηρίζουν πως η Ελλάδα ζει ένα οικονομικό θαύμα. Δηλαδή πως στην Ελλάδα φυσάει ο αέρας ενός οικονομικού θαύματος. Λοιπόν, και η κυβέρνηση φέρνει και αποδείξεις γι' αυτό, έτσι. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών κτλ., ο Πιερεκάκης, πρόεδρος του Eurogroup. Τις πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Λοιπόν, οι εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης που αναβαθμίζουν το αξιόχρεό μας. Κάποιες μεγάλες επενδύσεις που θα γίνουν με δάνεια από τις τράπεζες, με τις εγγυήσεις του Ταμείου Ανακάμψεως. Έτσι. Λοιπόν, η μεταφορά κάποιας φορολογικής έδρας κάποιου δισεκατομμυριούχου από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα, οι μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, η μείωση της ανεργίας, τα 1.008 ευρώ ετήσια αύξηση συντάξεις. Και φυσικά η πραγματική πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των εισοδημάτων όσων εκμεταλλεύονται ακίνητα, των πομιδάδων που λέμε. Από την άλλη, η αντιπολίτευση, και μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου, αλλά δεν είναι μόνο αυτή στην αντιπολίτευση, λέει όχι, φυσάει άλλος άνεμος. Πίσω από αυτό το θαύμα, ας πούμε, τι υπάρχει? Η μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η οποία αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν αφορά τα παραδοσιακά θύματα μόνο, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα και τα μικρομεσαία, αλλά πλέον αφορά και τα μεσαία στρώματα. Αυτό που λένε η αγορά στέγνωσε. Λοιπόν, δεν είμαστε ακόμα στη φάση αλλά Τραμπ, που πράγματι προσπαθεί να εξαφανίσει τα μεσαία στρώματα, αλλά φαίνεται προς τα εκεί φυσάει ο άνεμος. Με μια ρηχή προσέγγιση, κάποιος θα πει ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να στέκονται και τα δύο αφηγήματα. Άλλωστε και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν κάποια στοιχεία. Αυτό όμως είναι μια ρηχή προσέγγιση. Αν βουτήξουμε έτσι λίγο στα βαθιά, ξανοιχτούμε λίγο στη θάλασσα, θα δούμε πως συμβαίνουν ακριβώς και τα δύο πράγματα. Φυσάει και από εδώ, φυσάει και από εκεί. Αλλά αυτοί οι αέριδες δεν αφορούν τους ίδιους ανθρώπους. Γι' αυτό και η πλευρά της αντιπολίτευσης, και μας επαναλαμβάνω μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου, έχει δίκιο σε αυτό που λέει με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή πράγματι, ένας δισεκατομμυριούχος μετέφερε την έδρα του από το Λονδίνο στην Αθήνα. Ω, τρελά νέα. Από την άλλη πλευρά όμως, τα στοιχεία της Eurostat έτσι, δείχνουν ότι το πραγματικό διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα σε σχέση με το 2010, το 2025, 15 χρόνια μετά, ήταν μειωμένο κατά 22%. Ενώ αντίθετα στη Σούμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήθηκε μέσα σε 15 χρόνια κατά 25%. Αυτό δηλαδή που λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα κατά 30% αφορά ένα φανταστικό μέσο εισόδημα. Αυτό τον γνωστό τύπο, τον χωρίς παιδιά που ζει μόνος του και έβγαζε 20 χιλιάρικα και τώρα βγάζει 45. Έτσι. Μόνο αυτόν αφορά, δεν αφορά κανέναν άλλον. Ή ας πούμε ένα στοιχείο το οποίο δεν κουμπώνει καθόλου με το αφήγημα του οικονομικού θαύματος. Δηλαδή ότι από το 24 στο 25 είχαμε μία αύξηση στην Ελλάδα του ποσοστού του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το 26,9 με το 27,5, αλλά αν υπήρχε οικονομικό θαύμα, το 26,9 του 24, το 25 θα ήταν, ξέρω εγώ, 25%. Πάλι και το 25% δεν είναι καμία τεράστια διαφορά με το 26,9, αλλά η αύξηση του 25 του ποσοστού του γενικού πληθυσμού εδώ στην Ελλάδα που απειλείται από κάποια φτώχεια, από κάποιο κοινωνικό αποκλεισμό, ότι αυξήθηκε, δείχνει μια τάση.
Και φυσικά υπήρχε αυτό το έβριμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, ότι περίπου ας πούμε ο 8 προς 9 στους 10, το 87% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Οι υποστηριχτές της κυβέρνησης του αέρα αυτού του οικονομικού θαύματος λένε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι υπερβολικά. Είναι υπερβολικά και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ γκρίνια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σας πω, έχουν και δίκιο. Δηλαδή η Μητσοτάκης ΑΕ κατά ένα τρόπο φροντίζει να είναι ας πούμε στα πούπουλα ένα ποσοστό του γενικού πληθυσμού γύρω στο 25%. Άρα δεν βγαίνει αυτό το 87% που λέει ότι τα βγάζουμε πέρα δύσκολα. Το λογικό θα ήταν να μην 87%, να είναι γύρω στο 75%. Αν βγάλουμε απ' έξω και την γκρίνια, αυτό δηλαδή που λένε καλά γκρινιάζουν γιατί δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μύκονο κτλ., το ποσοστό από το 75% θα πέσει στο 65%. Που πάλι όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μια χώρα που ζει οικονομικό θαύμα το 65% να λέει ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα. Έτσι. Αυτά τώρα προσέξτε. Είναι όλα διαπιστώσεις. Σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα λέει και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, αυτές οι διαπιστώσεις είναι ένα χέρι πάνω στο ρελέ που ρυθμίζει την κοινωνική δυσφορία και το πάει προς το κόκκινο. Προσέξτε, εδώ, σε αυτό που λέμε κοινωνική δυσφορία, η αντιπολίτευση που βρίσκεται αριστερά του κέντρου έχει και ανταγωνισμό από την αντιπολίτευση που βρίσκεται δεξιά και πιο δεξιά και πιο δεξιά ο τείχος του κέντρου. Εκεί υπάρχει ανταγωνισμός στο θέμα της κοινωνικής δυσφορίας. Οι διαπιστώσεις λοιπόν από μόνες τους μπορεί να προκαλούν και κοινωνική δυσφορία, αλλά δεν βοηθάνε ιδιαίτερα ή και καθόλου σε σχέση με το βασικό θέμα. Δηλαδή το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Το πώς δηλαδή, το συντομότερο δυνατό, θα κάνουμε άλλες διαπιστώσεις. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα έτσι, μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Στο πώς δηλαδή μπορούν να υπάρξουν πολιτικές που θα μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες. Το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στα μαθήματά μας στο Radio College. Είναι άλλο πράγμα μια αντιπολίτευση δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Έτσι. Δεν γίνεται αντιπολίτευση με όρους δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Έτσι. Και είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια αντιπολίτευση λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, έχουμε συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα. Ναι. Στα βασικά αγαθά, ναι. Στο ρεύμα, ναι. Στη στέγαση, ναι. Έτσι. Στην ενέργεια, ναι. Όλα αυτά. Ωραία. Αυτό πώς αλλάζει. Αυτό δηλαδή που ξεπερνάει τις διαπιστώσεις. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις προσωπικές απόψεις. Τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή του σημερινού μας μαθήματος, τεχνικά μιλώντας, όλα τα δημόσια πρόσωπα, ό,τι θέση και να κατέχουν, θέση ευθύνη,

κάποιο σύνολο το οποίο έχει αποφασίσει κάποια άλλα πράγματα. Ή ο σύνολο έχει κάποιες απόψεις που δεν ταυτίζονται ντέτε καλά με τις προσωπικές απόψεις κάποιου. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας τεχνικά μιλώντας ότι βρίσκεσαι σε ένα σύνολο και συνεχίζεις να είσαι εκεί και δεν φεύγεις και δεν πας σε άλλο, μετρώντας διαφωνίες και συμφωνίες. Όταν οι συμφωνίες είναι περισσότερες, μένεις ακόμα και αν έχεις διαφωνίες. Ως με αυτό συμβαίνει στα κόμματα, έτσι. Ένα κόμμα έχει ένα πρόγραμμα ή έχει ένα σύνολο θέσεων. Υπάρχει μια γενική συμφωνία. Ξέρω εγώ, υπάρχουν αποφάσεις των συνεδρίων, τέτοια πράγματα. Μπορεί να παραμείνεις εκεί έχοντας διαφωνίες. Έχοντας τις προσωπικές σου απόψεις που είναι δικαίωμά σου να τις έχεις. Έτσι, λοιπόν. Άρα, προφανώς και κάποιος, κάποια μπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις. Δεν είναι δηλαδή κάποιον να τον κατηγορήσεις επειδή έχει τις προσωπικές του απόψεις. Μπορείς να τον κατηγορήσεις, έτσι, για την ουσία της προσωπικής του άποψης, όχι γιατί έχει. Λοιπόν, να έχουμε και λίγο στο μυαλό μας ότι τα πράγματα γενικά προχωράνε, ας πούμε, στις κοινωνίες, στις χώρες, στις οικονομίες, στην πολιτική, ξέρω, στο αθλητισμό, στον πολιτισμό κτλ. Ακριβώς γιατί υπάρχουν και προσωπικές απόψεις. Ας πούμε, τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ θόρυβος για τις προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του αφεντικούλη μας που λέμε, ο Μαρινάκης ο Παύλος, για το σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα για την επιδότηση της ανεργίας. Αυτό, βέβαια, να πω, είναι λίγο αντιφατικό το σχήμα, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Γιατί συνήθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός που διευκρινίζει ότι η άποψη κάποιου υπουργού, κάποιου κομματικού στελέχους, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος, είναι η προσωπική. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ο Φλωρίδης είπε ότι προσέξτε ρε Μάγια, αν πέσει ο Κολάμπια θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, ο Μαρινάκης ο Παύλος με την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπρόσωπου είπε ότι αυτό είναι μια προσωπική άποψη του κυρίου Φλωρίδη που δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Αν είναι κακή, την κριτικάρουμε. Λοιπόν, αυτό όμως με το σύστημα επιδότησης της ανεργίας που έχουμε, δεν είναι και μια τόσο προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, έτσι, είναι μια, του Παύλου, έτσι. Είναι μια άποψη που την έχουν όλοι οι νεοφιλελεύθεροι, την έχουν όλοι οι νεοθατσερικοί και από το 2019 και μετά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια νεοφιλελεύθερη νεοθατσερική κυβέρνηση. Υπάρχει όμως ένας δισταγμός να προχωρήσουμε από το είναι άποψη να το μετατρέψουμε σε πολιτική. Σε αυτά τα ζητήματα η Μητσοτάκης ΑΕ είναι προσεκτική. Καθώς ισχύει αυτό που λέμε φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ο Μαρινάκης, ο Παύλος μάλιστα, όταν εξέφρασε αυτή την προσωπική του άποψη, είπε ότι να είμαστε καλά, να έχουμε τρίτη τετραετία και θα παλέψω αυτή η άποψή μου από προσωπική να γίνει πολιτική την τρίτη τετραετία. Να αλλάξει δηλαδή το σύστημα επιδότησης ανεργίας στην Ελλάδα. Και η πρόταση την οποία παρουσίασε ως προσωπική του άποψη είναι μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ αποδεκτή από όλο το τμήμα αυτό το νεοφιλελεύθερο, το νεοφατσερικό. Δηλαδή αν απολυθείς, έτσι, και είσαι δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, να πάρεις για 2 μήνες το επίδομα και το υπόλοιπο που δικαιούσε, είτε είναι 10 μήνες είτε είναι 4 μήνες ανάλογα τι δικαιούχος είσαι, έτσι, να μετατραπεί σε επιδότηση εργασίας, δηλαδή ουσιαστικά να το έχεις σαν credit, σαν πίστοση και να πηγαίνεις σε έναν εργοδότη και να λες προσέλαβέ με και για 10 μήνες θα παίρνεις εσύ το επίδομα ανεργίας και εγώ θα δουλεύω, έτσι. Είναι ένα σενάριο. Τώρα ο Μαρινάκης ο Παύλος προφανώς δεν γνωρίζει την αρχιτεκτονική της επιδότησης ανεργίας στην Ελλάδα, πώς είναι στημένο δηλαδή αυτό το σύστημα, και έχει αυτή την προσωπική άποψη η οποία είναι λάθος. Είναι δικαίωμά του να έχει προσωπική άποψη, αλλά η άποψή του είναι λάθος, λοιπόν. Και δεν είναι και τόσο προσωπική. Είναι μια άποψη της Μητσοτάκης ΑΕ, αλλά είπαμε, για το Γιάννη και για το Θεριό. Από την άλλη πλευρά, όμως, πολλές φορές, για κάποια θέματα, παρουσιάζονται κάποιες απόψεις ως προσωπικές, ενώ δεν είναι. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέμε έτσι είναι τα πράγματα αν έτσι τα νομίζετε. Λοιπόν, ας πούμε ο Πρωθυπουργός, ο Κολάμπια, έτσι, έδωσε πριν κάποιες μέρες μια ιστορική συνέντευξη στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση
για τα καύσιμα. Και εκεί, ας πούμε, παρουσίασε αυτά τα μέτρα, δηλαδή ότι θα βάλουμε πλάτη η κυβέρνηση.

Δηλαδή, ο κρατικός προϋπολογισμός, θα βάλουν πάλι πλάτη και τα δηληστήρια. Οι άνθρωποι πεινάνε, δεν έχουν γάλα για τα παιδιά τους, έτσι, ώστε να μην πάει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,75. Και εκεί, ας πούμε, είπε και θα κάνω και μια μεγάλη προσπάθεια, λίγο να δούμε αν θα πάρουμε κάποια άδεια, ρε παιδί μου, να μειωθεί λίγο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και εκεί αρχίζει μια ιστορία από ποιον παίρνει αυτή την άδεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, τη Ζώνη, το Eurogroup, το Ecofin. Τέλος πάντων, κάποιος λέει θα μας δώσει άδεια. Και μάλιστα διάβασα ότι ο Κολάμπια, τώρα που έχει πάει πενθήμερη εκδρομή στην Αμερική, εκεί στον ΟΗΕ θα έχει συναντήσεις με παράγοντες και θα συζητήσουν το θέμα αν έχει τη δυνατότητα, την άδεια, να του δώσουν την άδεια δηλαδή. Ξέρω εγώ, Τραμπ, δεν ξέρω ποιος, ας πούμε, για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Στο συμπολιτευόμενο τύπο παρουσίασαν αυτά τα οποία είπε ο Κολάμπια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ως μια προσωπική του άποψη. Μάλιστα το παρουσίασαν και ως το πέμπτο μέτρο. Δηλαδή είναι άλλα τέσσερα, αυτά τα δηληστήρια, πλαφόνα στην κερδοφορία, στα κέρδη κτλ. Okay, στο περιθώριο κέρδους. Μεγάλο το περιθώριο κέρδους, θα πάω στο μικρόφωνο. Και το παρουσίασαν και ως ένα πέμπτο πιθανό μέτρο. Αν η κυβέρνηση πάρει άδεια, δεν ξέρω από ποιον, ας πούμε, κτλ. Ώστε να μην πάει η βενζίνα στα 2,5 ευρώ. Αυτή ήταν η πλευρά του συμπολιτευόμενου τύπου. Δηλαδή ότι είναι μια προσωπική άποψη του Κολάμπη αυτό, ότι πρέπει να πάρει άδεια. Βέβαια στην Ελλάδα υπάρχει και αντιπολιτευόμενος τύπος και πολύ μεμονωμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή αυτό που, ποια είναι η δουλειά, να προσπαθείς να ενημερώσεις αξιόπιστα τον κόσμο. Οπότε εμείς δεν το βάλαμε στο ΒΑΡ τις προηγούμενες μέρες, πολλοί δημοσιογράφοι το βάλανε αυτή την υποτίθεται προσωπική άποψη του Μητσοτάκη στο ΒΑΡ ή στο βίντεο τσέκ, ας πούμε, για αυτό το θέμα με τη δήλωσή του και για τον ειδικό φόρο καυσίμων. Και το ΒΑΡ έδειξε και πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση μπορεί και σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα, έτσι, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα πρέπει να το δηλώσει εκεί που πρέπει να το δηλώσει, γιατί θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στα προϋπολογιζόμενα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά δεν χρειάζεται να πάρει άδεια γι' αυτό. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα είπαμε πέναλτι και κόκκινη κάρτα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αυτή ήταν μια δήλωση, υποτίθεται προσωπική άποψη, ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή ο πρωθυπουργός τι κάνει, κοροϊδεύει τον κόσμο ή είναι άσχετος. Δηλαδή τοποθετήθηκε για ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει. Εγώ θα σας αφήνω να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, που λέει και ο Κουτσούμπας, λοιπόν. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά ό,τι και να ισχύει, είτε δηλαδή ο Κολάμπια να κοροϊδεύει τον κόσμο, είτε να μην γνωρίζει το θέμα, αυτό δεν ήταν που είπε μία προσωπική του άποψη. Ας πούμε, προσωπική άποψη είναι κάποιος να πει ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, που σημαίνει ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ που είναι κουμπωμένος πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, κάποιος μπορεί να πει ότι αυτές οι μειώσεις δεν θα περάσουν τελικά στον καταναλωτή. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Είναι λάθος άποψη για το σύστημα των καυσίμων. Στα σούπερ μάρκετ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν. Και στα σούπερ μάρκετ όμως μπορούν να ελεγχθούν τα πράγματα. Αλλά ειδικά στο θέμα των καυσίμων, επειδή τα δηληστήρια είναι δύο, οι αντλίες ελέγχονται των δηληστήριων κτλ., όλα αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Λοιπόν, άρα αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Οπότε να βρούμε άλλο μέτρο. Αλλά είναι μια λάθος άποψη. Ο Κολάμπια δεν εξέφρασε προσωπική άποψη. Έτσι, επαναλαμβάνω αυτό, ότι δεν θα περάσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καταναλωτή, είναι μια προσωπική άποψη, αλλά είναι λάθος. Τώρα, για να γίνουμε και λίγο έτσι κοινότυποι που λέμε, σκεφτείτε τον πρωθυπουργό μιας άλλης χώρας, του Βελγίου, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο όλο το Βέλγιο συζητάμε, έτσι, να είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις στη δημόσια τηλεόραση του Βελγίου. Δηλαδή να έλεγε ότι έρχονται μέρες δύσκολες και τα λοιπά, θα πάρουμε αυτά τα μέτρα και θα, αν πάρω άδεια, μπορεί να μειώσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί. Έτσι. Όχι τι θα έλεγε, όχι πόσο θα ντρεπόταν για αυτή τη δήλωση ο συμπολιτευόμενος τύπος ή πόσο, ας πούμε, θα ήταν επιθετικός ο αντιπολιτευόμενος τύπος στο Βέλγο πρωθυπουργό. Έτσι. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης του Βελγίου. Έτσι.
Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτή η δημοσιογραφία. Να αναγνωρίζεις πάντα δηλαδή το ότι ο άλλος μπορεί να έχει την προσωπική του άποψη, να βλέπεις αν είναι σωστή ή λάθος και επίσης να κρίνει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος αν κάτι που παρουσιάζεται ως προσωπική άποψη τελικά δεν είναι. Έτσι, και ο άλλος που το λέει αυτό είτε κοροϊδεύει τον κόσμο είτε είναι εντελώς άσχετος με το αντικείμενό του. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα με το κουβάρι για τα κυκλώματα της business με τις κλινικές της ευεξίας να ξετυλίγεται με τρόπο που δεν σηκώνει πλέον καμία αμφιβολία. Και για τον τρόπο δράσης τους, αλλά και για την πολιτική τους κάλυψη. Ιδέα αποκαλύψεις Πολάκη για το ρόλο Πατούλη, καθώς και η αποκάλυψη του Πασόκ για το ρόλο Πλεύρη, έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιώλου, που όπως όλα δείχνουν δεν μπορεί να κλείσει εύκολα.
1: Το τέλος κάποια στιγμή σου καθίζει και στραβεί. Εδώ πέρα τώρα, προσέξτε, εδώ βγήκε ο κύριος Πλεύρης,
2: ναι, ναι,
1: ο οποίος επειδή ήξερε ότι θα ανοίξουν τα τηλέφωνα, βγήκε και είπε, ναι, τον πήρα τηλέφωνο.
2: Το
1: τι λέει, τι, όχι, όχι. Λέει ότι τον πήρε
3: τώρα πρόσφατα.
1: Πήρε τηλέφωνο το Θεοδωράπουλο.
3: Ναι,
2: ναι, και τον ήξερε από το 16 για το
1: δεν τον ήξερε από το 16. Φάνηκε από αυτό που έβγαλε το Πασόκ ότι τον ήξερε από το 2012 και πριν το 2012. Γιατί εγώ έμαθα το ιστορικό. Εγώ έμαθα από το
2: λέει, ήδησαν μαζί σωματείο με τους γιατρούς
1: το 2012. Ναι. Λοιπόν, εγώ έμαθα από ανθρώπους που είχαν συμμετέχει τότε.
2: Ναι, ναι.
3: Ότι γιατί ήταν, λέει, είχε πενταμελής γίνει, η ναι, Επιτροπή
1: γίνει, ότι είχε γίνει, έλα, λέει, όχι, είχε, αυτό δεν φτιάχτηκε αμέσως. Ουσιαστικά ήταν μια ιστορία να φτιαχτεί μια... ένα ιατρονομικό συμβούλιο που να ασχολείται με τα
3: ιατρικά,
1: τα ιατρικά λάθη θα ασχολιότανε.
2: Ναι.
1: Και ουσιαστικά θα είχαν πραγματογνωμοσύνη.
2: Πώς ξέρετε ότι ήξερε ο κ. Πλεύρης
1: λοιπόν,
2: τους γιατρούς,
1: ναι,
2: πριν το 12.
1: Διότι είχε γίνει μια πρώτη, λέει, συγκέντρωση σε ένα ξενοδοχείο,
2: ναι,
1: για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αυτή τη σύσταση. Και εκεί ο κ. Πλεύρης πρότεινε και έδειξε τον κ. Θοδωρόπουλο ως ειδικό επί των ιατρικών σταυμάτων πριν φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Πριν φτιαχτεί αυτό το πράγμα, ότι αυτός, λέει, είναι ο ειδικός των ειδικών για τα ιατρικά λάθη.
2: Πού καταλήγει αυτό, αν τον ήξερε
1: που καταλήγει,
2: συμμετείχε
1: τώρα,
2: ότι...
1: Τώρα, συγγνώμη, σας έχω πει εδώ
2: 400... Θέλω να ακούσω εσείς
1: ότι είναι, όλη αυτή η ανάπτυξη της τσαρλατάνικης, κομπογιανίτικης, αλμπάνικης, εναλλακτικής, ολιστικής, σαμανικής, κβαντικής ιατρικής ενισχύθηκε συνειδητά από την κυβέρνηση, πρώτον με την κατάργηση των ελεκτικών μηχανισμών, δεύτερο, με την διαφήμιση και το άπλωμα αυτής της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από τα κανάλια, όταν κανάλια φωνάζουν τον υπνοτιστή και τον προβάρουν σαν μεγάλο θεραπευτή, όταν κάτι τη χάρπα στους κακομύριδες άσχετους τελείως τους παρουσιάζουν σαν θεραπευτές και σαν μάγους της φυλής, αυτό τι είναι?
2: Κάποιοι πάνε, πάει κόσμος, πληρώνει λοιπόν, λεφτά, πολλά
1: το
2: λεφτά.
1: Ξέρω, αλλά εδώ το κράτος και η οργανωμένη πολιτεία είναι για να προστατεύει και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
3: Ναι, και
1: όχι να τους σπρώχνει να σκοτώνονται.
3: Και το διαδίκτυο όμως.
1: Και,
3: τρίτον, υπουργέ, και
1: βεβαίως,
3: το διαδίκτυο.
1: Καμία αντίρρηση.
2: Τώρα αυτό που έκανε ο κ. Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτέλεσμα.
1: Άλλη μια από αυτή είναι και αυτό.
2: Ήδη 320 κόκκινα ιατρία.
1: Έλα τώρα. Κολοκύθια με την ρίγανη. Βέβαια, να σου πω, θυμάσαι αυτό το πράγμα με το Ι καταναλωτής.
2: Ναι, ναι.
1: Η ίδια εταιρεία που είχε φτιάξει το Ι καταναλωτής που σου έλεγε τα μαρούλια είναι 3 λεπτά πιο φτηνά στην Πετρούπολη από το Μοσχάτο.
2: Είναι η ίδια.
1: Έτσι, η ίδια εταιρεία, αυτή, αυτή έφτιαξε και αυτό το πράγμα που θα δείξει.
2: Πρέπει να κλείσουμε, έτσι, Υπουργέ.
1: Η οποία
2: πάρα
1: έχει
2: πολύ
1: σχέση με την Έλλη Τουρ του Πατούλη. Αυτή η εταιρεία.
3: Λοιπόν, αυτή η εταιρεία που έφτιαξε επειδή... τον γκάτζετ,
1: ναι,
3: αυτό.
1: Αυτή που έφτιαξε τον γκάτζετ.
0: Και που είμαστε ακόμη σε διαφορά τη αποκαλύψη. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Αγκρεβοπούλη στο μικρόφωνο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι κυριότερες εξελίξεις. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε προλίγο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να την στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδειχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε. Τα περικόφτη αποδεικνύονται ένα ακόμη κυβερνητικό ψέμα, το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου αποτελεί μια ακόμα φθηνή δικαιολογία, επισημαίνει η Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει παράλληλα το αίτημά του για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 Ζητάμε να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα της κυβερνητικής επιλογής και οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν για την αξιοποίηση αυτών των πόρων, επισημαίνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη σχετική ανακοίνωσή της. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος ουσιαστικά στηρίζει ακόμη περισσότερο τα ρηπακέτη των services και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι δανειολήπτες μπορούν να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, ο εφηλέτης συνενεί στη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων και μάλιστα με ειδική απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς τις μέχρι σήμερα δικαστικές εγγυήσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Θρίαμβος της αριστεράς στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο, το αντιλήγκε με επικεφαλής τη 45χρονη Ελή Φεράλπ, τουρκικής καταγωγής, επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Έχει πλέον τη δυνατότητα να διερευνήσει αν θα μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες και επικεφαλής την ίδια, και θα είναι η πρώτη φορά, αν συμβεί αυτό, που η αριστερά θα αναλάβει αυτό το αξίωμα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Σε τρεπτική ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου με 4,9 δεν μπαίνουν στην τοπική βουλή, η ακροδεξία, όπως αναμένονταν, το αφεντέ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, ωστόσο επέμεινε στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Die Linke στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο μέρες πριν το θάνατο του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα από τον ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», είπε ο μάρτυρας όταν αποχώρησε, χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος, ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευδοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, σε άρθρο της στο ντοκουμέντο, και συμπληρώνει: «Το ανησυχητικό είναι ότι η δεξιά κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική εναντί της Τουρκίας, αλλά πορεύεται στη βάση του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου». Στην Ελλάδα από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών, θα συναντηθεί το απόγευμα στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεβών, θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Νέα γυναικοκτονία καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογεί εν γυναικοκτόνος, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιάτων στη Θεσπρωτεία. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα, επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, με το μεγάλο κόστος σε ενέργεια και νερό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα διόδια Λευσίνας έως την περιφερειακή Αιγάλεω, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τις 45 λεπτά, ενώ προς Λευσίνα από Κάτζα έως Κηφισίας τα 30 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλό διασήμανσης μέσα σε σύραγγα, προκαλώντας τα προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάδστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του, όπως λιντσαρίστηκε από αστυνομικούς και πολίτες. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 18:30 το απόγευμα. Ο 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος τους, δηλώνει η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ η Έλενα Ακρίτα. Στη διεθνή επικαιρότητα άνετη νίκη όπως αναμενόταν για το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έλαβε το 57,8 των ψήφων έναντι 13,7 των κομμουνιστών και 8,7 των εθνικιστών. Στα ύψη ένταση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα ανοίξει νέα μέτωπα με τους φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένη σύγκρουση. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν από λίγη ώρα. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Παράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Βόρεια Χώρα και την Εύβοια, βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ανεφώσεις και βροχές θα συνεχιστούν και το απόγευμα, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Συννεφιά και βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και ξεκινάμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο από τη Βουλή για αυτή την τελευταία εξέλιξη που είχαμε προλίγου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατέθεσε τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται με αφορμή και τα ψέματα της κυβέρνησης για το ζήτημα στο μείζον θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Κατέθεσε ήδη τροπολογία, τονίζοντας ότι ουσιαστικά έχουν καταρρεύσει τα ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, με βάση όσα είπε η ίδια κυβέρνηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τα περικόφτη έχουν αποδειχθεί, Κατερίνα, ένα ακόμη ψέμα της κυβέρνησης, και το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι φτηνή δικαιολογία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι επιτρέπεται. Δεν καθορίζει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τον έναν ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά επιτρέπει, απλά καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης, και άρα μπορεί η Ελλάδα να προβεί σε μείωση εδώ και τώρα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, Κατερίνα, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιβάλλει τους σημερινούς συντελεστές, ο ελληνικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι σήμερα που μιλάμε στα 70 λεπτά το λίτρο, ενώ το ευρωπαϊκό μίνιμουμ είναι 35,9 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Τη ζούμε όλοι και όλες όσοι αναγκαζόμαστε να περάσουμε από τα βενζινάδικα καθημερινά, και νομίζω τρομοκρατημένοι ουσιαστικά φεύγουμε από αυτά.
0: Ναι. Την ίδια ώρα που η Γερμανία μειώνει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Που σημαίνει ότι καταρρύπτεται πλήρως αυτό το καλαμπούρι, γιατί καλαμπούρι είναι και ψέμα, ότι δεν μας το επιτρέπει η Ευρώπη.
4: Ακριβώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, απαριθμούνται οι χώρες, μεταξύ αυτών όπως λες και η Γερμανία και πάρα πολλές ακόμη, που ήδη έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι ουσιαστικά είναι μια άρνηση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει αυτές τις ευελιξίες. Καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν την τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ και, εξίσου σημαντικό νομίζω, επιμένει στο αίτημά του για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με το γνωστό θέμα της προώρης αποπληρωμής του χρέους των ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα αυτής της κυβερνητικής επιλογής, η οποία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ, και να απαντήσει η κυβέρνηση και ο κ. Πιερακάκης αν εξετάστηκαν εναλλακτικές δυνατότητες για την αξιοποίηση αυτών των πόρων.
0: Ναι.
4: Ξανά η οικονομία στο επίκεντρο εδώ στη Βουλή.
0: Βέβαια, και κυρίως τα καύσιμα και το ενεργειακό.
4: Κυρίως τα καύσιμα,
0: ακριβώς. Ναι.
4: Έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα που προέρχεται από ερώτηση του κυρίου Σαλμά.
0: Ναι.
4: Ο οποίος τώρα τελευταία στριμώχνει την κυβέρνηση. Είχαμε δει και τις αποκαλύψεις του για το σκάνδαλο Νοβάρτης.
0: Mm-hmm.
4: Αυτή τη φορά, με ερώτηση του προς τον κύριο Λιβάνιο, ο πρώην γαλάζιος βουλευτής, ο κύριος Σαλμάς, θέτει το ζήτημα πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση για την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία Singular Logic η πληροφορική υποστήριξη για τη συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών, διότι όπως τονίζει ο κύριος Σαλμάς, η συγκεκριμένη εταιρεία μαζί με άλλες έχει αναλάβει έργο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ από τον οργανισμό τον αρμόδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία έχει αναλάβει μέσω διαγωνισμού φωτογραφικό τον χαρακτηρίζει ο κύριος Σαλμάς, έργα του ίδιου Υπουργείου, μεταξύ των οποίων πολύ κρίσιμο η πώληση εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας.
0: Είναι σοβαρή καταγγελία, όντως.
4: Είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό το θέμα. Singular Logic. Θα θυμούνται τώρα όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Είναι η εταιρεία που επί χρόνια καλύπτει τις εκλογικές αναμετρήσεις. Για χρόνια στο τιμόνι της Singular Logic ήταν ο κύριος Δρυμιώτης. Έτσι, ο γνωστός Λεστά. Από τις προκλήσεις του. Ναι. Και τώρα ακριβώς, το θέμα και... επανέρχεται με τις καταγγελίες Σαλμά να προσδίδουν ακόμη ένα άλλο χαρακτήρα στη λειτουργία της Singular Logic.
4: Ναι, είναι δεδομένο ότι έχει αναλάβει αυτά τα έργα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Σαλμάς και προφανώς δεν είναι εύλογο κάποιος να αναρωτιέται αν μια εταιρεία με σύγκρουση συμφερόντων καθώς έχει πάρει δουλειές από το ελληνικό δημόσιο παρότι φυσικά έχει την τεχνογνωσία για όλα αυτά που λες μπορεί να συνεχίσει αυτή. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο αλλά. Βέβαια. Σήμερα κατατέθηκε ερώτηση να πούμε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και πότε ο κύριος Λιβάνιος θα έρθει εδώ στη Βουλή να δώσει απαντήσεις για το ψήφι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανταπόκριση σήμερα από τη Βουλή του Τάσου Γιαννόπουλου. Πάμε στη Γιάννα Παπαδάκου τώρα για να ξεδιπλώσουμε όσο μπορούμε και το επιτρέπει ραδιοφωνικός χρόνος. Αυτό το κουβάρι που λέγαμε και στην αρχή. Έτσι, με τις αποκαλύψεις, τις καταγγελίες και τα πραγματικά δεδομένα για αυτό το τεράστιο κύκλωμα, για αυτή την τεράστια μπίζνα της υποτιθέμενης εναλλακτικής ιατρικής. Το βασικότερο είναι, Γιάννα, έβλεπα και το σχόλιο σου που έκανες προχθές έτσι, στα social της Αυγής και του Κόκκινου, ότι είναι με βαριές πολιτικές πλάτες σε όλο αυτό το κύκλωμα. Ακούσαμε πριν και τον Παύλο Πολάκη που βγήκε το πρωί στο Open.
5: Λοιπόν, πράγματι αυτό το κύκλωμα παραϊατρικών θα πω τώρα, γιατί δεν είναι εναλλακτικών ιατρικών μεθόδων, αφού δεν υπήρχε ούτε άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν υπήρχε ούτε έλεγχος βασικά, καλά η άδεια, ένα κύκλωμα από υπνοτιστές, από γιατρούς χωρίς ειδικότητες, από γιατρούς με άλλα πτυχία από τις υπηρεσίες που παρήχαν, ένα κύκλωμα με γερές πλάτες,
0: πολιτικές πλάτες, όπως αποδεικνύεται, για να σιγά σιγά έτσι.
5: Ναι, ναι, με γερές πλάτες και στην κρατική εξουσία. Αυτό μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια, με δεδομένο ότι ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε κάνει αυτό το ιατρονομικό, τέλος πάντων, σωματείο, το 12,
0: ναι.
5: Μην ξεχνάμε, το 13 ήταν και σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη, πάλι στο Υπουργείο Υγείας. Εκτός του ότι ήταν και υπουργός υγείας πολλά χρόνια αργότερα, βέβαια, εν μέσω COVID. Επομένως, είχαν πλάτες οι άνθρωποι αυτοί.
0: Και σχέδια, όπως φαίνεται, Γιάννα μου.
5: Ναι, πάνω από 10 χρόνια λειτουργούσαν.
0: Ναι.
5: Το τραγικό είναι, το κωμικοτραγικό ίσως είναι, ότι αυτό το ιατρονομικό
0: σωματείο, ας
5: το
0: πούμε,
5: το οποίο επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί, τώρα δεν ξέρω αν είχε κύκλο εργασιών, αυτό θα το βρουν οι δικαστές. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια δίκες, ούτε ανάκριση οι δημοσιογράφοι. Εμείς αποκαλύπτουμε ό,τι στοιχεία έχουμε με έγγραφα. Λοιπόν, αυτό το ιατρονομικό, λοιπόν, ο σωματείο φαίνεται ότι έγινε για να αντιμετωπίσει, λέει, τα ιατρικά λάθη.
0: Έγινε όταν... ανέκδοτο τώρα πια η ιστορία.
5: Ναι, γίνεται πραγματικά, είναι κωμικοτραγικό, γιατί οι δύο από αυτούς είναι ακριβώς το ιατρικό λάθος.
0: Ναι,
5: και βεβαίως με ακριβώς την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, ένα κύκλωμα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θα πω εκατοντάδες, παρότι φοβάμαι ότι τα 15 αυτά χρόνια που λειτουργούσε ήταν εκατοντάδες, γιατί όταν από το 12 γίνεται αυτό το σωματείο, δεν γνωρίστηκαν το 12 με τον κύριο Πλεύρη, δεν γνωρίζει κάποιον και το άλλο πρωί είπα στο πρωτοδικείο να κάνει σωματείο, ήταν νωρίτερα. Επομένως είναι τουλάχιστον 15 χρόνια η δράση των δύο αυτών γιατρών και οι σχέσεις τους. Τι να σας πω, εάν υπήρχε μια κάμερα πραγματικά και αν κρατούσαν τα προσωπικά δεδομένα οι κάμερες εκεί γύρω, αν βλέπανε αυτούς τους οποίους έχω μάθει ότι μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα, γιατί όταν έχεις υψηλούς πελάτες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφημίζεσαι πιο εύκολα, έτσι δεν είναι? Ο άλλος είναι ένα κίνητρο αυτό για να έχεις περισσότερους πελάτες και βεβαίως έχει και τα ανάλογα αλμυρά τιμολόγια, τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε τώρα τι ήταν. Στην πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι ήταν άνω των 5.000 το τιμολόγιο. Δεν ξέρουμε πώς γινόταν αυτή η τράμπα, θα την πω. Συγχωρέστε με τη λαϊκή έκφραση, αλλά αυτή γινόταν μια τράμπα με τον υπνοτιστή, ο οποίος υπνοτιστής έπειθε τους πελάτες ότι πρέπει να καθαριστούν, λέει. Το λέει ο ίδιος, δεν τα λέω εγώ.
0: Να
5: καθαριστούν από τις τοξίνες, και αυτό θα γινόταν με τη μέθοδο που ακολουθούσε η προφυλακισμένη γιατρός και ο άντρας της. Και μετά, λέει, θα ξαναπηγαίνανε σε αυτόν, γιατί έπρεπε να είναι καθαροί οι πελάτες του από τοξίνες, γιατί πώς θα μπορούσε τότε να τους υπνοτίσει και να τους αφαιρέσει το τραύμα που είχαν. Είναι φανερό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτό φαίνεται από τη δικογραφία, δεν το λέω τώρα ως εικασία, με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του, τις εξαρτήσεις του. Έτσι. Αυτό ήταν που αποζητούσε εκεί στις επισκέψεις που έκανε. Λοιπόν, και αυτό, λοιπόν, την ανάγκη, όχι μόνο του Γιώργου Μαζωνάκη, και των άλλων ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν, γιατί είχαν ανάγκη, ήταν άρρωστοι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, και θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει την ασθένειά τους η ιατρική, η κανονική ιατρική, η ορθία ιατρική.
0: Λοιπόν, έτσι τους έπειθαν όλο αυτό το κύκλωμα, έτσι, ότι δεν μπορεί.
5: Έτσι.
0: Διότι λοιπόν, δεν ισχύει αυτό, λοιπόν, που λένε, βεβαίως. Ναι.
5: Ναι, πήγαιναν εκεί,
0: ναι,
5: αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν την κάλυψη. Εγώ, ακούστε, θα σας πω κάτι. Αμφιβάλλω, Κατερίνα, και το λέω και στους ακροατές μας, αν είχε γίνει ποτέ κανονικός έλεγχος αυτό το ιατρείο. Ειλικρινά αμφιβάλλω. Γιατί αυτά εμένα δεν με πείθουν. Αυτά που λένε ότι κρύβανε τα ιατρικά μηχανήματα, τα οποία ήταν βαριά, πώς τα έβγαλε.
0: Θέλω να ακούσεις μια και το θίγεις, μια καταγγελία που έκανε στο, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Μέγκα, στο Sky, ο κύριος Καρακούσης, ο οποίος πιστοποιεί αυτό ακριβώς που λες. Ο άνθρωπος καταγγέλει ότι πήγε εκεί στο ιατρείο της Κορνάδου, τους είπαν ότι έχει καρκίνο η γυναίκα του που δεν είχε, και ότι ο ίδιος έχει μικρόβια στο αίμα, για να δούμε πώς δούλευε το σύστημα.
6: Το άμεσο ήταν, μου έγραψε μια σειρά εξετάσεων την ένα, μου έβαλε κατευθείαν συσκευάσματα τα οποία μου ήρθαν στο γραφείο εκείνη την ώρα, τα οποία ήταν συνταγογραφημένα από άλλον ιατρό, όχι από την κυρία Γάτα. Το οποίο τη το είπα, τη λέω, δεν είστε γιατρός. Γιατί δεν μου τα γράφετε εσύ, γιατί δεν μου τα γράφει άλλος γιατρός αυτά τα φάρμακα.
2: Ναι.
6: Απάντηση δεν πήρα, τα φάρμακα πήρα, μου έδωσε και μια σειρά εξετάσεων, και βγαίνοντας από εκεί, για καλή μου και εκείνη την ημέρα, είχα ραντεβού με ένα φίλο μου, ο οποίος, η γυναίκα του είναι γιατρός, αιματολόγος. Και του λέω, έπαθα, του λέω αυτό και αυτό. Και μου λέει, αποκλείεται, μου λέει, να το πάψει. Πώς γίνεται, μου λέει, σαν καλά καθόμουν. Και του λέω, ναι. Και επιτόπου από την κυρία Γάκα πήγα στο σπίτι του να βρω τη γυναίκα του να μου γράψει άλλες εξετάσεις. Και φυσικά μου είπε, μου λέει, αφού σου έγραψε η συνάδελφος μου, λέει, αυτές, έτσι, λέει, κάνε και αυτές. Αλλά κάνε, μου λέει, συμπληρωματικά και αυτές που σου λέω εγώ. Τις οποίες τις έκανα μετά από 10 μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή αρρώστηνα, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, και έλεγα και η γυναίκα μου καρκίνο. Και εγώ τώρα με το αίμα. Δεν μπορούσα να βρω τη δύναμη να γυρίσω σπίτι. Γιατί εμείς κινείται ο καιρό σας.
2: Και κάνετε εξετάσεις και εσείς και η γυναίκα σας. Και τελικά τι δείχνουν εξετάσεις και για εσάς και για τη γυναίκα σας?
6: Δεν είχα τίποτα.
2: Η γυναίκα σας?
6: Τίποτα και η γυναίκα μου.
7: Η γυναίκα σας πήγατε σε νοσοκομείο, λοιπόν, μετά. Η γυναίκα σας έχει πείσει ότι έχει καρκίνο. Και η γυναίκα σας, λοιπόν, πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αφού της έχει πει πια ότι έχει καρκίνο, πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να δει το πρόβλημα του καρκίνου. Και εκεί τι της λένε στο δημόσιο νοσοκομείο? Ότι είναι μια χαρά.
6: Όλα καθαρά.
7: Ωραία. Δεν την πήρατε μετά τηλέφωνο να της πείτε, κυρία μου, μας διαλύσατε οικογενειακώς? Είμαστε μια χαρά. Πήγαμε στο νοσοκομείο και μας είπαν ότι είμαστε μια χαρά.
6: Το. Γιατί να έρθω σε αντιπαράθεση με τον γιατρό? Πήρα κατευθείαν τον ιατρικό σύλλογο.
2: Ακούστε εδώ τώρα αυτό.
7: Α, πήρατε, λοιπόν, τον ιατρικό σύλλογο.
6: Τον ιατρικό σύλλογο. Γιατί να ασχοληθώ? Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα έρθω σε αντιπαράθεση. Να
7: και τι τους είπατε στον ιατρικό σύλλογο?
6: Παίρνω τον ιατρικό σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Παύλα αναφορά. Και τους λέω όλο το περιστατικό που έγινε. Μίλησα εκεί με μια κυρία την οποία δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία με διαβεβαίωσε ότι θα κοιτάξει την περίπτωσή μας.
2: Μάλιστα.
7: Μιλάτε για πότε, συγγνώμη, πότε έγινε αυτή η τηλεφωνική καταγγελία?
6: Τώρα είναι 7, περίπου 3,5-4 χρόνια πίσω.
7: Εδώ και... λοιπόν και 4 χρόνια είχατε κάνει στον Ιατρικό Σύλλογο τηλεφωνική καταγγελία. Μήπως θυμάστε αν εκεί σας είχε πει αυτή η κυρία η τόσο ευγενική που μου λέτε στο τηλέφωνο ότι ξέρετε πρέπει να κάνετε καταγγελία επώνυμη, να έρθετε από εδώ να το κάνετε και γραπτός ή οτιδήποτε άλλο?
6: Δεν μου το είπε, γιατί αν μου το έλεγε θα το έκανα. Γιατί τόσα χρόνια έχω σκάσει εγώ με αυτή την κυρία Δάκα. Γιατί έχω ακούσει και πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει στην κυρία Δάκα. Δεν τους παρατηρήσω.
8: Μισό λεπτό. Χίλια συγγνώμη. Εσείς κάνετε λοιπόν. Κάνετε την καταγγελία. Σας λέει κυρία, θα το ελέγξουμε. Επανήλθατε, την ξαναπήρατε τηλέφωνο?
6: Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
8: Και?
6: Και μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
8: Μάλιστα.
6: Η κυρία Γάκα είναι ιατρός.
8: Μάλιστα.
6: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι ιατρός.
8: Μάλιστα.
6: Και εκείνη τη στιγμή τη ρωτάω την κυρία και τη λέω, η κυρία δηλαδή.
9: '91 και 4 στο κόκκινο.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: '91 και 4

0: Λοιπόν, ελπίζω ότι είναι πάντα στη γραμμή για να Παπαδάκου.
1: Είμαι ωραία. Εδώ, περιμένω.
0: Άκουσες και εσύ αυτό το ηχητικό, το οποίο έχει δύο σκέλη, έτσι, και για το τι γινόταν.
1: Έχουν ανοίξει τα στόματα,
0: ναι.
1: Και θέλω να πω κάτι που δεν έχει τονιστεί αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μία προκαταρκτική σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: στην εισαγγελία πρωτοδικών, σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρομαι τώρα στις καταγγελίες. Έχουν ανοίξει τα στόματα, παίρνουν συνεχώς καταθέσεις, μαθαίνω, οι εισαγγελείς που ασχολούνται με την έρευνα αυτή. Αυτή η δικαστική έρευνα μπορεί να καταλήξει και σε διώξεις,
0: ναι,
1: ή στον καταλογισμό ευθυνών σε βάρος. Βέβαια, η έρευνα αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως σωματείο.
0: Ναι,
1: καταλάβατε.
0: Κύριε Πατούλη.
1: Όχι ως πρόσωπο.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν επικεφαλής είναι ο κύριος Πατούλης και όπως αποκάλυψε από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ο
0: Παύλος Πολάκης ήταν μέχρι, ναι, πρόσφατα, μέχρι και τις, πριν από λίγες ημέρες, πρόεδρος ενός κέντρου ευεξίας κτλ. Και φαινόταν ότι είναι πρόεδρος στο site.
1: Και μπροστά στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κύριο Γεωργιάδη δεν, ναι, έπεσε στην ερώτηση.
0: Και βγήκε το όνομά του μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη, για να θυμίσουμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μία προκαταρκτική.
0: Ναι.
1: Για να μην, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω για κανέναν.
0: Όχι, καταγράφουμε τα γεγονότα.
1: Έτσι, γίνεται μία προκαταρκτική.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλες οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι κρύβαν τα μηχανήματα στη βεράντα,
0: ναι,
1: στην Καρνεάδου. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα, τι γινόταν εκεί και τι σχέσεις υπήρχαν. Δεν υπενήσωμαι προσωπικά για τον κύριο Πατούλη, λέω γενικότερα για αυτούς ελεγκτές, αυτούς που ελέγχανε, θα κληθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν γιατί δεν είδαν αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, τα οποία τελικά λειτουργούσαν χωρίς άδειες πρώτον.
0: Ναι.
1: Είναι αμφίβολο το πώς έγιναν οι εισαγωγοί τους, έτσι, δεύτερον. Πρέπει να απαντήσει ο Ιατρικός Σύλλογος γιατί δεν έκανε τους ελέγχους μετά από τις καταγγελίες των ανθρώπων, γιατί εδώ έχουν βγει και άλλοι άνθρωποι. Εδώ υπήρχε γυναίκα, άκουσα γυναίκα στο Μέγκα, νομίζω την άκουσα,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι τώρα, αλλά πρέπει να ήταν στο Μέγκα, η οποία είπε, κατήγγειλε, ότι δίναν σκευάσματα που μύριζαν χλωρίνη, έπαθε διάτρηση στομάχου. Υπάρχει μια τέτοια καταγγελία και πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα αυτή. Λοιπόν, έχουν ανοίξει τα στόματα, γίνεται προκαταρκτική έρευνα, είναι,
0: ναι,
1: σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γενικός και αορίστος μόνο σε σχέση με αυτούς τους δύο. Είναι για,
0: ναι,
1: τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τις ευθύνες. Πρέπει να μας πούνε πώς το Υπουργείο Εμπορίου έδωσε την άδεια για την εισαγωγή του μηχανήματος.
0: Ναι.
1: Πώς το ήλεγξε, μιλάμε για ιατρικό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν προϋποθέσεις,
0: ναι,
1: άλλες για τα ιατρικά μηχανήματα.
0: Έβλεπα και το Κυριακάτικο στην Αυγή, που μιλούσε σαν ανοιχτά, μπείτε να το βρείτε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, για προσπάθεια πια συγκάλυψης με πολιτική κάλυψη. Μάλιστα,
1: βεβαίως, τις πρώτες,
0: έτσι,
1: ώρες,
0: ναι,
1: ακούστε, για να τα πούμε όλα τώρα,
0: ναι,
1: τις,
0: ναι,
1: πρώτες ώρες που πέθανε ο Μαζονάκης, έγινε,
0: ναι,
1: αυτό το κύμα εναντίον των γιατρών που δεν συνόδευσαν, εγώ επιμένω, τον ασθενή τους, που ήταν οι μηχανοί.
0: Πέθανε στα χέρια τους.
1: Ναι. Πέθανε στα χέρια τους, δεν τον συνόδευσαν και ο διασώστης είδε την ταυτότητά του από την ταυτότητα στην τσέπη του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εγώ δηλαδή δεν έχω ακούσει τέτοια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τις πρώτες ώρες λοιπόν πέσανε όλοι οι ισχυροί να τους γλιτώσουν, όχι από τις κατηγορίες, γιατί δεν μπορούσαν να τους γλιτώσουν τις κατηγορίες, αλλά τουλάχιστον από την προφυλάκηση. Αν θυμάστε, για να τα λέμε όλα τώρα, η πρώτη κατηγορία στους ανθρώπους αυτούς με ένα νεκρό ήταν η έκθεση, λέει, σε ποια έκθεση,
0: βέβαια,
1: σε κίνδυνο. Ανθρωποκτονία. Το θυμάστε μετά.
0: Ναι, ναι, και
1: υπό
0: μετά να βάρος
1: των αντιδράσεων, έτσι. Η δικαιοσύνη αναβάθμισε το κατηγορητήριο για να τα θυμόμαστε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί, ξέρεις, κάθε μέρα γίνονται πράγματα.
0: Είναι και πάρα πολλά που πια δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις όλα.
1: Αναβάθμισε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία,
0: ναι,
1: με ενδεχόμενο δόλο. Φωνάζαμε όλοι ότι αυτό είναι η επιτομή του ενδεχόμενου δώρου που έχουμε διδαχθεί στην νομική Αθηνών.
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας. Από την πρώτη μέρα το φωνάζαμε. Λοιπόν, έγινε η αναβάθμιση της κατηγορίας και έτσι μπορέσανε, λέει, γιατί υπήρχε μια αγωνία. Άκουγα και στις αδέλφους. Δεν μπορούν οι εισαγγελείς να τους προφυλακίσουν τους συγκεκριμένους.
0: Για να πες μου τώρα για τα στοιχεία που αποκάλυψε στην Κυριακάτικη και να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, υπήρχε ένα κύκλωμα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ γερές πλάτες και υψηλούς πελάτες. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία γυναίκα από εφοπλιστική οικογένεια, υπήρχε βουλευτές,
0: ναι,
1: δεν βγαίνανε. Ναι. Μία βουλευτήνα από τη Θεσσαλονίκη είχε σχέση παλιότερα και με το Υπουργείο Υγείας. Το λέω και αυτό. Γιατί δεν το έγραψα συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό το θέμα του κυρίου Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης έβγαινε ανοιχτά. Έλεγε η απελογή του στον κύριο Θοδωρόπουλο, γιατί δεν φροντίζει αρκετά το Υπουργείο τον τουρισμό, λέει, με τις εναλλακτικές θεραπείες. Έχω εγώ βίντεο με τον κύριο Πλεύρη που τα λέει αυτά. Λοιπόν, είχαν πολύ ισχυρές πλάτες. Τα χρήματα ήταν πάρα πολλά που εισπράτανε. Δεν ξέρω τι κύκλο εργασιών, πόσα ήταν μαύρα, πόσα καταγράφανε. Καταλαβαίνετε τι γινόταν τώρα εκεί πέρα. Όταν δεν είχε, όταν λειτουργούσε τέτοιο ιατρείο στο Κολωνάκι, χωρίς άδεια και ειδικότητα γιατρού, κυρία Γάκα ουσιαστικά, είχε βγάλει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, εναλλακτικής κυβαντικής. Καταρχήν, αυτή η κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
0: Όχι, ως
1: δεδομένο.
0: Όχι βέβαια, κυβαντική φυσική.
1: Θα το λέω, υπάρχει κυβαντική φυσική.
0: Άρα έχουμε για να το κλείσουμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, Γιάννα, γιατί εδώ θα είμαστε να τα ψάχνουμε
1: θα το
0: και
1: κλείσουμε,
0: να τα αποκαλύπτουμε όλα
1: συνέχεια,
0: και θα μιλάμε συνέχεια. Ναι. Έχουμε λοιπόν αυτή την τεράστια μπίζνα που κρατάει χρόνια, που φαίνεται να δυναμώνεται την περίοδο Μητσοτάκη και που τώρα έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου από τις ισχυρές πλάτες να καλύψουν, να συγκαλύψουν, να βάλουν εμπόδια, θα δείξει στην έρευνα που γίνεται.
1: Τώρα, για να τα λέμε όλα.
0: Στην έρευνα που γίνεται.
1: Ώρες.
0: Ενώ και να κλείσουμε, Γιάννα. Ναι.
1: Ναι. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ δύσκολο να συγκαλύψουν, διότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα.
0: Βέβαια, ακριβώς. Και να θυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι την Παρασκευή που μιλούσαμε με τη Μέρη την Πενέα, τη συνάδελφό μας, με αφορμή την έρευνα Βουρλιώτη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εάν εκεί βρεθούν στοιχεία, πάει πια για εγκληματική οργάνωση η ιστορία. Αυτό μας έλεγε, λέγαμε με τη Μέρη.
1: Γιατί είναι τουλάχιστον τρεις, είναι και ο υπνοτιστής.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι ενδεχομένως που μπορεί να προκύψουν.
1: Ναι. Να ερευνηθεί και αν λειτουργήσε αυτό το περίφημο σωματείο.
0: Ακριβώς.
1: Ο κ. Φλεύς λέει όχι. Εντάξει. Να ερευνηθεί.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και να τα αποκαλύπτουμε όλα με τη Γιάννα την Παπαδάκου που τα ερευνά χρόνια αυτά τα θέματα. Πάμε στο πολιτικό μας συντακτή, τον Αντώνη Τουρυγόπουλο τώρα, για να δούμε έτσι το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Κινητικότητα, είδαμε την κίνηση, την πρωτοβουλία σήμερα, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα με την τροπολογία για...
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά έχουμε κινητικότητα ευρύτερη.
2: Έχουμε κινητικότητα ευρύτερη. Στα του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο προγραμματικό πλαίσιο. Υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες στους οποίους κινείται ούτως ή άλλως η αντιπολιτευτική του προσπάθεια και μέσα σε αυτό εντάσσεται βέβαια και η τροπολογία που αναφέρατε νωρίτερα. Σε αυτό ανήκουν και το ζήτημα της αποπληρωμής του, της πρόσδεσης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους και η ακρίβεια και βέβαια η Μητροπή του ΕΦΚΑ σε επενδυτικό ταμείο. Αυτές είναι δηλαδή οι τρεις βασικές και οι πυλώνες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά και πολιτικά όμως κινείται, δηλαδή έχουμε κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπου έχουμε, για παράδειγμα, το έχουμε ξαναφέρει στην εκπομπή, την κυρία Κυριακή Μάλαμα, ανεξάρτητη βουλευτή πλέον, εκλεγμένη αρχικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενισορροπήθηκε στη συνέχεια και πλέον φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά σε προχωρημένες συζητήσεις για την επανένταξή της στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες, σημαντικές πληροφορίες, που αφορούν αφενός την συζήτηση που υπάρχει ανοιχτή με τον κύριο Νίκο Κοντζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το Πράτο. Αυτή έχει εκδηλωθεί και δημόσια βέβαια μέσα από την, και από επιστολές και από συναντήσεις που είχε με την κυρία Ρένα Δούρου. Το επόμενο διάστημα λοιπόν μπορεί να δούμε και περισσότερα από αυτήν τη συμπόρευση και την συμφωνία που υπάρχει ότι πρέπει οι αριστερές δυνάμεις και οι προοδευτικές δυνάμεις να συμπράξουν. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες ότι και άλλοι δύο πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κοντονής και ο κύριος Σταθάκης, βρίσκονται σε συζητήσεις σε σχέση με το αν υπάρχει πυροοπτική επανένταξή τους στον
0: ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Κοντονή, το όνομα μπήκε τώρα στο τραπέζι για τον κύριο Κοντζιά και τον κύριο Σταθάκη. Έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξαναδιαβάσει. Το κύριο Σταύρου Κοντονή είναι καινούριο από ό,τι φαίνεται στο τραπέζι. Θα δούμε αν θα ευοδοθεί.
2: Όλα είναι ναι, όλα είναι στο να. Περιμένουμε να δούμε αν θα τελεσπορήσουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατάσταση κλεισμένη δηλαδή. Νομίζω πως η κυρία Μάλαμα είναι το πιο προχωρημένο σε προχωρημένο στάδιο.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Από, από εκεί και πέρα νομίζω πως πρέπει να αναφερθούμε και στο, στην ανακοίνωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σχέση με τις εκλογές χθες στο Βερολίνο.
0: Ναι.
2: Μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Τιλίνκε και πάνω σε αυτό στάθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο. Αναφέρει ότι η αριστερά στο Βερολίνο ύψωσε τείχος τους φασίστες του ΑΕΦΔΕ και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται υπερηφάνεια για την νίκη του αδελφού κόμματος. Με ριζοσπαστικό και καθαρό λόγο αναφέρει σε αυτή τη θέση ενεργό συμμετοχή στα κινήματα και τις λογικές διαδικασίες εμπνέει και ανοίγει νέους δρόμους για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις συνολικά.
0: Και έχει και ενδιαφέρον για να κλείσουμε το άρθρο της Τρένας Δούρου στο ντοκουμέντο, όπου το διατάφτα είναι πως ο Πρωθυπουργός εκβιάζει με την Τουρκία, το λέω λίγο με δικά μου λόγια σε ελεύθερη μετάφραση.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια συνέντευξη της Τρένας Δούρου στο ντοκουμέντο, στον άρθρο τον Άγγελο Προβολισιάνο. Να πούμε ότι αυτό αναφέρει στην ουσία η κυρία Δούρου, δηλαδή το βασικό σημείο, η βασική αιχμή της συνέντευξής της, ότι την Ελλάδα την απειλεί η ιόταχη εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης, που δεν διστάζει εν ώψη εκλογών για ψηφοθερικούς λόγους να εργαλειοποιήσει εθνικά ζητήματα, ακόμη και τις σχέσεις με την Τουρκία. Εκβιάζει δηλαδή την ψήφο η Νέα Δημοκρατία σε σχέση. Ακριβώς αυτό που ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, ότι η Μητσοτάκη και η Ερντογάν, κάπως έτσι.
0: Άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντουι απέναντι. Πράγμα που δεν, δεν αποκήρυξε ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε.
2: Όχι. Επιτέθηκε νομίζω σε όποιον το ανέφερε.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή
0: συνέχεια και σε εσένα, Μιχάλη Στρίκας, τώρα για τις εξελίξεις στη Γερμανία που δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία, Μιχάλη. Έτσι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όχι, μας αφορούν όλους και επιτέλους είχαμε μια μαζογονητική είδηση πριν από Απρίλιο που μας κατακλείζει.
0: Ναι.
3: Γιατί τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης στη Γερμανία περιστρέφεται ξανά γύρω από το ερώτημα πώς μπορεί να ανακοπεί η άνοδος ακροδεξιάς και του ΑΕΦΔΕ. Και το Βερολίνο έδωσε τη δικιά του απάντηση, μια αριστερή απάντηση.
0: Να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό, Μιχάλη.
3: Ναι.
0: Είναι και τα ποσοστά μεγάλα.
3: Έχουμε μεγάλα ποσοστά. Μιλάμε για το υπερδιπλασιασμό της δύναμης του Τιλίνκε, την προοπτική να σχηματίσει η κυβέρνηση μαζί με το S5 και τους πράσινους. Απ' την άλλη έχουμε καταβαράθρωση των χριστιανοδημοκρατών του CDU, του Φρίντριχ Μέρτς, που να σημειώσουμε ότι ανέβηκε στην εξουσία με την προοπτική ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα του ΑΕΦΔΕ, θα δώσουμε τη δικιά μας απάντηση και η δεξιά απάντηση ήταν η μετακίνηση σε σκληρότερες θέσεις, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη σκλήρινση, θα περιόριζε τις διαρροές προς τα δεξιά. Το αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από 2 εβδομάδες, όπως είχαμε πει και στην κουβέντα μας, τον διέψευσε πανηγυρικά πρώτα απ' όλα. Και τώρα χθες είδαμε το ίδιο σενάριο να επαναλαμβάνεται. Και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, στις τοπικές εκλογές, το ΑΕΦΤΕ ξεπέρασε το 38%, ενώ από την άλλη το CDU κατέγραψε το χειρότερο.

0: ανιστόρητη, αποκρουστική και βεβαίως θεωρία των δύο άκρων, έτσι, στην πραγματικότητα, που δεν είναι, δεν τη βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα τελικώς, ναι.
1: Ναι, όχι, όχι. Είναι διεθνές φαινόμενο και στη Γαλλία. Δεν το μακρό, δεν είναι κάτι που το λέγατε επανάληψη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ας πάμε πάλι πίσω στο Βερολίνο, που τελικά εκεί είχαμε την αριστερή απάντηση. Γιατί τον Τιλίνκε και ο δημοτικός συνδυασμός της Σέλι Φεράλτ, μιας μετανάστριας Τούρκων πολιτικών προσφύγων από τη Χούντα του Εβραίου της δεκαετίας του 80, δεν προσπάθησε να κερδίσει εκλογές βάζοντας και αυτή το ΑΕΦΤΕ στο επίκεντρο της εκστρατείας, ότι βρέχεται ο μπαμπούλας τον μαζί. Αυτή ασχολήθηκε με τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα των Βερολινέζων, έβαλε στο επίκεντρο τη στέγαση, τα ενίκια, την ακρίβεια και κέρδισε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το εντυπωσιακό είναι ότι η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι εκεί που το Die Linke ήταν πάντα και το κατηγορούσαν για αυτόν τον τρόπο, ότι εσείς είστε ένα κόμμα ανατολικογερμανών, συντηρητικών, ηλικιωμένων, νοσταλγών του μπλα μπλα, τώρα δείχνει ότι είναι το κόμμα των νέων. Και δεν είναι, η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι όχι απλώς τα εντυπωσιακά ποσοστά τους στις ηλικιακές κατηγορίες 20 με 35, δείχνει ότι όχι μόνο προσέλκυσε πράσινους και σοσιαλδημοκράτες σε μεγάλα ποσοστά, αλλά κατάφερε να κινητοποιήσει και ψηφοφόρους που σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις απήχαν. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δείχνει ότι έφερε νέο κόσμο στις κάλπες.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας, όχι μόνο για τη Γερμανία.
1: Αυτό είναι και βασικό ζητούμενο
0: βέβαια.
1: Να κυκλώσει τον κόσμο από τους καναπέδες.
0: Και να, και να απευθυνθεί στο νέο κόσμο και να τον πείσει.
1: Ακριβώς.
0: Τον νέο κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το Die Linke είναι πια ένα νεανικό κόμμα, το λέω λίγο διαστατικά,
1: αλλά
0: βέβαια έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λες.
1: Φυσικά και έχει, βλέπουμε στο Βερολίνο για δεύτερη συνεχόμενη φορά μια τακτική που επιβραβεύτηκε από τους ψηφοφόρους που είχε γίνει και στις περσινές ομοσπονδιακές εκλογές που έφτασε το 9%, θυμόμαστε, από το 4,5% πόσο ήταν, διπλασιάζοντας και εκεί τα ποσοστά του, γιατί έκανε μια κινηματική καμπάνια πόρτα-πόρτα, το οποίο επαναλήφθηκε τώρα και στο Βερολίνο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
0: Και έχει ανάγκη τις προτάσεις και το όραμα.
1: Έχει ανάγκη
0: προτάσεις, όραμα και προγραμματικές θέσεις.
1: Ναι, και
0: προοδευτικές και αριστερές.
1: Το Βερολίνο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια εκρηκτική αύξηση των ενοικίων και σοβαρή έλλειψη προσιτής στέγης. Το Die Linke πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα. Πάγωμα των ενοικίων σε περίπου 400.000 κατοικίες που ελέγχονται από την κυβέρνηση την τοπική του κρατηδίου, και άλλα μέτρα για περιορισμό της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων. Η πιο ριζοσπαστική μάλιστα πρόταση αφορά περίπου 220.000 κατοικίες που βρίσκονται στα χέρια μεγάλων εταιριών. Η Εράλπ εδώ δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην κοινωνικοποίησή τους. Να σημειώσουμε πως δεν πρόκειται για έτοιμο που εμφανίστηκε ξαφνικά στην προεκλογική περίοδο. Το 2021 σχεδόν 58% των Βερολινέζων είχε ψηφίσει δημοψήφισμα υπέρ της κοινωνικοποίησης των κατοικιών αυτών των μεγάλων εταιριών ακινήτων.
0: Άρα υπήρχε το υπόβαθρο.
1: Ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
0: Άρα υπήρχε το υπόβαθρο και ήρθε τον Die Linke και το μετουσίωσε.
1: Ακριβώς, και ήρθε να πει στους ψηφοφόρους αυτό που ψηφίσατε πριν από 5 χρόνια, εμείς θα το κάνουμε πράξη.
0: Μάλιστα. Και να δούμε εκεί θα, και αν θα είναι θρίαμβος, έτσι, πια και μεγάλο ιστορικό γεγονός, εάν φτάσουν στο σημείο να αναλάβει αυτό το αξίωμα τον Die Linke και η αριστερά, έτσι, να σχηματίσει συνασπισμό
1: το
0: με τους
1: και την ιστορική σημασία αυτού, ότι δηλαδή είναι σημαντικό η θέση της, δηλαδή σε τέτοιο σημείο που εκεί που λένε όλοι η ακροδεξιά προελάβει και κανείς δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Το ΙΕΡΑΛΤ έχει πρόταση, για να καταλάβουμε τι λέει, ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται, οι ξένοι, οι αλλοδαποί που βρίσκονται στη Γερμανία για 5 χρόνια να μπορούν να ψηφίζουν. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο στον αντίποδα του ΑΕΦΤΕ βρίσκεται.
0: Ακριβώς.
1: Που μιλάνε για τα δύο άκρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα το αναλύουμε, διότι είναι μια πολύ ωραία, μετά από πολύ καιρό, και είδηση και μεγάλη καμπή αυτή.
1: Ναι, βέβαια, Μιχάλη. Να το δούμε λίγο στη διάσταση, ότι όπως ο Μαντάνης στη Νέα Υόρκη, ξέρεις, στη Νέα Υόρκη είναι λίγο η νησίδα, και το Βερολίνο στη Γερμανία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες από την άποψη.
0: Αλλά είναι Ευρώπη.
1: Είναι τουλάχιστον.
0: Είναι Ευρώπη και αυτό έχει τη σημασία. Την επιπλέον σημασία είναι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Θα τα λέμε ξανά, διότι είπαμε είναι πια μια νέα συνθήκη αυτή, ευτυχώς πάρα πολύ ευχάριστη, 2.51 κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο, και είναι και αντίποδα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την ακροδεξιά, η οποία τελευταία με την αποφυλάκηση

0: Κασιδιάρη έχει αρχίσει λίγο και κανονικοποιείται ανεξαρτήτως το εάν ο Κασιδιάρης ή όχι θα μπορέσει να πολιτευτεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, κύριε Γιώργο Πλιέ, έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Πλιό, καθηγητή επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να επισημάνουμε κατευθείαν, straight που λένε, το ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι αντισυστημικός, όπως δεν ήταν ποτέ η Αυγή αντισυστημικό
1: ποτέ
0: σχήμα.
1: Ποτέ δεν ήταν αντισυστημικός. Έτσι, ποτέ, αν θέλετε να δούμε αν ήταν συστημικός ή όχι.
0: Αυτό θέλω να δούμε, ναι.
1: Κοιτάξτε, κατά την περίοδο, ας πούμε, της ανόδου της Χρυσής Αυγής, πριν από 15 περίπου χρόνια, 14-13 τέλος πάντων, κοιτάξτε εναντίον ποιον επιτίθενται τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Επιτίθενται εναντίον πιτέρκες στα στελέχη του ΚΚΕ στο Πέραμα, αν θυμάμαι καλά, όπου τραυμάτισαν και όλες μαυσοκολλητές του ΚΚΕ.
0: Ναι, ναι, και του πάμε.
1: Επιτέθηκαν εναντίον μεταναστών. Δολοφόνησαν ένα παιδί από λαϊκή γειτονιά, ραπέρ, αντιφασίστες κτλ. Εναντίον αυτών στράφηκαν. Εναντίον εκείνων οι οποίοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την παντοκρατορία, ας πούμε, του τότε πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Και η συστημική. Είναι στο επίκεντρο του συστήματος.
0: Και γι' αυτό και τον στήριξε
1: είναι
0: και
1: το
0: σύστημα.
1: Επίκεντρο του συστήματος, ναι.
0: Και γι' αυτό και τον στήριξε. Θυμίζω, κύριε Πλιέ, ότι ο Κασιδιάρης, καταρχάς, ναι, μεν βγήκε, είναι νόμιμο το ότι βγήκε στους 6 μήνες, ενώ η ποινή του ήταν 13. Έτσι, αλλά για να βγει στους 6 μήνες του δόθηκε μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που μόνο σε συστημικό κόσμο μπορεί να δοθεί.
1: Εντάξει,
0: να κάνει εργασία στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έκανε συνέδριο από τη φυλακή. Έβγαινε στα social και έβγαζε λόγους. Δηλαδή όλο το σύστημα στηρίζει το Κασιδιάρη, θα πω εγώ λίγο τραβηγμένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Κοιτάξτε, το αν τον στηρίζει το σύστημα ή όχι είναι κάτι που θα το δούμε τώρα. Τα υπόλοιπα που είπατε ότι έκανε τη φυλακή και τα λοιπά, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή νομίζω και κάποιος, θα έλεγα, φυλακισμένος στις 17 Νοέμβρη είχε μιλήσει στην παρουσίαση ενός βιβλίου, τώρα δεν θυμάμαι, από τηλέφωνο, με βίντεο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Θέλω να πω ότι αυτά τα ρυθμίζονται με κάποιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, για μένα λοιπόν το σημαντικό είναι το εξής και αν θέλετε να σου πω τη γνώμη.
0: Εντάξει.
1: Καταρχήν να σταθούμε λοιπόν στα γεγονότα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από τους ακροάτες σας είδαν την εμφάνιση του Κασιδιάρη κατά την αποφυλάκησή του, έξω δηλαδή από τις φυλακές του Δομοκού. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου εμφανίστηκε εκεί πέρα ήταν ένα φάντασμα, μια περίληψη λοιπόν του παλιού Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής εκείνης της εποχής της δράσης, ναι, της εντολής, ναι, δράσης. Και γιατί? Καταρχήν είχε μια παροδία θριαβευτικής υποδοχής. Ο κόσμος που μαζεύτηκε για να δεν υποδοχή ήταν ελάχιστος. Ναι. Παρατηρήσατε όμως ότι τα μίντια έκαναν κοντινά πλάνα. Δεν έκαναν
0: είναι...
1: μακρινά.
0: Ναι.
1: Δεν έκαναν
0: και ζωντανές συνδέσεις όμως.
1: Για να φανεί το λίγιστον.
0: Διέκοψαν
1: του
0: πλήθους, το πρόγραμμά τους για να κάνουν ζωντανή σύνδεση.
1: Πέρα
0: με
1: από
0: την
1: αυτό, ακούστε κύριε Κλειοπούλη, πέρα από αυτό, σημειώστε ότι έκαναν κοντινά πλάνα για να μην φαίνεται η γύμνη
0: είναι δέκα άτομα
1: του πλήθους. Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, έκανε διάλογο με το πλήθος. Το πλήθος, θέλω να πω από αυτού 15-20, δεν ξέρω πώς ήταν, 30. Έκανε διάλογο, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες για ένα στέλεχος ναζιστικού κόμματος, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν ήταν νεοναζιστικά, ήταν ένα καθαρό ναζιστικό κόμμα το οποίο είχε αντιγράψει πλήρως την προγραμματική δομή του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας. Δηλαδή στην ουσία χρησιμοποίησε πρακτικές που θα λέγαμε χρησιμοποιούν στις συγκεντρώσεις τα πολιτικά, τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Προσέξτε ότι φορούσε μπλουζάκι με μια επώνυμη μάρκα, έτσι, το οποίο δεν είναι καθόλου αδιάφορο ενώπιση της εμφάνισης στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Σημειώστε ακόμα ότι εναντίον του Κασιδιάρη έχει κάνει επίθεση, ενώ λεκτική, ενώ σκληρή κριτική, ο Λαγός πρόσφατα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και σημειώστε ακόμα ότι τον Ιούλιο του 2013 είχε δώσει συνέντευξη ο περίφημος Περίενδρος, στην οποία καταφερόταν εναντίον των στελεχών της Χρυσής Αυγής, καταγγέλλοντάς τους ότι έχουν αστικοποιηθεί και έχουν γίνει ως κοινοβουλευτικό κόμμα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ίσως θα πρέπει να το ξαναεξετάσουμε αυτό υπό την οπτική γωνία της δολοφονίας του Φίτσα 2-3 μήνες αργότερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Κασιδιάρης, κατά την έξοδό του, με την έξοδό του από τις φυλακές, στέλνει ένα σήμα. Παιδιά, είμαι μέρος του συστήματος. Παιδιά, είμαι μαζί σας. Παιδιά, ήρθα εδώ να μαζέψω την ακροδεξιά, αν όχι να πάρω ένα κομμάτι δηλαδή αυτής της ακροδεξιάς, της κοινοβουλευτικής πλέον ακροδεξιάς, το οποίο θα δούμε τι θα την κάνει. Και κοιτάξτε, όπως είπαμε προηγουμένως, πόσο γαλαντόμα φέρθηκαν προς τον Κασιδιάρη, αντίθετα, αντίθετα από ό,τι έπραξαν σε άλλους φυλακισμένους επίσης για πολιτικούς λόγους, αν τέλος πάντων αιτιολογία
0: της ελληνικής αδικήματος,
1: όπως ο Γιωτόπουλος.
0: Το συμφέρει, κύριε Πλία, πείτε μου τη γνώμη σας.
1: Ο Κουφοντίνας κλπ.
0: Το συμφέρει τον Κασιδιάρη να το επιτίθενται προοδευτικοί άνθρωποι, γιατί έτσι είναι η στρατηγική του για να πει να εγώ είμαι αντισυστημικός και μου επιτίθενται. Ναι.
1: Ο Κασιδιάρης προβλήθηκε από τα μέσα και προβάλλεται από τα μέσα, διότι πουλάει αλλά δεν πονάει. Ναι, στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το ίδιο σημαίνει και τώρα. Πουλάει, αλλά δεν πονάει. Δεν πονάει πολιτικά, λέω.
0: Mm.
1: Επομένως, γιατί να υπάρξει κάποια πολιτική παρέμβαση ή πίεση, αν θέλετε, προς τα μέσα, να μην έχει αυτή την, ας πούμε, γαλαντόμα
0: αντιμετώπιση. Ναι,
1: ναι. Ναι, έστω πολύ διαφορετικά. Η εμφάνιση του Κασιδιάρη, έστω και ως φάντασμα του παρελθόντος, του παρελθόντος αυτού το εννοώ, εξυπηρετεί λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ο οποίος προσπαθεί να συσπυρώσει την ακροδεξιά γύρω από το ακραίο κέντρο. Έτσι, καθώς έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη πολιτική καθίζηση, νομίζω είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και δεν ανήκω στη δική μου σφαίρα ανάλυσης, αλλά νομίζω ότι από άψη προεκλογικής τακτικής εξυπηρετεί λοιπόν το να επισύει κάποιος τον μπαμπούλα, το φάντασμα της Χρυσής Αυγής του Κασιδιάρη, προκειμένου να συσπυρώσει στον χώρο τον συντηρητικό την ακροδεξιά και τους ακροκεντρώους, για να μην απολευθεί η συνέχεια της κυβερνητικής εκκλησίας. Νομίζω είναι σαφές.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι όσοι λοιπόν πέφτουν στην παγίδα του μπαμπούλα της ακροδεξιάς, στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους αυτού του συντηρητικού χώρου, προσπαθούν να συνενώσει ακόμα μεγαλύτερο πλήση, θα έλεγα, από το χώρο των ακροδεξιών και των ακροκεντρών. Και ζητούμε στη σημεία στη ακροδεξιά στην Ελλάδα, δηλαδή ακόμα και τη φασιστική μέχρι τέλος πάντων λίγο πιο κοινοβουλευτική ακροδεξιά, αγγίζει γύρω στο 20-25%. Δεν είναι μικρό ποσοστό, έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και ένα μεγάλο μέρος του λοιπόν το έχει ενσωματώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το στρίσκι.
1: Και προσπαθούν να συσπηρώσουν. Νομίζω λοιπόν ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα να κουνάνε, να επισύνουν το μπαμπούλα
0: του Κασιδιάρη,
1: πέφτουν στην παγίδα της
0: νερό στο μήλο.
1: Η μόνη απάντηση απέναντι στην ακροδεξιοποίηση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι τα αριστερά αντίβαρα. Κάτι το οποίο δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε σε επαρκή βαθμό.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πλιέ.
1: Να είστε καλά.
0: Δώσατε και το τελευταίο σύνθημα, θα το έλεγα εγώ, σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με αυτά που συνέβησαν, που είχαμε και στο Βερολίνο, όταν υπάρχει πρόταση που πιάνει και τους νέους, τα πράγματα είναι αυτά που είδαμε στο Βερολίνο.
1: Ιστορικά, κυρία Αγκροπούλη, μόνο η ενδυνάμωση της αριστεράς μπορεί να αντιμετωπίσει την ακροδεξιοποίηση λοιπόν, του πολιτικού φάσματος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε καθηγητά,
0: καλό απόγευμα. Γιώργος Πλιός, καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Τέλος εδώ. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 3.
2: '91 και 4.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο στις 3 με την Αγγέλα Νταρζάνου. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις. Σε ίσχυ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια εξασφαλίζει την πραγματική προστασία των δανειοληπτών, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας. Υπογραμμίζει σε συνέντευξή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τη χώρα μας επισκέπτεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής με σκοπό να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα έχει συναντήσεις με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και με θεσμικούς παράγοντες. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, υποστήριξε πως αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θρίαμβος για την αριστερά στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο, το Ντι Λίνκε, με επικεφαλή στη 45χρονη Ελή Φεράλπ. Τουρκικής καταγωγής επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλεια άνω των 8 μονάδων. Η ατζέντα του Ντι Λίνκε στέγει ακρίβεια και αντιφασισμός. Συντριπτική ήττα των χριστιανοδημοκρατών του Τσεντεού στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου με 4,9% δεν μπαίνουν στην τοπική βουλή. Η ακροδεξιά AfD αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Ο χαιρετισμός του ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του Ντι Λίνκε στο Βερολίνο. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογέν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρωμένος. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση και οι δύο από αγνώστους. Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, την ώρα που τα κένα μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω την κατάθεση», είπε ο μάρτυρας και αποχώρησε χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάδστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του, απόψε στις 6.30 το απόγευμα. Και ο καιρός, συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τρίτη σύμφωνα με την ΕΜΗ. Στη βόρεια χώρα και την Εύβοια βαθμία εξασθένισε από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις και βροχές που θα συνεχιστούν και το απόγευμα, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Η άνεμη βόρει 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση. Στα βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30. Σύννεφια και βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη βόρει 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς στην Αττική. Σύννεφια με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βορειοδυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ησύχασα, μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο, έτσι διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που περιοδεύει. Αφού έκανε 15 μέρες διακοπές, κάπου εκεί λίγο πριν το 15 Αύγουστο στην Κρήτη, μετά ήρθε, κουράστηκε και είπε να πάει άλλη μια εβδομάδα στην Αμερική. Έχει να πάει και στην συνέλευση του ΟΗΕ, την ετήσια, αλλά πήγε και μερικές μέρες νωρίτερα από την άλλη ακτή του Ειρηνικού για να κάνει επαφές στο Σαν Φραντζίσκο με μεγάλες επιχειρήσεις. Business and pleasure, why not? Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Και το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber τα γνωστά, τα μηνύματά σας στο 6985-87-0059. Λοιπόν, το τσίμπησα στο διαδίκτυο. Στην αρχή δεν το πίστεψα, αλλά μετά είναι έτσι, γιατί το λέει ο ίδιος. Στο Cash or Trash, λοιπόν, την εκπομπή της κυρίας Μυρανάκη, ο Στέφανος Κασελάκης, την επόμενη Δευτέρα μας κάνει και προαναγγελία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο σχόλιο για να ξέρουμε και εμείς ποιο μας ψηφίζουμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει, θα πουλήσει χαλιά, θα μιλάει για χαλιά. Πάμε τώρα στα άλλα. Πλήρη κάλυψη λοιπόν προσφέρει το Μέγαρο Μαξίμου στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και πρώην Υπουργό Υγείας, να θυμίζουμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, ακόμη και μετά την αποκάλυψη ότι το 2012 ήταν ιδρυτικό μέλος σε σωματείο, ιατρονομικό σωματείο, έτσι το έλεγαν, μαζί με τους δύο κατηγορουμένους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Το στοιχείο αυτό το έβγαλε στην δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ την περασμένη Παρασκευή και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης διερωτήθηκε γιατί να έχει ευθύνη ο κύριος Πλεύρης, επειδή υπήρξε μαζί με πολλούς άλλους ιδρυτικό μέλος ενός σωματείου το 2012 που δεν λειτουργήσε ποτέ. Γιατί να γεννά αυτό ευθύνη, λέει, για το 2026. Καταρχήν αυτό δεν ήταν και τόσο πολύ, κύριε Μαρινάκη μου. 5 άτομα ήταν. Ο Θεοδωρόπουλος, η Γάκα, ο Θάνος Πλεύρης και άλλοι 2. Αυτοί ήταν οι 5. Τα 5 ιδρυτικά μέλη που κατέθεσαν την αίτηση στο πρωτοδικείο για το σχετικό σωματείο. Τώρα για το πόσοι θα μετήχαν, εάν το σωματείο λειτουργούσε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μπορεί να ήταν και πάρα πολλοί, αλλά στο πενταμελές 5 είναι, ξέρετε, δεν είναι περισσότεροι. Και καλά, ας υποθέσουμε ότι δεν είναι προς ψόγου όταν το κάνει το 2012. Μετά γιατί το αποκρύπτει, όπως σωστά προέκυψε από το ρεπορτάζ, ότι είχε αυτή την παλιά και μακρά γνωριμία με τους δύο. Τους είδε το 2012, πήγαν να συστήσουν μαζί σωματείο. Μετά δεν είχε καμία σχέση, μέχρι που πήγε να τους ζητήσει συμβουλές διατροφής για το πώς να κάνει δίαιτα. Και μετά, αφού πέρασαν πάλι μερικά χρόνια, όταν τους συνέλαβαν, ή μάλλον όταν πριν τους συλλάβουν, αλλά είχαν την κατηγορία, τους πήρε και τηλέφωνο. Δεν βγαίνει αυτό, κύριε Πλεύρη και κύριε Μαρινάκη. Μέσα σε όλον αυτόν τον οριμαγδό των πληροφοριών, των αποκαλύψεων, γιατί το έχουν τεντώσει τα social media, οι τηλεοράσεις και τα site, χάνουμε πάλι την ουσία. Το ένα είναι ότι η ανθρώπινη αιματοδοξία οθεί και πάντα θα οθεί τους ανθρώπους στην αναζήτηση μακροζωίας και στην επιδίωξη της ομορφιάς, ακόμη και με ματζούνια και μαγικά, και θα τους κάνει θύματα των επιτίδιων. Και μάλιστα και τους πιο ευκατάστατους από αυτούς που έχουν να πληρώνουν τα σχετικά ιατρία στο Κολωνάκι. Το δεύτερο όμως, που είναι και το πιο ουσιαστικό, είναι ποιος είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός ο οποίος προστατεύει τους πολίτες από τέτοιου είδους επιτίδιους και γιατί καταργήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας το 2019.
Κατά την άποψή μας το έχουμε πει, για να ευνοήσει την πλήρη απορρίθμιση του χώρου της υγείας και να αναπτυχθούν τέτοιου είδους ιδιωτικές δράσεις δίχως έλεγχο. Λοιπόν, δημοσκοπήσεων το ανάγνωσμα συνέχεια. Παλμός ανάλυσης είναι η τελευταία που βγαίνει και που δείχνει την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Έτσι το λέει, μετά από αναγωγή, τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1% και στην πρόθεση ψήφου στο 27,5%. Πεσμένη σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο στην εκλογική επιρροή που την είχε στο 28, αλλά ανεβασμένη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη που την είχε στο 30,5%. Την Ελλάδα την βγάζει στο 13 και το Πασόκ στο 10,2. Ίσα για να έχει το διψήφιο μπροστά. Έχει όμως και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, λέει, για την εικόνα στην ηλικιακή ομάδα 17-34. Η Ελλάδα καταγράφεται στο 18%. Πρώτη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα στην πρόθεση ψήφου, ενώ η Νέα Δημοκρατία στο 13%. Το Πασόκ στο 8%. Στον αντίποδα, οι ψηφοφόροι άνω των 75. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει 48%. Να μην κάνω σχόλιο. Ας το μην το πω, γιατί θα με κατηγορήσουν για ηλικιακό ρατσισμό. Τώρα, εδώ πέρα αρχίζουν τα περίεργα που οι ψηφοφόροι θα μας τρελάνουν κυριολεκτικά. Ποιο είναι τα δύο σημαντικότερα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφου τους? 63% επιλέγει την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Και μετά ακολουθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και η διαφάνεια με 49%. Τότε, καλοί μου άνθρωποι, πώς είναι δυνατόν να επιλέγετε τη Νέα Δημοκρατία? Και τα δύο εκείνη τα έφερε, και την ακρίβεια που ξεκινάτε το πετρέλαιο θέρμανση με 1,75 και την βενζίνη στο 2,2. Αλλά και αν υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας και έχει ανέβει τόσο πολύ, λόγω της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας είναι. Και εκεί είναι πραγματικά που το τερματίζουν. Ποιο κόμμα, λέει, θεωρούν οι πολίτες ότι ικανότερο να τους φέρει ανάπτυξη και περισσότερες δουλειές? Το 31% τη Νέα Δημοκρατία. Σοβαρά? Και γιατί δεν σας τα έχει φέρει 7 χρόνια τώρα, καλοί μου άνθρωποι? Και εδώ είναι που πραγματικά δεν είναι, είπα ότι το τερματίζουν, αλλά το τερματίζουν ακόμα περισσότερο αν γίνεται. Στο ερώτημα, λέει, για διακυβέρνηση με δικαιοσύνη και διαφάνεια, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 23% και η Ελλάς 20%. Ναι, έχει και άσχημα όμως για το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί έχει και το ερώτημα για την δυνητική ψήφο ενός κόμματος Σαμαρά, το οποίο σίγουρα ή ίσως απαντά ότι θα το ψηφίσει το 18%. Και ένα δυσάρεστο, όχι για το Μαξίμου, για όλους εμάς, για την κοινωνία, ένα 17% αντιστοίχως απαντά για το κόμμα Κασιδιάρη. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, γιατρός, πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και αναπληρωτής τομεάρχης της Ελλάς. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στις ακροατές μας.
0: Να σας ξεκινήσω και εγώ από το θέμα της επικαιρότητας που δεν λέει να κλείσει. Τι γίνεται τελικά με όλες αυτές τις κλινικές και τα ιατρία? Ποιος έχει αρμοδιότητα να τις ελέγχει, ποιος δεν έχει? Αν θα έπρεπε να υπάρχει σώμα ελεγκτών, γιατί δεν υπάρχει? Είσαστε και τομεάρχης υγείας, άρα το έχετε το θέμα.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι πραγματικά, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν, δηλαδή.
0: Να μην το λέτε αυτό για αυτή την κυβέρνηση.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να μην το πείτε αυτό, κύριε Μπουλμπασάκο, αυτή η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Εδώ μας λέει ότι θα μας ξεκινήσει 60% επάνω το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι πρέπει να τον υμνούμε κιόλας.
1: Να είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, ναι. Αυτό είναι από τα καλά. Ναι, όντως. Όχι, ξέρετε, απόρρισα γιατί είδα μια δήλωση πρόσφατη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος λέει δεν έχει το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει καμία ευθύνη, λέει, για τον έλεγχο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το λέει και τι λέει. Ναι, μπράβο. Ήρθε το ίδιο, το λένε οι ίδιοι που ήρθαν το 19 και καταργήσαν το ΣΕΙΠ, το όργανο των επιθεωρητών υγείας, τους ράμπο υγείας, που τους ξέραμε τότε οι άνθρωποι είχαν κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, πολύ συχνά απασχολούσαν, να θυμόσαστε, και ο τύπος απασχολιόταν, γιατί κάνανε μια σχετική δουλειά, είχαν πορίσματα, είχαν τιμωρίες, κάνανε μια δουλειά. Ήρθαν, το καταργήσαν και λέει το βάζουμε στην Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
0: Το οποίο ήταν ένα όργανο από το 2001 αυτό, έτσι.
1: Ναι, όργανο που νομίζω, αν δεν απατώμε, από την Υπουργική Αλέκο Παπαδόπουλου.
0: Ναι,
1: από τον Αλέκο Παπαδόπουλο.
0: 18 χρόνια όργανο, τι ήθελαν και το καταργήσαν.
1: Και το ζήτημα μεταφέρει σε αυτό το πράγμα, το οποίο δούλευε. Δεν είπαν ότι δεν δούλευε. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι την εποχή εκείνη που έγινε όλο αυτό το πράγμα να είπαν, ξέρετε, ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Απλώς επικαλεστήκανε κάποιους λόγους που λένε ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσουμε όλες τις αρχές, ελεκτικές αρχές, σε κάποιο όργανο και τέτοιο. Οπότε πάνε στην Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας. Στην Κρόνος τι κάνουν τότε? Σύμφωνα με τα στοιχεία, μειώνουν το προσωπικό. Το προσωπικό που πήγαινε πολύ λιγότερο. Το προσωπικό δεν είναι εξειδικευμένο σε ειδική επιτροπή διαφάνειας, ούτε είναι και τύπης, είναι ανεξάρτητη αρχή. Μην παίζουμε. Το ζήτημα είναι, οι ίδιοι ομολογούν όμως το 25 ότι θα πάρουν αυτοί τα άτομα και θα μεταφέρουν πάλι τις αρμοδιότητες στο Υπουργείο. Δηλαδή, ομολογούν την αποτυχία προφανώς. Δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο άλλωστε να χρειάζεται να κάνεις όλες αυτές τις αλλαγές. Και φοβόνται να το πούνε. Και έρχονται εδώ και μας λένε τώρα τι. Δηλαδή, για μένα είναι καθαρό το ζήτημα. Εδώ γίνεται μια μεγάλη πίσνα, έτσι, με όλα αυτά τα ιατρία, τέλος πάντων, ευζωίας, με όλοι αυτές τις κινήσεις, τα detox, τα αναζωογονητικά και ό,τι θέλετε.
0: Πάντως, συγχωρήστε μου που σας διακόπτω, πιάσατε σωστά το θέμα για τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Κάπως έτσι κατάργησαν και τις αντίστοιχους ελέγχους στον ελεκτικό μηχανισμό στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι.
1: Δεν έχετε άδικο. Ναι, το ίδιο έγινε και στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση πραγματικά έχει σε επίπεδο θεσμών. Πραγματικά δεν ξέρω τι θεσμός έχει μείνει ανέκτη.
0: Αφήστε την αγορά να λειτουργήσει ελεύθερη, να εκμεταλλεύεται τον κόσμο. Τώρα, άμα χαθούν και μερικές ζωές, τι να κάνουμε? Είναι παράπλευρες απώλειες.
1: Το ζήτημα είναι η ακρίβεια πάλι, είναι και γιατί δεν λειτουργούν πάλι κάποιοι μηχανισμοί. Ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί, ούτε τίποτα λειτουργεί. Βλέπετε ανεξέλεγκτα να κυνηγείται η αγορά, να έχουμε ένα κύμα ακρίβειας που σαρώνει όλη την ελληνική κοινωνία, να μην φτάνουν οι μισθοί και μάλιστα έρχονται και το κοροϊδεύουν. Δεν φτάνει μέχρι τις 20 μέρες που λένε και τις 15 μέρες ο άλλος να μετράει, ξέρω κι εγώ, ευρώ-ευρώ το τι θα κάνει. Και έρχονται τώρα και πάμε πραγματικά το ωραίο που είπατε, ότι θα προσπαθήσουμε να έχετε το πετρέλαιο κάτω από το 1,75. Ναι. Συγγνώμη, εγώ έβαλα πετρέλαιο, θυμάμαι, και μάλιστα δεν κατάλαβα που τη βρήκανε αυτή την τιμή. Όταν βάλαμε όλοι πετρέλαιο, είχε αρχίσει, αν δεν απατώ, με ένα 10.
0: Πέρσι είχε τέτοια εποχή, 20, είχε ξεκινήσει με ένα 10. Και ίσως κατέληξε προς το τέλος, αν είχαν μείνει κάποιοι να βάλουν, ας πούμε, ένα 75. Αλλά ναι, ξεκίνησε με ένα 10. Άρα συγκρίνουμε τις τιμές εκκίνησης. Φέτος ξεκινάει 60% ακριβότερα από πέρσι. Και αυτό προσπαθεί να το πουλήσει και ως φιλολαϊκή πολιτική. Γι' αυτό λέω ότι, εντάξει, εμάς δεν μας δουλεύει, αλλά υπάρχει κόσμος που τον κοροϊδεύει και εξακολουθεί να λέει ότι. Εντάξει, 25-30% λέει θα τον ψηφίσει κιόλα. Μπράβο του.
1: Όταν έχει επικοινωνιακή υπεροπλία και τελικά έχει πετσοταΐσει τόσα φορές τα μέσα, έχει το δικαίωμα να κάνει.
0: Το λένε, κύριε Μπουμπασάκο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να σταματάμε να κατηγορούμε αυτούς που μας κερδάνε και να αρχίσουμε να ψάχνουμε γιατί χάνουμε.
1: Ναι, και αυτό. Δεν αμφιβάλλω.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: θέλω να πω ότι το μηδιακό παιχνίδι, ο επικοινωνιακός μηχανισμός, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός είναι κομμάτι του πολιτικού παιχνιδιού.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι. Είναι αλήθεια αυτό και πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι παρότι έχουμε αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα και αυτή και η κυβέρνηση ξεκίνησε με σκάνδαλο, δηλαδή. Εμείς φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε ξεχάσει τα πρώτα. Ξεκίνησε, θυμάται, με το Αλίστο Μνήμης που φτιάξαν ένα νομοσχέδιο για να κάνουν κάποιον χωρίς να έχει τα προσόντα στην ΕΕΠ. Να υπερπαχθεί η ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ναι, και μετά φτάσαμε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν έχει ανοίξει μύτη, ξέρω κι εγώ, για το σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι στιγμής. Πάμε, δηλαδή, σε μια σειρά από σκάνδαλα που συμβαίνουν και τελικά δεν γίνεται. Γιατί τώρα η αντιπολίτευση πραγματικά όντως δεν μπόρεσε όλο αυτό το διάστημα και αυτή τη δυσαρέσκεια του κόσμου η οποία εκφράζει. Τις όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, στην αλήθεια. Δηλαδή, ο κόσμος εκφράζεται μέσα από εκεί και λέει: είμαι δυσαρεστημένος. Σε ένα 70%, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, η σαφή πλειοψηφία, λέει ότι είναι αντίθετη με αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώς, το δυστύχημα όμως στο πολιτικό έκφραση, σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης, δεν παρουσιάστηκε μέχρι στιγμής, δεν είχε παρουσιαστεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάποιος πολιτικός φορέας που να μπορούσε να εκφράσει όλο αυτό. Όλη αυτή τη δυσαρέσκεια και να μπορέσει να σταθεί εναλλακτικά απέναντι στο κυβερνητικό σχέδιο.
0: Εσείς στην Ελλάδα είστε ικανοποιημένοι με τα στοιχεία που έχετε από τις δημοσκοπήσεις?
1: Να σας πω κάτι. Μην ξεχνάμε κάτι. Ότι είναι ένας καινούριος σχηματισμός. Είναι ένας καινούριος σχηματισμός 4 μήνες. Είναι αλήθεια ότι αυτό το κατόρθωσε μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες τουλάχιστον να συγκροτηθεί και να δείξει στην ελληνική κοινωνία, έτσι το αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία από τις μετρήσεις. Και εμείς το βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε και τις φράγμες και εμείς που γυρίζουμε σε όλους και στους χώρους δουλειάς παντού, ότι τέλος πάντων οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι η μόνη εναλλακτική δύναμη που μπορεί να κάνει κάτι είναι η Ελλάς. Αυτό μας λένε. Αυτό μεταφέρουμε. Όμως εμείς θα πω κάτι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί το ζήτημα δεν είναι αυτή τη στιγμή να έρθεις δεύτερος και να λες ότι είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Ο σκοπός μας είναι να διώξουμε αυτή τη κυβέρνηση η οποία, όπως προηγούμενα λέγαμε, είναι χρεωμένη με τόσες κακοδαιμονίες και με τόσα σκάνδαλα και με τόσα αυτό. Όχι, δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι.
0: Την πρόταση για αυτό το ελληνικό επινέ που επανήλθε αυτές τις μέρες και μάλιστα νομίζω ότι την έκανε και ο κύριος Χιακαντάρης με μια συνεργασία Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πώς την βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, τις είδα αυτές τις προτάσεις, είδα και την άποψη του φίλτρα του, έτσι, του αγαπημένου του Γιάννη του Δραγασάκη, είδα και του φίλου και του συντρόφου μου του Γιώργη του Σακαντάρη. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι εμείς σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που μιλάμε, γιατί όλα τα πράγματα έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι κανένας αμφιβάλλει ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει κάποια στιγμή τέλος πάντων να σταθούν απέναντι σε ένα εναλλακτικό σχέδιο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε τουλάχιστον το αυτονόητο σαν ένας έτσι καινούριος φορέας να μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας, αυτό που έτσι έχουμε καταρτήσει σε όλη την ελληνική κοινωνία και φιλοδοξούμε να είμαστε ο εναλλακτικός πόλος. Φυσικά έχουμε πει δεν είμαστε αντίπαλοι με κανένα έτσι κόμμα του προοδευτικού τόξου και φυσικά μετά τις εκλογές, όποτε θα μετρηθούμε και ο λαός έτσι θα δώσει έτσι τη δική του προτίμηση, εκεί θα απευθυνθούμε αν χρειάζεται σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, στις δυνάμεις του προοδευτικού τόξου, προκειμένου αν χρειάζεται να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση, αν έχουμε κατορθώσει να πετύχουμε αυτό που λέμε, να
0: άρα
1: είμαστε
0: εσείς το βλέπετε
1: λύση.
0: Αυτό
1: μετεκλογικά.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και είναι και λογικό, κύριε Μπουτζάνη, θα έλεγα. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Εμείς φιλοδοξούμε, εμείς προκύψαμε, η Ελλάδα προέκυψε, ξέρετε πολύ καλά, ότι για ένα μακρύ χρονικό διάστημα δεν υπήρξε κανένας φορέας που αυτός θα μπορούσε να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπόρεσε, τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι, δεν διαπιστώθηκε ποτέ, ότι μπορούσαν να αρθρώσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δεν θα εξετάσω εγώ τώρα τις αιτίες και γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Η Ελλάς ήρθε να καλύψει ένα πολιτικό κενό που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Άρα εμείς και ο λαός, από ό,τι φαίνεται, αγκάλιασε αυτό το σχέδιο, μας έδωσε ποσοστά αυξημένα. Σας είπα, δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι και σε εκείνο το βαθμό που θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε έτσι ό,τι μπορούμε παραπάνω. Φυσικά όχι στα πλαίσια, έτσι στα πλαίσια επιθετικότητας με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κόκκινη γραμμή στους 105,5 και κάνει χιούμορ ο κύριος Δημήτρης Ασημακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Αληθεύει ότι ο Μαμντανή κρέμασε πλεξίδες σκόρδα στους φανοστάτες της Νέας Υόρκης? Τι φοβήθηκε? Ελάτε. Τώρα και εσείς, κύριε πολίτη, έχετε απορίες, λέει. Πώς γίνεται σε μια δημοσκόπηση να υπάρχει μια μέτρηση που δείχνει το 70,1% προτιμάει το χάος από τον Μητσοτάκη και στην ίδια δημοσκόπηση να κρίνουν θετική την εικόνα του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ κατά 35%. Δεν ξέρω αν είναι στην ίδια δημοσκόπηση όμως, κύριε πολίτη. Γιατί όντως αυτό το ποσοστό, ότι το είχαν βάλει κάποτε το ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος σε παλαιότερη δημοσκόπηση, είναι και είχε βγει ότι το 70% προτιμάει το χάος. Αλλά δεν ξέρω αν έγινε πρόσφατα που μετρούσαν και την, όλη την επικοινωνιακή φιέστα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν στηθεί και όλες οι δημοσκοπήσεις ακριβώς για να αποτυπώσουν αυτή την φιέστα και να δώσουν βάση για μια αίσθηση ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βέβαια, εντάξει, συνολικά από τις δημοσκοπήσεις αυτό που βλέπω είναι ότι ένα ποσοστό 25-30% ακόμη και στα ποιοτικά στοιχεία συνεχίζει να στηρίζει την Νέα Δημοκρατία. Πάντα υπάρχει ένα 30% ωφελημένο σε μια κοινωνία και στην κατοχή. Οι μαυραγωρίτες, οι ταγματασφαλίτες και οι κουκουλοφόροι και βγήκαν ευνοημένοι και μάλιστα πήραν και τις περιουσίες των ανθρώπων και μετά αποτέλεσαν και τον εθνικό κορμό και οι απόγονοι και οι επίγονοί τους κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Και στην περίοδο των μνημονίων αρκετοί βγήκαν ευνοημένοι. Όταν όλοι οι υπόλοιποι καταστρεφόμασταν, κάποιοι έφτιαχναν περιουσίες φωνάζοντας βάστα Σόιμπλε και γερούν γερά. Συνεπώς, ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες κάποιοι κερδίζουν. Πολύ περισσότερο τώρα που έχεις μια 7ετία καθαρής ανάπτυξης με 100 δις που διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν βάλουμε και τα 37 που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει να πορεύεται. Μην το ξεχνάμε αυτό, να το λέμε κάθε φορά. Οπότε ναι, υπάρχουν αυτοί οι ευνοημένοι. Το ερώτημα είναι για τους υπόλοιπους, το 70-75% που πάει πια να φτιαχτεί σκληρά ότι κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορεί να βρει έναν φορέα ή και αν όχι έναν, δύο φορείς, αλλά τέλος πάντων να ξεπεράσει τον κατακαιρματισμό και να προκύψει ότι υπάρχει εναλλακτική. Έστω και λίγο πιστεύει κάποιος στις μετρήσεις αυτές, λέει η κυρία Πετρούλα, μετά το 30% της Νέας Δημοκρατίας, το 18% του Σαμαρά και το 17% της Χρυσής Αυγής, εννοεί του νέου κόμματος που θα φτιάξει ο Κασιδιάρης, περιμένεις κάτι καλό? Δεν λειτουργούν αθρηστικά όμως αυτά, γιατί δεν είναι στην ίδια μέτρηση και στο ίδιο ερώτημα. Τα κόμματα που είναι τώρα συγκροτημένα και ενεργούν είναι στο ένα ερωτηματολόγιο, ότι θα ψηφίζατε από τα υπάρχοντα κόμματα. Είναι ξεχωριστό το ερώτημα πώς θα ψηφίζατε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά ή ένα ενδεχόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Το ενδιαφέρον εκεί είναι πώς κατανέμεται αυτό το 18% του Σαμαρά, πώς κατανέμεται πια στα υπόλοιπα κόμματα, από πού φεύγουν, από ποια κόμματα φεύγουν για να πάνε στο Σαμαρά. Σε αυτό έχει δώσει μια απάντηση η MRB με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, ο οποίος είπε ότι είναι περίπου στο 7,5% το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος το έχει βγάλει στην εκτίμηση 29, που πηγαίνει σε ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα την κατεβάζει τη Νέα Δημοκρατία με τα δικά του στοιχεία και τα λοιπά στο 21-22%. Τώρα, για το κόμμα Κασιδιάρη και από πού αντλεί ψήφους, αυτό δεν έχει μετρηθεί, είναι μάλλον πολύ καινούριο ακόμη. Ο κύριος Γκινοσάτης εδώ μου λέει, Σπύρο, συμφωνούμε. Το μόνο που μας χωρίζει είναι το κόμμα που ψηφίζει ο καθένας. Ώρα για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Με αυτονομία και ισοτιμία εννοείται. Για να ψηφίζουμε το ίδιο. Και μου θυμίζει ότι έχω δώσει υπόσχεση να καλέσω συνάδελφο από την εφημερίδα Εποχή. Σωστά το λέτε. Παράληψή μου, θα το κάνουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Και θα το κάνουμε. Και η κυρία Ρούλα εδώ πέρα μου γράφει ότι καλό έχουμε σήμερα με όλα αυτά που ζει ο λαός, είναι αναγκαία η ενότητα της αριστεράς, τουλάχιστον σε αυτά που μας ενώνουν.
Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Στην κάλπη θα φανούν αυτά. Ας δουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις πώς θα απαντούν στα προβλήματα του κόσμου. Και μετά ίσως προφανώς κάνει ένα σχόλιο στον κύριο Μπουλμπασάκο που λέει με νέο κόμμα με πρώην πρωθυπουργό. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω και εγώ πόσο νέο κόμμα μπορεί να είναι. Είναι νέο κόμμα σε κάθε περίπτωση. Αν είναι νέα πολιτική, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.

0: Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του νομού Λαρίσης.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Καρυπίδη, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είμαι στη Βουλή. Είμαι αυτή την ώρα. Έξω από μια συνεδρία.
0: Τι αφορά η συνεδρία, μιας και σας πετύχαμε εκεί, επ' αυτό φόρο.
1: Είμαι εισηγητής επ' αυτό φόρο. Ναι. Είμαι εισηγητής στο νομοσχέδιο του ΙΠΑΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον νέο αλευτικό κώλικα και διάφορες άλλες διατάξεις, οι οποίες είναι όσον αφορά τα επιμελητήρια και περικές τροποποίησεις που επέρχονται. Κυρίως είναι για τον αλευτικό κώδικα.
0: Μάλιστα. Μήπως τρώμε κι εμείς κανένα φθηνό ψάρι, γιατί βλέπω ότι τα πρώτα ψάρια, ας πούμε, έχουν φτάσει στα ιχθυοπολία της γειτονιάς στα 54 ευρώ.
1: Δεν το βλέπω. Υπάρχει μια ανακαίνιση του παλιού κώδικα, αλλά δεν λύνονται σημαντικά προβλήματα που θα έπρεπε να λυθούν για τους επαγγελματίες, οι οποίοι στην παράκτη αλεία κυρίως έχουν σοβαρά προβλήματα και λόγους να υπάρχουν εκεί και αντιμετωπίζουν τον αθέμητο ανταγωνισμό από τα τουρκικά αλλιευτικά, πολλές φορές και από τα ιταλικά, και έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Ναι. Τι να πούμε. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει, κυρίως για τον κόσμο και για τους ψαράδες.
1: Όχι το φθηνό ψάρι, το ψάρι στην νορμάλ τιμή πλέον συζητάμε, ας πούμε, για το πελαγικό.
0: Όχι, έχουν ξεφύγει τα ψάρια, έχουν απογειωθεί. Και λέω, ας πούμε, για το ιχθυοπολείο που έχουμε στην γειτονιά. Έβλεπα, ας πούμε, τιμή, ας πούμε, για το φαγκρί 54 ευρώ το κιλό. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανονικό σε τραπέζι με τις οικογένειες σε αυτή την τιμή. Αλλά και τα πιο δεύτερα, ας το πούμε, έτσι, ψάρια, και αυτά έχουν ανέβει όλα προς τα πάνω.
1: Βεβαίως.
0: Εξακολουθείτε να είσαστε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας?
1: Όχι. Είμαι μέχρι πρόσφατα. Είναι ασύμβατο από το νόμο. Είμαι τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας και είχα εκλεγεί ξανά βουλευτής το Μάιο του 2023.
0: Μάλιστα.
1: Στο
0: οπότε, εντάξει, και να μην είσαστε πια, γιατί είναι ασύμβατο, έχετε εικόνα και των προβλημάτων του κάμπου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν σας τα έλυσε εκεί τα προβλήματα?
1: Παραμένω δημοτικό σύμβουλος.
0: Δεν σας τα έλυσε εκεί τα προβλήματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε. Σε έναν αγροτικό και κτηνοτροφικό νομό τα προβλήματα αυτά είναι παρόντα και οξύτατα. Μετά τον Ντάνιελ έγιναν αυτά που έγιναν. Προσπάθησε, υποτίθεται, η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη. Δεν υπάρχει όμως. Ήρθαν οι ζωονόσοι μετά, οι επιζωτίες, και έκαναν στον κτηνοτροφικό κυρίως τομέα. Ο αγροτικός κάπως ηρέμησε. Έχουν τα θέματα του κόστους μόνο. Οι κτηνοτρόφοι έχουν τρομερά προβλήματα. Δεν έχουν κοπαδιά. Στο νότιο μέρος του νομού Λάρισας, το οποίο είναι κατεστραμμένοι όλοι οι κτηνοτρόφοι. Δεν υπάρχει. Περιμένουν όλοι τη δυνατότητα να αναστήσουν τα κοπάδια τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Και δεν δίνεται αυτό, επειδή υπάρχουν σποραδικά κρούσματα ανά την Ελλάδα. Ο κανονισμός, ο οποίος ισχύει, λέει ότι για να αρχίσει η ανασύσταση των κοπαδιών πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα πανελλαδικά. Μιλάω για την Ευλογιά τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξοντώσει τον κόσμο, γιατί δεν μπορεί πλέον να βιοποριστεί. Δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Να αφήσουμε τα αυστηρά επιστημονικά και τις οδηγίες. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Πρέπει να εξετάσει το κράτος τι πρέπει να γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να παραμείνουν εκεί, ειδικά είναι. Δηλαδή σε λίγο θα τα παρατήσουν και θα φύγουν. Και όταν έρθει η ώρα ξανακάνετε τα κουμπάδια, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν θα υπάρχει. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την ανασύσταση κυρίως των κουμπαριών. Και την επιβίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν μπορούν να βιοποριστούν ουσιαστικά.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό και εγώ στα ακρεοπολία, κυρίως στα σούπερ μάρκετ, βλέπω συνέχεια αρνάκια εισαγωγής για να κατεβάζουν και την τιμή, γιατί το δικό μας, τουλάχιστον στα παϊδάκια, έχει φτάσει στα 18 το κιλό.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, και ειδικά και στο βόλιο κρέας, εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο. Είναι το γενικό κακό που είχαμε πάντα, τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει βέβαια επιζωδία, δεν υπάρχει
0: βρήκα για να κατεβάσουν.

0: πάλι για τον Αχιλλό. Είναι η γνωστή συζήτηση, υπάρχει κάπου 40 χρόνια τώρα από τότε που το είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, αλλά όλο εκτρέφεται και όλο εκεί στη θέση του είναι, κατά την άποψή μου τώρα καλώς μένει εκεί, ένα ποτάμι που υπάρχει κάτι χιλιάδες χρόνια, πώς να το πάρεις και να το πας αλλού.
1: Ακούστε, είναι κάτι το οποίο, εγώ, η θέση μας είναι γνωστή, εγώ έχω άποψη, ας πούμε, η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τα έργα τα οποία έπρεπε να κάνει, να συγκρατήσει την ορεινή. Έχω υποβάλει και μία ερώτηση τελευταία προς το αντίστοιχο Υπουργείο, ας πούμε, γιατί έχει μειωθεί ή σχεδόν εγκαταλειφθεί το πρόγραμμα της δημιουργίας μικρών φραγμάτων, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τα ορεινά. Εμείς έχουμε τον Όλυμπο και έχουμε τον Κίσαβο. Πρέπει να συγκρατηθούν τα νερά ψηλά για να μην έχουμε και πλημμύρες, αλλά να υπάρχουν και νερά για άρδευση. Αυτά τα προγράμματα, ο Μητσοτάκης το 24, το Ιούνιο του 24, είπε ότι είναι 200 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Μάλιστα, ναι, τεχνητά κατέβηκε το ποσό αυτό στα 123 εκατομμύρια. Δηλαδή, να κάνουμε κάτι και έχουν μείνει ακάλυπτες ολόκληρες περιοχές. Και η Αγιά, ο Δήμος Αγιάς και ο Δήμος Ελασσόνος. Είναι ακάλυπτη όσον αφορά τα έργα ορεινής υδρονομίας, έτσι λέγονται. Τα έργα ορεινής υδρονομίας.
0: Γιατί δεν βγαίνουν από εκεί business και μίζες.
1: Ναι, ανταυτού υπάρχει αυτή η κουβέντα πάλι για τον Αχιλλό. Όταν ξέρουν οι πάντες ότι για να το ξεμπλοκάρουν το έργο από τα δικαστήρια, αύριο το πρωί να θελήσουν να το κάνουν και χωρίς καμία αντίδραση πολιτική, 10 χρόνια θέλουν να το ξεμπλοκάρουν στα δικαστήρια. Γιατί υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις, 5 απορριπτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και σε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά επαναφέρουν το θέμα μπροστά στην αδυναμία να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει?
0: Ναι, δεν κάνουν το έλασον και αρχίζουν
1: να
0: και...
1: Όχι, να συγκρατήσουν τα νερά ψηλά, ναι, και να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νερά για το πότισμα, ναι, αλλά και να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να προστατευτούμε τις πλημμύρες, γιατί θα έρθουν για αυτές. Έχουμε παράδειγμα του Ντάνιελ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλά και ούτε εσείς μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση. Εμένα μόνο ότι δεν βγαίνουν δουλίτσες και προμήθειες για τους φίλους της κυβέρνησης. Αλλιώς δεν μπορώ.
1: Είναι έτσι, αλλά δεν μπορούν να λένε στον κόσμο ότι εμείς θα.
0: Εκτός αν συνδέεται με το ευρύτερο θέμα της διαχείρισης των υδάτων που θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
1: Βεβαίως. Έχει δημιουργηθεί ο ΟΔΙΘ στη Θεσσαλία με νόμο προ 2 ετών, το οποίο φέρνει τη διαχείριση όλων των νερών, παίρνουν δημοτικές περιουσίες, δηλαδή η ΔΕΙΑΛ, δηλαδή αυτοί που δίνουν το νερό στους πολίτες για ίδρυψη και για άδρυψη, περνάνε σε έναν, ας το πω, μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία ναι μεν τώρα είναι ΑΕ του Δημοσίου, αύριο όμως δεν ξέρουμε τι θα είναι, και δεύτερον, ποιος θα έχει το management. Περνάνε όλα τα νερά της Θεσσαλίας, ναι, ναι, και τη Λάρισα και την Ασόνα και τον Τρίναβο και τα Φάρσαλα και την Αγιά, όλα τα νερά τα περνάνε εκεί. Και μάλιστα και στους άλλους νομούς.
0: Το έχει προσβάλει κανείς αυτό?
1: Όχι, αυτό υπάρχει. Είναι νόμος του κράτους.
0: Ναι, αλλά ξέρω ότι επειδή κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και στην Αράχοβα, ο Δήμαρχος Αράχοβας ή έχει προσφύγει ή λέει, ας πούμε, ότι θα προσφύγει.
1: Υπάρχουν κάποιες κινήσεις τέτοιες νομικές, αλλά και από πλευράς πραγματικότητας δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι. Δημιουργήθηκε ο ΟΔΙΘ και ας το πω στέγεται έτσι. Σαν φόβητρο. Περισσότερο σαν φόβητρο.
0: Έπιασα τα επιμέρους ζητήματα που για μένα είναι σημαντικά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κιόλας ότι. Ναι. Πώς είναι η γενική πολιτική κατάσταση στην περιοχή και πώς πηγαίνει η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια κινητικότητα, διότι πρέπει, είναι θέμα πολιτικής και τώρα, εντάξει, για μένα που εκλέχθηκα βουλευτής των 24, εκλέχθηκα βουλευτής, ήρθε η ορκομοσία μου 24 Ιουλίου του 26, είναι ένα θέμα πολιτικής και προσωπικής αξιοπρέπειας για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα ο χώρος έχει ρίζες. Ο χώρος έχει ρίζες στη Θεσσαλία και στη Λάρισα, ειδικά στη Λάρισα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτές τις ρίζες, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε την πολιτική μας. Θα είμαστε, εντάξει, και στα δημοτικά πράγματα και στην περιφέρεια. Έχουμε απόψεις για αυτά. Νομίζω ότι όλο και καλύτερα θα πηγαίνουμε. Δηλαδή το πλήγμα που δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις απανωτές αποχωρήσεις ή αν θέλετε τις προσπάθειες που έγιναν, ας το πω, να αποειδιολικοποιηθεί, ήταν πλήγμα ισχυρό. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να μπορέσουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Το κύριο νομίζω που επλήγει είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία έχει πληγεί με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα δύο τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα τελευταία αποχωρήσεις. Αυτά είναι οι προσωπικές επιλογές του καθένας που μπορεί να κάνει. Αλλά το θέμα είναι, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη βέβαια, συνέβησαν από την εκλογή.

0: ας πούμε, ακόμα από την εκλογή Κασελάκη και μετά, ήταν μια προσπάθεια αποδιάρθρωσης τελείως ιδεολογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη γνώμη μου είναι απερίγραπτα. Απερίγραπτα για έναν χώρο που ήταν οργανωμένος.
1: Είναι και οργανωμένος και συγκροτημένος και αυτό είναι και το πρόβλημα πια του άλλου κόμματος, πώς να συγκροτήσει, οργανώσει την Ελλάδα.
0: Είναι ο καθένας θα το δει για το κόμμα του, το βλέπει αυτό. Αλλά εμείς όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν έχουμε ούτε εναντίον κάποιον είμαστε. Εγώ είμαι ασεράπευστα ενωτικός. Το λέω πάντα όπως με ρωτάνε, είμαι ασεράπευστα ενωτικός στον προοδευτικό χώρο. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα κρατήσουμε. Εγώ είμαι 40 χρόνια στο χώρο, είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να πει πολλοί σε αυτές τις θέσεις. Πρέπει να τις προσαρμόσουμε, να δεχτούμε και πιθανόν και διάφορες, ας το πω, νέες θεωρήσεις που πρέπει να υπάρχουν για συγκεκριμένα προβλήματα, ναι σε αυτό, αλλά η αριστερή ματιά υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Η αριστερή ματιά των πραγμάτων.
1: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, να σας ελευθερώσω για να συνεχίσετε γιατί το κοινοβουλευτικό σας έργο, μιας και σας βγάλαμε από την Επιτροπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, μου λέει εδώ πέρα ο ακροατής μας. 70,1% δείχνει η δημοσκόπηση. Θέλουμε να αλλάξει κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δίνει δυνητική ψήφο. Μάλλον 70,1 να αλλάξει η κυβέρνηση και δυνητική ψήφο 30,3. Και ότι επίσης το κόμμα Σαμαρά έχει δυνητική ψήφο 15 με 18%. Αυτό όμως δεν αφαιρεί τίποτα από την αναγωγή που δίνει το 3 μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά είναι προβληματικά, γιατί μπορεί μεν λέει να τα κάνει ο αλγόριθμος, αλλά ο αλγόριθμος επιλέγεται. Και ο κύριος Χελάκης, καλησπέρα σας κύριε Χελάκη, ο οποίος μου λέει ότι το 7% που αναφέρει ο κύριος Μαύρος είναι κάτω από το 2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή από 29 πάει στο 27% και όχι στο 21% που αναφέρατε. Θα μου επιτρέψετε σε αυτά τα στοιχεία που αναφέρω τώρα, αν δεν είναι 7 ή 7,5, ναι, αλλά να κάνω τέτοιο λάθος όχι, γιατί στην δημοσκόπηση που είχε βγάλει τον Ιούλιο ο Δημήτρης Μαύρος και έλεγε από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι, οι πιθανοί ψηφοφόροι του κόμματος, υποίδρυση κόμματος Σαμαρά, το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν, γι' αυτό βγαίνει το 7% μετά με τις αναγωγές, γιατί και ήταν κύριε Χελάκη, δεν ήταν 2 μόνο της 100, ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Και η κυρία Πετρούλα που επανέρχεται λέει τα κόμματα της δεξιάς είναι σαν το ΚΚΕ. Όλους να τους εξαφανίσεις, πάλι τόσους θα βγάλουν. Και στο λέω εγώ που έρχομαι από το ΚΚΕ. Για να έρχεστε από το ΚΚΕ, κυρία Πετρούλα, κάτι θα ξέρετε. Αλλά ναι, αυτό είναι ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι έχουν μια αιμονή στην ψήφο. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ακόμη και με το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα να τους βάλει στη Νέα Δημοκρατία, πάλι θα την ψηφίσουν. Και ο κύριος Παπαζήσιμος μου γράφει εδώ πέρα, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά η Θεσσαλία έχει ήδη παραχωρηθεί στα data centers. Γιατί νομίζετε ότι πήγε μια εβδομάδα διακοπές στη ΣΥΠΑ? Για το καλό της χώρας πήγε. Τέλος οι ελαιώνες, η αγροτική παραγωγή, το νερό και η υγεία μας. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε, κύριε Παπαζήσιμε. Ναι, σωστά το λέτε ότι θα γίνουν data centers και ότι αυτά είναι και φοβερά ενεργοβόρα. Αντλούν φοβερούς σπόρους από το περιβάλλον και από το περιβάλλον όλων μας. Όσο για το τι πήγε να κάνει, το είπαμε από την αρχή. Business and pleasure για τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά το θάνατο Μαζονάκη την ξαναέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Γιώργο Πατούλη ότι είναι βαθιά χωμένος στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια εξασφαλίζει την πραγματική προστασία των δανειοληπτών, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», είπε ο μάρτυρας και αποχώρησε χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσουν 24 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τη χώρα μας επισκέπτεται από σήμερα και για 3 μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής με σκοπό να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα έχει συναντήσεις με τους συγγενείς θυμάτων των τεμπών και με θεσμικούς παράγοντες. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, υποστήριξε πως αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν ακόμη. Αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Ο χαιρετισμός του ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του Ντι Λίνκε στις εκλογές στο Βερολίνο. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, την ώρα που τα κενά μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάδστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του απόψε στις 6.30 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση, στη δικαιοσύνη προσφεύγουν το CNN, το Politico και το MS Now, μια συνεργασία του NBC News και της Microsoft, και τα 3 μέσα ενημέρωσης που ο πρόεδρος Donald Trump απέκλεισε από την ενημέρωση στο Λευκό Οίκο, καταθέτοντας αγωγή προκειμένου να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους. Το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στη Washington, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Αν αυτό μείνει αναπάντητο, απειλεί την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ανέφεραν τα 3 ειδησιογραφικά μέσα σε κοινή δήλωσή τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, Ένα μεγάλο οπαδικό γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιεχόμενό του για προτροπή σε βία. Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν αναρτήσεις και δημόσιες αντιδράσεις στα social media. Η έρευνα θα εξετάσει αν το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν ως αποτέλεσμα προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τρίτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη βόρεια χώρα και την Εύβοια βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις και βροχές θα συνεχιστούν και το απόγευμα, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρεθεί σε πτώση. Στα βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 30. Συννεφιά και βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Συννεφιά με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 5.
2: Ατομικό. 91 και 4 στο κόκκινο.

Λοιπόν, η ομπρέλα μόλις άνοιξε. Ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εδώ, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avie.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης βεβαίως. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Μπήκαμε σε νέα εβδομάδα, αδέρφια. Καθώς προχωρά ο Σεπτέμβρη, σιγά σιγά οδεύει και αυτός προς το τέλος, λίγες μέρες μείναν ακόμη, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, Δευτέρα, και είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 6, 4 με 6 στο ραντεβού μας. Για να σας δω να έρχεστε σιγά σιγά λοιπόν, με τα μηνύματά σας, τα χορταστικά, τα περιμένω πώς και πώς. Σας έχω και προσκλήσεις να πω από τώρα. Θα κληρώσω διπλές για αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Ο προορισμός είναι το θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71. Αρχίζουν και ανοίγουν και οι χειμερινοί χώροι ξανά, όπως έχουμε πει. Και εκεί θα δείτε την παράσταση «Συνέβη στο Μοντερέι». Είναι έργο του Άκη Δήμου, σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρη Γκούμα. Παίζουν η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Χριστιάνα Δελσίζη. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι αυτή η παράσταση στο Αμαλία. Οι προσκλήσεις είναι για αύριο. Και βέβαια εδώ να σας πω ότι έχουμε την ιστορία δύο νέων γυναικών, άγνωστες μεταξύ τους, είναι η Γαλάτια και η Λιτό, και συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Εκεί αρχίζουν λοιπόν να έχουν έναν διάλογο με εξομολογήσεις, γέλια, αλήθειες, και όλο αυτό μας φέρνει να αντιληφθούμε πώς μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω σε μία στιγμή, και μάλιστα με έναν άνθρωπο που θεωρείται άγνωστος, αλλά βγαίνει πάρα πολύ δικός μας στο τέλος. Συμβαίνουν και αυτά, από τη ζωή βγαλμένα. Λοιπόν, στο μηνυματάκι σας βάζετε και τη λέξη θέατρο, και το μήνυμα το στέλνετε με δύο τρόπους. Είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μία ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber 6970-609-900 είναι ο τρόπος επικοινωνίας. Και πόσο χαίρομαι που ο αγαπημένος μου Γιώργος ξαναγύρισε λίγο στα ποιηματάκια. Καλή νεσπέρα αρχόντισα, του μικροφόνου κόμισα, βελούδινη φωνούλα σου και τρυφερή καρδούλα σου. Με λιώνετε, αγαπητέ, κάθε φορά, με λιώνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε με όλα τα καλούδια.

αυτό το άκρος ερωτικό, θα έλεγα, τραγούδι του Γιώργου Ζήκα, το Αποβαρίζει η Μπέκικο, μ' αρέσει ιδιαίτερα με τη φωνή του Σταύρου Λογαρίδη. Σταύρος Λογαρίδης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1953 και έφυγε και νέος από την ζωή. Όπως νέος έφυγε και ο Θανάσης Χονδρός, το απόλυτο ζεύγος με την Αλεξάνδρα Κατσιάνιου στον οικαστικό χώρο ετούτης της πόλης και όχι μόνο. Έφυγε χθες από τη ζωή, το ανακοίνωσε έτσι πολύ λιτά η Αλεξάνδρα Κατσιάνη με την ημερομηνία γέννηση και θανάτου του, αλλά και μια φωτογραφία του που γράφει, είναι ο ίδιος και γράφει: «Χαίρετε φίλοι, είστε εδώ, είστε τώρα, χαίρετε», έτσι σαν υπενθύμηση για τη ζωή που περνά. Ιδιαίτερο ζευγάρι με πολύ πολύ έτσι δικό του έργο, έτσι έχει την πινελιά του, ήξερες ότι είναι Χονδρός Κατσιάνη αυτό που βλέπεις. Έφυγε από τη ζωή και ο πιανίστας και συνθέτης Παναγιώτης Δημόπουλος στα 47 του μόλις χρόνια. Αυτά είναι όσα συμβαίνουν παραδίπλα με όλα τα άλλα, τόσα και τόσα. Καλώς την Άννα, καλή εβδομάδα λοιπόν έχουμε όλοι, καλώς την και τη Μαρία, καλώς την και τη Βάσο, καλώς την και τη Δάφνη.

Σήμερα είχε και συνέντευξη τύπου για τα Δημήτρια, ξεκινούν 1η Οκτωβρίου. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, δεν το συζητώ. Και ο χώρος Γελεγμένος, έτσι, στην αγορά Μοδιάνο, την ολοκένουργια για ακόμη μια φορά. Πήγα να δω και το χώρο, βεβαίως. Κάτι έτυχε, δεν μπόρεσα να κάτω συνέντευξη τύπου, αλλά μου άρεσε, το κάναν στον πάνω όροφο, εκεί που θα χρησιμοποιείται για πολιτιστικές δράσεις, από ό,τι έχουν πει. Όλος ο κάτω χώρος της καινούργιας αγοράς Μοδιάνο είναι με πολύ χρώμα αυτή τη φορά και όχι αποστηρωμένο όπως ήταν την προηγούμενη, την αποτυχημένη του περίοδο λειτουργίας. Με πολλά μαγαζιά εστίασης, πολλά μαγαζιά εστίασης, και νομίζω ότι εκεί είναι ο κεντρικός άξονας πλέον, και με πολλά εμπορικά βέβαια, για να αγοράσει και να πιει καφέ και τα πάντα, ό,τι θέλει ο καθής και καθεμία. Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη φορά ως εικόνα. Εμένα μου λείπει όμως και εκείνο το, αυτό που μύριζε αγορά-αγορά, πώς το λένε, και αυτό δεν υπάρχει. Καλώς την Ακετιβάσω και χαίρομαι που μοιράζει μαζί μας εντυπώσεις από την Κατερίνα Βρανά. Οι υπόλοιποι πήγατε? Η Βρανά λέει ήταν αξιοθαύμαστη, μοναδικός αυτός ο σαρκασμός, μοναδικός μονόλογος που σου αγγίζει την ψυχή. Είπε σε κάποια στιγμή, είμαι γυναίκα, είμαι ανάπηρη και είμαι κωμικός. Είμαι εξαιρετική και στα τρία. Μα είναι. Είδατε λοιπόν που είχα δίκιο. Χαίρομαι που σου άρεσε, Βάσο μου. Μην ξεχάσετε προσκλήσεις για απόψε για Σταμάτη Κραουνάκη, όσοι και όσες έχετε. Θέατρο Δάσους, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, και Ελένα Ουζουνίδου, απίθανη, στον κεντρικό ρόλο. Καλώς ήταν και τον Γιώργο, και συνεχίζετε να στέλνετε, βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο να πάτε στο θέατρο Αμαλία, που είναι Αμαλίας 71, και να δείτε το έργο «Συνέβη στο Μοντερέι» του Άκη Δήμου, σκηνοθετή Κωνσταντίνος Κοστούλας, Μέρι Γκούμα, και παίζουν Μαρία Μιχαλοπούλου, Χριστιάνα Δελσίζη. Και καθώς ο καιρός από αύριο φθινοποριάζει, όπως λένε, καλά μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, αλλά εν πάση περιπτώσει δροσούλα, κάποιες βροχές κτλ. Και οι εσωτερικοί χώροι πλέον γίνονται αγαπητοί. Είδε εξωτερικοί, μια χαρά τους απολαμβάνεις, και αυτούς με ένα πανοφόρι βέβαια για την ψύχρα της νύχτας. Λοιπόν, σήμερα δεν σας έχω καλεσμένο, γι' αυτό σας θέλω εις διπλούν παρέα. Να μην με αφήνετε να μονολογώ, έχω να σας πω πολλές εκδηλώσεις και όλα όσα γίνονται, αλλά βέβαια σας θέλω εδώ. Είστε εδώ, δεν είστε? Για να δω.

Τώρα που είπα για ανοιχτούς χώρους και βάζω και τα θερινά σινεμά βεβαίως, βγήκε μια ανάρτηση από τον Κώστα Μπακερτζή για τον κινηματογράφο Ελληνής. Ότι δεν χωράει στο μέλλον της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και δεν μου αρέσουν αυτά τα νέα, δεν αρέσουν σε κανένα μας. Θαρώ, έτσι, αύριο καλώς εχόντων θα τα πούμε με τον Γιάννη Τζαφυρίου, που διαχειρίζεται το Σινέ Ελληνής. Να δούμε τι γίνεται και τι μελγενέστε. Ένα-ένα, ό,τι υπάρχει σε πολιτισμό, το ξεφορτωνόμαστε, έτσι. Το έχετε καταλάβει αυτό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Αλλά αγαπούμε τον πολιτισμό κατά τα άλλα, λέει έτσι με περηφάνεια το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα, σαν καραβάκι που πορεύεται αλλά είναι χάρτινο και δεν ξέρεις πόσο θα αντέξει. Το δανείζω με τον τίτλο από το τραγούδι του Τάκη Σιμώτα σε μουσική Νικόλα Παπάζουγλου και ερμηνεία βεβαίως του Νικόλα.

Έτσι, και αντεβρές το χρησμό. Και τι εννοεί? Καλώς την και τη Φρόσο, εδώ είμαστε, λέει. Απολαμβάνουμε τα ακούσματα της ομπρέλας. Χαίρομαι και ελπίζω να σας αρέσουν. Να σας κρατούν καλή συντροφιά. Σας έλεγα πριν για τη συνέντευξη τύπου στην αγορά Μοδιάνο από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τα Δημήτρια. Μιλήσανε και για την αγορά. Λοιπόν, είχε ανακοινωθεί ότι ο όροφος πάνω εκεί που δώσανε τη συνέντευξη θα είναι για πολιτιστικές δράσεις. Αλλά εδώ τώρα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, από ό,τι βλέπω, είπε ότι σκοπός είναι σε αυτό τον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς να γίνει ένα μουσείο γαστρονομίας για να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα της πόλης. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν και αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, ώστε ο χώρος εδώ να είναι ένα ζωντανό μουσείο, είπε ο κύριος Αγγελούδης. Θα αξιοποιηθεί επίσης, είπε, το μεγάλο αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας για να εκτεθούν λεπτομέρειες, και το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της Θεσσαλονίκης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας πάρει ήδη προκαταβολικά τη θετική τους ανταπόκριση. Του μάτσου το βρίσκω εγώ, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, η εστίαση μέσα στην εστίαση και οι εικόνες των γεύσεων μέσα στις εικόνες των γεύσεων θα μπορούσε να είναι όντως ένας χώρος ολάνυχτος και να σφίζει από ζωή όλη την ώρα και όλες τις μέρες με διάφορες δράσεις. Λέω εγώ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και πόσο το διαμορφώσουν. Αλλά τώρα αυτό έτσι για ένα μουσείο γαστρονομίας, okay. Όπως έλεγε, θα ξαναπώ, θα επικαλεστώ τον Κωνσταντίνο και το προφιτερόλ. Δεν θέλω να το μάθω, να το φάω θέλω. Οπότε δεν υποτιμώ καθόλου την ιστορία της γαστρονομίας και είναι πλουσιότητα και μεγάλη σε αυτή την πόλη. Απλά μέσα σε τόσο χαμό με γεύσεις και ταβερνάτια κτλ. Κάτι άλλο δεν θα αναδείκνει καλύτερα αυτό το κομμάτι, τον αξιοποίητο στη Μοδιάνο? Βάζω ερωτηματικό. Την ίδια ώρα, σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η αρχιτεκτονική πρόταση που απέσπασε στο πρώτο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Και μέχρι 17 Οκτώβρη η ανάπλαση δημοσίων χώρων ΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες και τους επιστημονικούς φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία καταθέτοντας τις απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις τους. Διαβάζω στο Δελτίο. Ο σχεδιασμός, έτσι όπως θέλουν να κάνουν αυτό το περίπατο, οριοθετείται από τις οδούς Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και τη Λεωφόρο Νίκης με κεντρικό άξονα την Εγνατία. 20 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι στον πυρήνα αυτού του σχεδιασμού. Η Ρωμαϊκή Αγορά, ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, η Ρωτώντα, ο Λευκός Πύργος και χώροι που αναδείχθηκαν στους σταθμούς του μετρό Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, ο περίπατος του περιπάτου, ο περίπετε.

Λοιπόν, εσείς δεν ξέρω αν είσαι σε περίπατο ή όχι, επικοινωνία με ομπρέλα θέλω, εδώ και τώρα. Σας αφήνω για διαφημιστικά και μπαίνουμε σε άλλη ατμόσφαιρα τραγουδιών.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

οριζόντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τότε.

Ένα λιώτικο παιδάκι, αυτό το τραγούδι Παύλος Παυλίδης το έγραψε μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, που ήταν σαν σήμερα, 21 Σεπτέμβρη του 2018. Δολοφονήθηκε, εψυχρό, μπροστά στα μάτια μας κυριολεκτικά, τα μάτια όσων περνούσαν από εκεί, των καταστηματαρχών τριγύρω, των περαστικών, αυτών που βιντεοσκοπούσαν, αλλά δεν κάνανε τίποτα για να βοηθήσουν, και στη λούπα. Το βίντεο μετά από Μουμουέ να το βλέπουμε όλοι στην Ελλάδα και να λες δεν μπορεί, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, και όμως συνέβη. Τον βάλαν στη μέση και τον ξυλοκοπούσαν. Γιατί δεν τους άρεσε, γιατί δεν τους έκανε, γιατί ήταν διαφορετικός, γιατί τους ενοχλούσε για χίλιους δυο λόγους. Η Ζάκη λοιπόν 8 χρόνια μετά, σύμβολο σε όλη αυτή την τραγικότητα, του να παλεύεις για να είσαι αυτό που είσαι μέσα σε μια κοινωνία, παρά τα φίδια τριγύρω.

Παύλος Παυλίδης θα το πει και αυτό το τραγούδι, φαντάζομαι. Πάντα το λέει, θαρρός συναυλίας του θα είναι εδώ 25 του μήνα, την Παρασκευή, στο Θέατρο Γης. Καλησπέρες και στη Μαρία, καλησπέρες και στον Αργύρη, καλησπέρες και στην Πινελόπη. Βάσο μου, ρωτάς αν θα έχω προσκλήσεις για τον τιτανοτεράστιο, υποθέτω εννοείς τον Γκραουνάκη. Έδωσα, Βασούλα, αυτό δεν είπα πριν. Και να μην ξεχάσεις τις προσκλήσεις όσοι κερδίσετε για σήμερα. Πάντως το ρυφηφί που θα δεις του Τσαφούλια στην τηλεόραση, τι να λέμε τώρα, σκηνοθετάρα ο Τσαφούλιας, και εξαιρετικό και το ρυφηφί.

Μια που λέμε για αγώνες ατέρμονους, καθημερινούς, μέχρι ότου, να μην ξεχάσω να το πω, αν και είναι λίγο αργότερα, είναι 9 Οκτωβρίου Παρασκευή, αλλά όχι και τόσο αργά πια, θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού μια μεγάλη συναυλία. Είναι συναυλία αλληλεγγύης για τον αγώνα στις Σκουριές, αλλά και στα Τέμπη. Βλέπετε τα αιτήματα, οι αγώνες, οι δολοφονίες, η μνήμη και είναι όλα μαζεμένα. Θανάση Παπακοσταντίνου, Social Waste, Δημήτρης Μιστακίδης, Γιάννης Χαρούλης και Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες θα βρεθούν εκεί, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, 9 Οκτωβρίου. Σημειώστε το για να το οργανώσετε εγκαίρως. Μην καθυστερείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, βάλτε και τη λέξη θέατρο. Αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο Τρίτη να πάτε στο Θέατρο Αμαλία και να δείτε το έργο του Άκη Δήμου «Συνέβη στο Μόντερεϊ» με Μαρία Μιχαλοπούλου, Χριστιάνα Δελσίζη, να υποδίονται δύο γυναίκες άγνωσοι μεταξύ τους που συναντιούνται σε μια τουαλέτα ενός πολυτελούς εστιατορίου και αρχίζουν να εκμυστηρεύονται μία στην άλλη τα σώψυχά τους. Έχει μπόλικο υλικό εκδηλώσεων και αυτή τη βδομάδα. Ευτυχώς, τροφή για την ψυχή μας, για να κρατιόμαστε όρθιοι.

και ελπίζω ότι ο καιρός δεν θα ακυρώσει κάτι, γιατί τώρα με όλη αυτή την αλλαγή, την κλασική του Σεπτέμβρη, έτσι, τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο σιγά σιγά, μερικές φορές βροχές κτλ. Κτλ. Οδηγούν σε ακύρωση αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην συμβεί. Παρ' όλα αυτά, εσείς σημειώνετε και βλέποντας και κάνοντας. Σας έλεγα πριν για το θέατρο Δάσους ότι είναι σήμερα ο Κρεουνάκης και εδώ οι εκδηλώσεις φαίνεται ότι τελειώνουν 30 Σεπτεμβρίου, αν δεν αλλάξει κάτι εννοώ, με Μιλτό Πασχαλίδη. Επίσης, σε ανοιχτό χώρο στο θέατρο Κήπου έχουμε σήμερα 8:30 συναυλία από το κουαρτέτο Εγχόρδων Φορτίσιμο. Είναι το πρώτο γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων στην Ελλάδα. Γιορτάζουν τα 20 χρονά τους και το αποτελούν η Μαρία Κλεκτού, η Μαρία Μητριζάκη, η Κέλλη Βασιλιάδου και η Σίλβια Σουπίλα. Σε βιολί, βιόλα και βιολοντζέλο οι κυρίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να ξέρετε. Αλλά προλάβετε, ο χώρος δεν είναι πολύ μεγάλος στο θέατρο Κήπου. 8:30 αρχίζει, οπότε πιο νωρίς για να βρείτε θεσούλα. Και αν ισχύει ο προγραμματισμός, γιατί με το θέατρο Κήπου λίγο έχουμε χαθεί φέτος. Οργανώθηκαν διάφορα, ακυρώθηκαν άλλα, αναβλήθηκαν άλλα τόσα. Αύριο και μεθαύριο έχουμε την παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζεφ Μπέιρον στη σκηνοθεσία Κώστα Γάκη με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και το Θανάση Πατριαρχέα στο Θέατρο Κήπου. Και σε ανοιχτούς χώρους έχουμε τα σινεμά βέβαια. Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμε σήμερα στο Σινέ Απόλλων στη Σαρανταπόρου με Αλμοδόβαρ και Ψηλά τα Κούνια. Δεν χρειάζονται περισσότερα να πούμε. Ενώ στο Μέγαρο Μουσικής, στο γυάλινο κτίριο, το Μη 2, στη βεράντα του, η τελευταία ταινία που προβάλλεται της ενότητας Σινεμά με Θέα, η συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου με το Μέγαρο Μουσικής. Και η ταινία αυτή είναι το περίφημο «Μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Να τη δείτε αδέρφια όσοι και όσοι δεν την είδατε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Σε ανοιχτό χώρο είναι και η συναυλία που γίνεται σήμερα στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας. Με την Ελλάδα Καραβοκύρη είναι ο τίτλος. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς την οργανώνει. Και εδώ έχουμε μελοποιημένα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν Δημήτρης Μπάσης, Βιολέτα Ίκαρη και Εύη Κουτσαφτάκη. Τα έσοδα δε από τη συναυλία θα δοθούν στο συσίτιο και τις δράσεις της Μητροπόλεως. Διαλέξτε και πάρτε. Και έχω κι άλλα βέβαια. Συνεχίζω μετά από την Τάνια Τσανακλίδου που διάλεξα με το χρώμα της μέρας, από τους πολύ αγαπημένους μου και όχι μόνο δικός μου θαρώ, δίσκους που έκανε σε συνεργασία με τον Μιχάλη Δέλτα.

Και στέλνω καλησπέρες και στο Γιώργο και στον άλλο Γιώργο και στην Πετρούλα και στην Αλίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα.

Λοιπόν, για την επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έτσι, και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης σήμερα. 7 η ώρα είναι, έχει οριστεί η κινητοποίηση στο άγαλμα Βενιζέλου επί της Εγνατίας. Έτσι, το λέω να ξέρετε, να πάτε ή να κανονίσετε την κίνησή σας στο κέντρο της πόλης. Σε λοιπές εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους, να πω ότι στο Μόμους, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που είναι στη ΔΕΘ, 6 ώρα υπάρχει εκδήλωση με θέμα «Αντικειμενική πραγματικότητα, αβεβαιότητα και σκληρές αλήθειες». Είναι στο πλαίσιο της σειράς δημόσιου διαλόγου «Σημείο επαφής» και ομιλητές θα είναι ο Άρης Δημοκίδης και ο Επαμεινώντας Χριστοφιλόπουλος, που είναι και ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μόμους. Ελεύθερη είναι η είσοδος, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, στη ΔΕΘ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Έχουμε και εγγένεια έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι Βασίλης Όλγας 68. Η έκθεση του Θοδωρή Λάλου, σύγχρονα εθιμικά, εγγενιάζεται στις 7 και θα φιλοξενείται στο χώρο μέχρι 23 Οκτωβρίου. Και βέβαια φιλοξενείται στον κήπο των Γλυπτών στη Νέα Παραλία. Άνοιξε χθες για το κοινό η έκθεση με 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών. Δεν ξέρω, πέρασε κανένας να τη δει, να μου πει, αξίζει, είναι αυτό που λέγαμε μούφα τα ομοιώματα. Περάστε μια βόλτα λοιπόν. Αυτή είναι μια δράση από την περιβαλλοντική οργάνωση IC στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Prometheus. Μέχρι 4 Οκτώβρη θα μείνουν εκεί αυτά τα ομοιώματα και λειτουργεί 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, Σαββατοκύριακα 6 με 9. Έτσι που λέτε, και στο Θέατρο Αμαλία είναι η παράσταση για την οποία δίνω τις προσκλήσεις για αύριο όμως. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Συνέβη στο Monterey του Άκη Δήμου, σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας με τη Μέρη Κούμα και η Μαρία Μιχαλοπούλου με τη Χριστιάνα Δελσίζη βρίσκονται επί σκηνής. Γράφετε μηνυματάκι είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900.

και βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Τώρα μου έλεγε ο Μάνος πριν, ο Τζανακάκης, ότι γινόταν χαμός και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εντάξει, και ούτως ή άλλως έχει κόσμο πάντα αυτό το φεστιβάλ, με τόσα ονόματα φέτος ένα παραπάνω.

κάνω και μια γέρα να δω τι γίνεται με τις ειδήσεις τριγύρω. Καλά, πέρα από τα όποια site, μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά, μια βόλτα μα κάνει κανένας μέσα στο Facebook, παιδιά, νομίζω ότι καταντάει σχεδόν ανυπόφορη πλέον, έτσι. Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολλές απώλειες. Ο γνωστός του γνωστού, γνωστή, δεν σταματάει να μαυρίζει ψυχή σου από αυτό. Μια πραγματικότητα είναι, θα μου πείτε. Ναι, βεβαίως, αλλά το ένα πίσω από το άλλο, πάρα πολύ πράγμα. Και μετά βέβαια είναι τα σχόλια πολλών για όλα τα θέματα, για τα οποία όλα θέματα γνωρίζουν και έχουν άποψη και πρέπει να την εκφράσουν. Το θέμα είναι πώς την εκφράζεις κιόλας.

αυτό σας λέω, ελάτε εδώ να μιλήσουμε, πείτε κάτι, κάντε παρέα, δώστε όμορφες εικόνες, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα εύκολα. Καλώς ήρθατε και την Πινελόπη, η οποία λέει δοκιμάσουμε την τύχη μας και σήμερα, μήπως και αλλάξει. Όποιος κερδίζει αλλού χάνει στην αγάπη. Την αγάπη, την αγάπη κρατάμε, Πινελόπη. Κερδίσεις, δεν κερδίσεις.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 5:04. Πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας με την Απριλίτσα μας. Ξαναλέω ότι δεν έχω καλεσμένους σήμερα. Οπότε για να μην αναλώνομαι σε μονολόγους, ελάτε παρέα με όσα και μπόλικα, όσα περισσότερα έχετε εδώ να πείτε και να τα αναλύσουμε με τον όποιο τρόπο, έτσι. Σας περιμένω, μην καθυστερείτε. Δημήτρη, δεν ξέρω, κλείνουμε. Θα κλείσω με Κωνσταντίνο Β και όλο αυτό που ποτέ. Κωνσταντίνος Β, ο οποίος 1η Οκτωβρίου στο μουσείο που σας έλεγα πριν, σύγχρονης τέχνης μέσα στη ΔΕΘ, θα παρουσιάσει έργα του, το εικαστικό κομμάτι της ζωής του, και δεν είναι μικρό, έτσι. Μέχρι τότε ας ακούσουμε ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του Θαρώ, ότι είναι αυτό, καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Στο κόκκινο.
5: 105 και 5.
4: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Την άμεση παρέτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά τον θάνατο Μαζονάκη την ξανά έκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Γιώργο Πατούλη ότι είναι βαθιά χωμένος στον δανεισμό της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, δύο μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, είπε ο μάρτυρας και αποχώρησε χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια. Την νίκη της γερμανικής αριστεράς, Die Linke, στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό. Η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντας της, αντιμετωπίζεται με ισχυρή αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων των βουλευτών που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποδυναμώνουν την κοινοβουλευτική του παρουσία. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Documento. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου, τον ΕΟΔΑΣΑ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών στο τριμελές εφετικό ακουργημάτων Λάρισας. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπάθουσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογιάν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από την δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου στην οδό Κλάστονος. Εκεί όπου ο Ζάκ έχασε τη ζωή του απόψε σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα, αλλά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο. Υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται, μπορεί να γίνει εγκληματικός και θανατηφόρος, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Νίκος Κωστόπουλος, αδελφός του Ζακ. Αναφερόμενος στην απόφαση του εφετείου, έκανε λόγο για μισή δικαιοσύνη και ως προς την απόφαση, όπως είπε, αλλά και ως προς τη διαδικασία που τη χαρακτήρισε τραυματική. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος τους. Η δήλωσή της στο Μεάρχη Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Σακρίτα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με υπηρεσίες διάσωσης και ιατρικές πηγές από τον Παλαιστινιακό φύλακα, ένα παιδί ηλικίας 11 ετών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, έχασε τη ζωή του όταν Ισραηλινά τεθωρακισμένα άνοιξαν πυρ κατά σκηνών με οικογένειες εκτοπισμένων στην περιοχή Αλμαουάσι, ανατολικά της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε η σωρός του παιδιού. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή ζωή της, υπέκυψε τα τραύματα που υπέστησε σε Ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου στο οποίο διακομίστηκε. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα μεγάλο παδικό γκράφιτι έξω από το κλεάν της Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο καταπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιεχόμενο του. Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν αναρτήσεις και δημόσιες αντιδράσεις στα social media. Η έρευνα θα εξετάσει αν το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή υποκίνησης σε βία και αν ως αποτέλεσμα προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία στη Βόρεια χώρα και στην Εύβοια, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις και βροχές, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας, με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω avg.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπεριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα σας. Δώστε και σήμα πώς μας ακούτε και στα FM και στο διαδίκτυο, και σε ποια περιοχή, να ξέρουμε πώς είμαστε. Και όπως λέει και εδώ η Άννα, καλή εβδομάδα a tutti. Έτσι, με κέφι, με μπρίο. Καλώς ήταν και τον Νίκο, καλώς ήταν και τον Πέτρο και τον Αποστόλη. Μην ξεχνάτε να βάζετε τη λέξη θέατρο, εάν και εφόσον θέλετε να πείτε στην κλήρωση, για να πάτε αύριο Τρίτη στο θέατρο Αμαλία, που είναι Αμαλίας 71, ξανανοίγει λοιπόν και έχει και ενδιαφέροντα πράγματα και παρακάτω, ένα φεστιβάλ για το οποίο θα μιλήσουμε μέσα στη εβδομάδα. Προς στιγμή σήμερα, αύριο και μεθαύριο φιλοξενεί την παράσταση «Συνέβη στο Μόντερεϊ». Είναι έργο του Άκη Δήμου, το σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρη Γκούμα, και παίζουν Μαρία Μιχαλοπούλου και Χριστιάνα Δελσίζη, δύο γυναίκες που συναντιούνται τυχαία σε ένα εστιατόριο, στην τουαλέτα ενός πολυτελούς εστιατορίου, και αρχίζει μία στην άλλη να εξομολογείται τη ζωή της. Οι προσκλήσεις είναι για αύριο, Τρίτη, 22 του μήνα, έτσι. 9 η ώρα το βράδυ, που σημαίνει 8.30 το αργότερο, είστε εκεί να πάρετε τις θεσούλες σας. Και καθώς μπαίνουμε σε χειμωνιάτικους χώρους, μην ξεχνάτε το εξής. Οι προσκλήσεις πλέον βρίσκονται σε θέσεις αριθμημένες, έτσι, που σημαίνει ότι αν κάποιος κάποια δεν καταφέρει να πάει, μπορεί και να τη στερεί από κάποιον άλλον. Θέλω να πω, δεν είναι σαν τους ανοιχτούς χώρους που πηγαίνετε με την ελπίδα να βρείτε καλή θέση όπου προλάβει ο καθής. Θυμίζω έτσι και τα τυπικά, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλώς και το Στέφανο. Στην Καλαμαριά σας ακούμε καμπάνα, λέει. Χαίρομαι πολύ.

Λοιπόν, σαν σήμερα φύγει από τη ζωή το 2006 ο Άγγλος μουσικός των Bad Company and King Crimson, ο Boss Barrel, οπότε διάλεξα να ακούσουμε το ομότιτλο από την μπάντα, το Bad Company.

Το σίγουρο είναι ότι εσείς είστε η καλύτερη παρέα, καθόλου bad company, σαν αυτό που ακούσαμε, έτσι. Και σας περιμένω πώς και πώς κάθε φορά και το ξέρετε. Μία γύρα στις ειδήσεις, μαυρίζει, εντάξει, το κλασικό. Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζεται το θέμα. Εν τω μεταξύ, 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως ανακηρύχθηκε και ξαφνικά όλος ο πλανήτης ψάχνει τα τραγούδια του. Κοιτάξτε τώρα, συμβαίνουν και αυτά. Με έναν περίεργο τρόπο. Έγινε εκεί και μία βαβούρα και ένας χαμός με δηλώσεις στο μάτι Γονίδη, που είπε εγώ καλά είμαι, αυτός πέθανε. Πώς το εννοούσε τώρα, σαν αυτό που λέμε αλήσα μας που μένουμε πίσω, ήταν η λογική του, αλλά πώς ακούστηκε και πώς υπόθηκε, έτσι.

Είπα και εγώ δεν θα έρθει και ο Θωμάς. Νάτος. Σας ακούω από το κινητό, λέει, και δεν ακούω καμπάνες. Και επειδή σας ακούω από την Άνω Τούμπα, τις καμπάνες θα τις βαρέσει στην Αγία Μαρίνα ο παπάς, ο πεντηλανάφτης. Τέλος πάντων, κάποιος όταν βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο καθής και πόνος του. Εντάξει. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Παίζει τώρα, λέει, ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα, οκ. Okay. Τι να πω, περιορέξεως, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν είναι εδώ και ο Νίκος να το συζητήσουμε το πράγμα. Λες να γίνει μετά τα μεσάνυχτα, σαν αυτό που τραγουδάει ο Τζέι Τζι και Ιλ, After Midnight.

Και έχω εδώ και τον Κωνσταντίνο τώρα, μου είχε ανοίξει την όρεξη. Καλησπέρα, λέει, στην πιο ωραία παρέα, κάνοντας απόψυξη σε αναμονή των μπιφτεκιών με πατάτες στο φούρνο. Ωραιότατο, ωραιότατο. Κάνε λίγο υπομονή, μπορείς. Και ο Θωμάς μου γράφει μία ανάμνηση με γονίδι. Μάλιστα, οκ. Okay. Α, περασμένα μεγαλεία και άλλες εποχές και αλλαγή σε αυτές τις εποχές και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, για αύριο Τρίτη να σας πω ότι συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές, η δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ομάδα Picnic Urban Festival, με προβολές με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, έτσι, 8.30 κάθε φορά. Αύριο λοιπόν στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ, το Ουζερί Τσιτσάνης του Μανούσου Μανουσάκη, ταινία του 2015, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη. Το πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ είναι εκεί στην Λαγκαδά, ανεβαίνοντας προς Σταυρούπολη, από όσο ξέρω. Η επόμενη προβολή θα είναι 24 του μήνα στη γειτονιά μου, Χαριλάου, στο πάρκο Αλκμίνης, με το The Grand Budapest Hotel του Wes Anderson, ταινία του 2014. Τρελή και αλλοπαρμένη ταινία, όπως οι περισσότερες του Wes Anderson, για να μην πω όλες, Και μετά πάμε 27 του μήνα στην Άνω Πόλη, στο πάρκο Πολυδόρου, με το Another Round του Thomas Vinterberg. Πάρα πολύ ωραία ταινία, δεν το συζητώ, του 2020. Συνεχίζεται το μεταξύ και το φέρουμε στον Ακύρα Κουροσάου, που γίνεται χαμός, παιδιά, sold out είναι πάντα. Αυτό ξεκίνησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ που είχε ως θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Λοιπόν, αύριο στις 8 στο Σινέα Πόλων στην Σαρανταπόρου, ο καταδικασμένος, και 27 του μήνα θα ακολουθήσει το περίφημο RUN.

Και μια που είπα για Άνω Πόλη, στην Άνω Πόλη από αύριο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου έχουμε το 21ο Σεριάνι στη λαϊκή μας παράδοση. Ξεκινάει λοιπόν αύριο με αφετηρία την πλατεία Αστεριού Πολυδόρου στη Μεσαία Πορτάρα και κατάληξη στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, εννοείται με μουσικές, χορό και τα λοιπά, όλο αυτό. 25 του μήνα στην πλατεία Τερψιθέα στην Άνω Πόλη θα εμφανιστεί ο πολιτιστικός λογογραφικός σύλλογος Σκοπέλου και χορευτικά τμήματα των Φίλων της Παράδοσης. Επίσης πάμε στο χώρο των Φίλων της Παράδοσης που είναι Ολυμπιάδος 40, 26 του μήνα, που θα γίνει παρουσίαση της σκοπελίτικης παραδοσιακής φορεσιάς. Εδώ επειδή είναι μικρός ο χώρος, θέλει και κράτηση. Είναι όμως όλα, όπως καταλαβαίνετε, με είσοδο ελεύθερη. Ωραία και τα παραδοσιακά, δεν συμφωνείτε? Ωραία και οι The Animals με το Lonely Avenue.

Και όση ώρα παίζουν οι The Animals, ο Θωμάς εδώ ξεσαλώνει, έτσι, όσο για το κύρα Έλσα που μου γράφεις, Κεριά και Λιβάνια έχω να σου απαντήσω, Θωμάκο, και όσο για την Κότα λέει να πάτε να δείτε, αν δείτε και την Κότα τα έχετε δει όλα, Κουσκουτζιαμάνι, την Κότα τη βλέπουμε, δεν την τρώμε μόνο, έτσι, εσύ την είδες Θωμά μου την Κότα, μιλάμε για την ταινία παιδιά Κότα, βγαίνει στους κινηματογράφους, επειδή εγώ την είδα, γι' αυτό το λέω. Μια χαρά πέρασα πάντως. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πώς βλέπει τους ανθρώπους ένα ζώο, έτσι. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να εκπαιδεύσεις την Κότα. Λοιπόν, εγώ τη συστήνω την ταινία. Τώρα, αν εσύ το κοροϊδεύεις, δεν ξέρω, δες την πρώτα και μετά. Αν την είδες, φαντάζομαι ότι σου άρεσε, γι' αυτό την προτείνεις, ε? Όχι. Ρε ξυπνάδες, απογευματιάτικα, ε. Λοιπόν, έχετε λίγο χρόνο ακόμη να στείλετε μηνυματάκια. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε. Διπλή πρόσκληση για αύριο να πάτε στο θέατρο Αμαλία και να δείτε το έργο Συνέβη στο Μοντερέι του Άκη Δήμου με Μαρία Μιχαλοπούλου και Χριστιάνα Δελσίζη επί σκηνής. Ε, συμφωνείτε, συμφωνείτε. Διαφημιστικά και προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Με Leonard Cohen μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της Ομπρέλας και το Different Sides. Leonard Cohen που σαν σήμερα το 1934 ήρθε στη ζωή, ο σπουδαίος Καναδός τραγουδοποιός και συγγραφέας, και με όλη αυτή την απίστευτη ζωή στην ίδρα μιας άλλης εποχής, μποέμικη εντελώς. Καλώς ήρθατε και την Κλειώ. Μόλις ετοίμασα λέει μια αλευρόπιτα και θα τη βάλω στο φούρνο. Πρώτη φορά κάνω αυτή τη συνταγή και εγώ πρώτη φορά την ακούω, για να είμαι ειλικρινής. Αλευρόπιτα, σκέτη. Καλή επιτυχία, ελπίζω να βγει καλή. Καλώς ήρθατε και τον Κωστή.

Λοιπόν, περιμένω τα τελευταία μηνυματάκια σας, ενώ στο τελευταίο αυτό ημίωρο. Βάλτε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο, να πάτε θέατρο Αμαλία. Αύριο επίσης να σας πω ότι στη μικρή σκηνή έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση, με μουσικές βεβαίως. Στις 9.30 εκεί στην Επταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα παρουσιάζεται το βιβλίο της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη, Μαρή Κανίνου, Ευαγγελία Αταμιάν, Σαν άστρο Ευασίλεψα. Και θα μιλήσουν γι' αυτό και η Τσιρίδου και ο Θωμάς Κοροβίνης και ο Θανάσης Γιώγλου και φυσικά θα τραγουδήσουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη, απλά υπάρχει απαραίτητη κατανάλωση από το μπαρ της μικρής σκηνής. Εν τω μεταξύ σε αυτό το χώρο έρχεται και το διήμερο της αυτοσχεδιαστικής μουσικής, 20 χρόνια Defcaz Records με Alex Edson, Λίμπα Βιλαβέκια, Καταλανός σαξοφωνίστας είναι, Βάσκο Τρίλα, ντράμερ και περκασιονίστας, Γιώργος Κοκκινάρης, κοντραμπασίστας, Άκης Παπαδημητρίου, Φλόρος Φλωρίδης, Μπάμπης Παπαδόπουλος, Κωστής Δρυγιαννάκης. Δύο μέρες γεμάτες με μουσικές απίθανες, έτσι. Να πω για όσους και όσους ενδιαφέρεστε ότι έχει 20 ευρώ το αντίτιμο της μέρας και 30 ευρώ το διήμερο. Πολύ πολύ ωραίο και ενδιαφέρον και το κουαρτέτο της Ελένα Σάσον με του Βαγγέλη Βραχνού που θα ανταμώσουν αύριο στο Soul SKG που είναι στην περιοχή των Σφαγείων. Στον ίδιο χώρο θα εμφανιστούν 26 του μήνα οι Γκάτζο Ντίλο. Είναι φουλ ημέρες και από μουσικά και από θεατρικά. Έτσι, συναυλίες και θέατρο να έχετε όρεξη και βέβαια μαζί με όλα τα άλλα. Δεν υπολείπονται και το βιβλίο. Την Τετάρτη ξεκινάει και η ενότητα συγγραφής του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο. Στο Μη 2, το γυάλινο κτίριο, 7 η ώρα της Τετάρτης. Και η πρώτη καλεσμένη είναι η Γερμανίδα Βερένα Κέσλερ. Μαζί της θα βρεθεί η ποιήτρια Ελένη Σαμπάνη. Έχουμε όμως από το χώρο του βιβλίου και σημαντική εκδήλωση στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στη Τζιμισκή 11, την Πέμπτη το απόγευμα στις 7. Είναι μια εκδήλωση για την πολιτιστική εταιρεία και το τετραμηνιαίο περιοδικό της Θεσσαλονικίων Πόλης. Και θα μιλήσουν πολλοί. Νίκος Πέντζος, Κώστας Μπλιάτκας, Βίκη Παπαδημητρίου, Γιώργος Χριστίδης, Γιώργος Καμπαρδόνης, Θούλη Μισερλόγλου, Τάσος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης. Αυτά το απόγευμα της Πέμπτης στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11. Και πολλά ακόμη που έχω να σας πω, αφού πάμε σε ακόμη ένα κομμάτι. Πάμε Iggy Pop Night Clubbing.

Λοιπόν, για Πέμπτη θέλω επίσης να σας προτείνω το εξής. Πρώτα απ' όλα επιστρέφει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ αυτή τη φορά ο Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ρέις της Ροδής Στεφανίδου, σε σκηνοθεσία Άνικε Φεζολάρη. Θα έχει αρκετές επιστροφές παραστάσεων στο Κρατικό Θέατρο για αυτό το κομμάτι της σεζόν, τουλάχιστον. Αλεξάνδρα Παλαιολόγος Μέρλιν, έτσι, και δίπλα της ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Και επίσης στο σπίτι του Φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, την Πέμπτη, εμφανίζεται η Ελένη Μπουσμαλή, ένα κορίτσι με εξαιρετική φωνή, μαζί με τη Βάσο Μπότη, με τη Σοφία Βουλγαρίδου στο Κορντεόν Υπέροχη και την Κατερίνα Αραμπατζή. Καλώς εχόντων, αύριο θα τις έχω εδώ, ζωντανά, να παίξουν και να τις απολαύσουμε. Και να μιλήσουμε και για τη συμπεριφορά του κοινού. Διότι οι αδέρφια πήγαν να τις απολαύσω το βράδυ της Παρασκευής, εμφανιζόντουσαν εκεί στο Γιασεμί, στην Τσόπελα. Εντάξει, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι, να το πω μάλλον αλλιώς, νιώθεις μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που θες να απολαύσεις έναν άνθρωπο ολοζώντανο, με εξαιρετική φωνή, με πολύ ωραίες επιλογές, και δεν μπορείς. Και δεν μπορείς γιατί η τριγύρω είναι με ένα κινητό στο χέρι, δείχνουν βιντεάκια, χασκογελάνε τσιμάτιτα. Σε ανοιχτό χώρο τώρα αυτό, έτσι. Δεν θα το βάλω για κλειστούς, που εκεί μαρτυράζει διπλά, γιατί γίνεται και ηχό από τον χώρο. Άστα να πάνε, άστα. Σαν να είναι εικόνα τηλεόρασης πλάι τους και όχι πραγματική, ζωντανή, με σάρκα και οστά ύπαρξη. Είπα και εγώ τον καημό μου. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ επίσης στην Πλάζα Ρετσούς θα είναι η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κίρτσος, είσοδος ελεύθερη συναυλία, και στη Μονή Λαζαριστών η The Gathering, από τα σημαντικότερα ονόματα της ολλανδικής metal σκηνής. Είναι έτσι? Έτσι και έτσι μου λέει ο Δημήτρης. Ναι, είναι πιο σκληροπυρηνικός ο Δημήτρης προφανώς. Είναι μαζί τους και η Ανέκ Βαν Γκέσμπερκεν. Την προφέρω σωστά? Αυτή μάλιστα λέει. Φωνάρα. Ναι, okay. Τον εμπιστεύομαι. Να πάτε. 65 ευρώ έχει είσοδος. Εντάξει, έρχονται από την Ολλανδία. Βέβαια και το ροκ το ελληνικό μια χαρά είναι. Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, 25 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών. Για να μην σας πω και για τους Villagers of Ioanna City που βγάλαν και καινούριο δίσκο και έρχονται 26 Σεπτεμβρίου, έτσι. Και φτάνουμε Παρασκευή σε τούτη την εβδομάδα και για ακόμη μια φορά σκέφτομαι, δεν συνεννοείται ποτέ κανείς με κανέναν σε αυτή την πόλη. Διότι η Παρασκευή, παιδιά, και το Σάββατο, αλλά ιδιαίτερη η Παρασκευή, έχει τώρα 2-3 εβδομάδες και νομίζω έτσι θα συνεχιστεί. Έχει, τι να σας πω τώρα, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα, και τι διαλέγεις? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει την Παρασκευή προβολή στο Σινέα Απόλλων. Ο Θωμάς μου που συντονίζει. Τι να πάρω? Είσαι έτοιμη, λέει, να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το Λινάκι και να του προτείνει να δημιουργήσει την αστυνομία τέχνης. Η Λίνα ειδικά να τη δημιουργήσει? Η Λίνα τα διαλύει όλα. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Σοβαρά τώρα? Άσε παιδί μου, όχι, δεν κάνει γι' αυτά. Λοιπόν, έλεγα, Σινέα Απόλλων, Παρασκευή 10 παρατέταρτο υπάρχει στο Σινέ Απόλλων 44 προβολή της ταινίας «Άντε γεια» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, από τις πολύ ωραίες ελληνικές ταινίες.

προβολή την Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο 7 η ώρα νωρίς του ντοκιμαντέρ «Το κύκλωμα». Είναι μια ταινία του Ανδρέα Αποστολίδη του 2005 με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε το τριήμερο που έρχεται, Παρασκευή Σαββατοκυριακό. Είσοδος εδώ είναι ελεύθερη, είναι κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης που το οργανώνει με σειρά προτεραιότητας το απόγευμα της Παρασκευής στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στα θεατρικά. Παρασκευή. Έχουμε πρεμιέρα στο Αριστοτέλειο. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, σκηνοθετή Πυγμαλίωνα Ζαδακαρίδη, μουσική Φώτη Χιώτα, Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου και πολλοί ακόμη επισκηνής. Και αυτό το έργο έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι πραγματική ιστορία από όσο διαβάζω. Βασίζεται σε γεγονότα που συνέβησαν το 1960 σε ένα χωριό της Ηλίας. Ο καθομολογιάν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, αθωώθηκε ομόφωνα από το μεικτό κακουργιοκαέλα, καταλάβατε, πατρών, αφού κρίθηκε, γελάει Δημήτρης, ότι ενήργησε εμβρασμό ψυχικής ορμής, ενσυχήσει. Το θέμα είναι ότι στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Δηλαδή σκηνικό που δεν το συναντάς. Έτσι η τοπική κοινωνία όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, τον υποδέχθηκε και ως ήρωα που αποκατέστησε την τιμή του. Για δείτε λίγο τώρα και στις μέρες μας πώς έρχεται και δεν είναι αυτό. Ο Φωνιάς, αυτό είναι ένα έργο στο Αριστοτέλειο λοιπόν, από την Παρασκευή. Καλά, Μιχάλη Σαράντης, πρωταγωνιστή, τελειώνει. Θέλω να πω, έχει πολλά χέγγια επιτυχίες. Την Παρασκευή βέβαια, στο Κολοσσέον, έχουμε το «Όχι άλλο κάρβουνο», Ρέπα Παπαθανασίου, με Αντώνη Λουδάρου, Γιώργο Χρανιώτη, για όποιον θέλει να περάσει καλά. Και στο Θέατρο Αυλαία για τρεις μέρες, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», του Θανάση Τριαρίδη. Εδώ τώρα να ξέρετε ότι Σάββατο και Κυριακή, 26 και 27, μετά το τέλος της παράστασης, θα υπάρχει και συζήτηση και με τον Θανάση Τριαρίδη και με τον διασώστη ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλο. Θέμα φυσικά, ο θάνατος των μεταναστών, όταν τα κράτη δολοφονούν τους μετανάστες. Μία εισαγωγή στη θανατοπολιτική της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των μεταναστών. Παρασκευή έχουμε και στο Radio City την Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Χάρης Ρώμας έχει γράψει, σκηνοθετεί και παίζει σε αυτό το έργο. Παρασκευή έχουμε και το πρώτο Flaming Festival στο Θέατρο Αμαλία. Τριήμερο και αυτό. Σύγχρονος χορός, μουσική και συλλογικές εμπειρίες. Έχει και παραστάσεις στο Θέατρο Αμαλία. Έχει και συναυλία βέβαια του Σαντέλ, να μην το ξεχνάμε, την τελευταία μέρα στο Γερμανικό Ινστιτούτο. Παρασκευή ανοίγει και το Θέατρο Σοφούλη στην Καλαμαριά και ανοίγει με μια μουσική βραδιά με την Παυλίνα Χαρέλα να τραγουδά. Παρασκευή και Σάββατο, γελάω γιατί ακούτε το ίδιο έτσι, ναι, είναι όλα μαζεμένα. Στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι υπάρχει εορταστικό τριήμερο του Κρουστόφωνου για τα 30 χρονά του, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και έχει πολύ ωραίο κόσμο και πολύ ωραίες μουσικές. Εδώ να σας πω ότι έχει 5 ευρώ το ημερήσιο εισιτήριο, 10 ευρώ του τριήμερου.

Παρασκευή είναι και ο Παύλος Παυλίδης που σας έλεγα στο Θέατρο Γης και επίσης στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μιένα το Μεγάλο Κτίριο, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με το κονσέρτο για πιάνο Mother Earth του Τούρκου συνθέτη πιανίστα Φαζίλ Σάι. Τα πάντα για όλους, να μην ξεχάσω ότι και στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παρασκευή 25 με 30 Σεπτέμβρη, εδώ έχουμε μέρες ευκαιρίες. Έχουμε το 5ο Καντίν Φέστιβαλ. Καντίνες, φαγητό, γεύσεις, τα πάντα όλα. 5 το απόγευμα με 12 το πρωί καθημερινά λειτουργεί, έτσι, ελεύθερη είσοδος. Πρώην στρατόπεδο Μεγάλο Αλεξάνδρου, Σομπελόκηπος, Μενεμένη. Καταλάβατε τώρα γιατί το λέω ότι δεν συνεννοούνται. Διότι κάτι θα χάσεις, ιδιαίτερα όταν είναι για λίγες μέρες ή μόνο για μία. Κάτι θα

Φύσεις δεύτερο, ok, όταν μπορείς να το δεις. Αλλά πάρα πολλά. Θα μου πεις το καθένα έχει το κοινό του. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Και για να δούμε από το κοινό ποιοι θα πάνε αύριο στο θέατρο Αμαλία. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης. Θέλω εδώ να είστε συντονισμένοι, να μου στείλετε ok. Δύο νούμερα από το 1 στο 10. Για να δούμε. Ναι, μ' αρέσει που το σκέφτεσαι. Λοιπόν, Γιώργος Ιορδανίδης, Φρόσο Τσιτσιρίκη. Φρόσο Τσιτσιρίκη, Γιώργος Ιορδανίδης. Αύριο πηγαίνετε θέατρο Αμαλία. Έχετε από μία διπλή πρόσκληση, θα τη βρείτε στο ταμείο στο ονοματάκι σας. 9 η ώρα ξεκινάει η παράσταση, συνέβη στο Μοντερέι. Κατά τις 8.30 να είστε εκεί, έτσι, για να πάρετε τη θεσούλα σας. Πω επίσης ότι το Σάββατο παρουσιάζει το πρόγραμμά του και το Θέατρο Τεχνών. Αγαπήθηκε πολύ, με πολύ ωραίες παραγωγές στο Θέατρο Τεχνών, στην Κωνσταντινούπολη 45. 8 η ώρα είναι ανοιχτή για όλους η παρουσίαση του προγράμματος. Θα υπάρχει και open bar και θα εμφανιστούν οι Biz Bizet. Θωμά, θα σταματήσεις να στέλνεις ok εκ μέρους άλλων. Δεν κέρδισες, εσύ δεν συμμετείχες καν. Εντάξει, τσάπα με μπερδεύεις. Μωρέ. Σας βγαίνει η νεότης από μέσα σας, κάτω από την ομπρέλα, αυτό παθαίνετε.

Λοιπόν, ξαναλέω, το ονόμα ήταν Φρόσο Τσιτσιρίκη και Γιώργος Ιορδανίδης οι νικητές. Χαίρομαι που στείλατε και δύο και κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και περιμένω εντυπώσεις. Σάββατο ανοίγει και το Καπάνι Project, Σάββατο και Κυριακή. Για όλα αυτά τα θέματα θα τα πούμε αναλυτικότερα μέσα στην εβδομάδα. Εγώ θα σας αφήσω τώρα με Tom Waits, Jockey Full of Bourbon. Και φυσικά αύριο είναι μια άλλη μέρα. Δημήτρη, κλείνουμε έτσι. Όχι. Ναι. Κλείνουμε. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ενώ επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Παντούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Όπερ με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης καταγγείλει ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Παντούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες. Τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά το θάνατο, Μαζονάκη την ξανά έκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Κατηγόρησε τον Γιώργο Παντούλη ότι είναι βαθιάχωμένος στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τη νίκη της γερμανικής αριστεράς Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό. Η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντα της, αντιμετωπίζεται με ισχυρή αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνει την πρόθεσή του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών που, όπως επισημαίνει, αποδυναμώνουν την κοινοβουλευτική του παρουσία. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής. Προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Εν τω μεταξύ, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και της Ελπίδας Χούπα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη δέχτηκε επίθεση σε ολόκληρο το σώμα της. Φέρει δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στο θώρακα, τραύματα στην κοιλιά καθώς και στο πόδι. Κάλεσμα της πρωτοβουλίας γυναικών Ιγουμενίτσα σε συγκέντρωση διαμαρτυρία την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάστονος, εκεί που ο Ζακ έχασε τη ζωή του, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζει δεν μπορεί να γίνει εγκληματικός και θανατηφόρος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο. Ο αδελφός του Ζακ, Νίκος Κωστόπουλος, αναφερόμενος στην απόφαση του εφετείου, έκανε λόγο για μισή δικαιοσύνη και ως προς την απόφαση αλλά και ως προς τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντάς την τραυματική. Πιστεύω θα το ξαναέκαναν και σε λίγο αποφυλακίζονται, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κωστόπουλος. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα. Μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, δύο μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση απόψε του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού. Αύριο αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Μπεζεσιάν. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη δράση μπαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μάχη της League A του Nations League, με ξεκάθαρο στόχο να τερματίσει τουλάχιστον τρίτη στον ομιλό της, ώστε να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία, το πρώτο από τα τέσσερα μάτς που θα χρειαστεί να δώσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 26 βαθμούς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Δανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα, ζωντανά από τα στούντιο του κόκκινου της Θεσσαλονίκης, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης εδώ απέναντι με τον Τζόκι ανάποδα σήμερα για ποικιλία στην κονσόλα του ήχου, πάντα πολύ στυλάτος και πανέτοιμος. Είπαμε 91 και 4, έτσι. Λοιπόν, διαδικτυακά από το avg.gr, πάνω αριστερά πάτε ακούτε ζωντανά κόκκινο, από κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Ποστάρουμε και τις εκπομπές στο Facebook του κόκκινου στο 91 και 4 και μετά και στην προσωπική σελίδα. Αλλά εν γέννη, επειδή υπάρχουν φίλοι και φίλες που ρωτούν, μια και μας έφαγε ο Μέτα την προσωπική σελίδα της εκπομπής, το θεώρησε εμπορική δραστηριότητα, οικονομήσαμε. Λοιπόν, μπορείτε να βρίσκετε και παλαιότερες εκπομπές βγάζοντας Γκλομπαλίστα, SoundCloud και την ημερομηνία και θα σας βγει όποια ημερομηνία θέλετε και αν θέλετε και random να επιλέξετε. Λοιπόν, και να πούμε ότι Σαββατοκύριακα τα μεσάνυχτα επιλέγουμε δύο από τις εκπομπές της εβδομάδας στην Θεσσαλονίκη που μεταδίδονται και από την μητρική συχνότητα στα FM στους 105 και 5 σε επανάληψη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι, το δεύτερο από τον καινούριο δίσκο The Sixth Realm, το έκτο βασίλειο των αγαπημένων Νιγιάζ, που είναι το ντουέτο στην μουσική και στη ζωή, σπουδαία ερμηνεύτρια Αζάμ Αλή και ο Λόγκα Ράμιν Τορκιάν, ο οποίος παίζει διάφορα έγχαρχορδά όπως το κοπούς και το καμάν. Το καμάν είναι κιθάρο βιόλα. Από το Ιράν, ζουν στο LA, πέρασαν και ένα διάστημα στον Καναδά. Μαζί τους ο Γκάμπριελ Λένερ στα keyboards και στο Ableton. Ένα μπλιμπλίκι εκεί με κουμπάκια που ανάβουν φωτάκια. Τα ξέρει εδώ ο Δημήτρης. Γκάμπριελ Λέιβιν Ούτι και Έρεν Ερντογάν Καβάλ. Το Wonderment, η έκπληξη, είναι το δεύτερο single από αυτό το project που ετοίμαζαν πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία με εικαστικούς χορογράφους και άλλους multimedia καλλιτέχνες, μια μουσική που πατάει στην αρχαία σούφι ποίηση αλλά με ηλεκτρονικούς ήχους μας πηγαίνει και προς το μέλλον και πάντα στη μουσική πρωτοπορία, αλλά αυτό είναι ένα ιδιαίτερο project. Τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί στο LA με όλη την multimedia και χορευτική διάστασή του. Πάμε να ακούσουμε τους Νιάζ, Wonderment από το υπέροχο Sixth Realm.

Νέος δίσκος, τον ετοίμαζαν χρόνια και Multimedia Project για τους Νιάς παρουσιάζεται σε ένα μήνα περίπου στο LA για πρώτη φορά. Θα τουράρει και σε επιλαγμένα μέρη στην Ευρώπη, όχι πολλά δυστυχώς. Συνήθως πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, ένα καταπληκτικό σχήμα με την Αζαμαλή και το Λόγκα Ράμιν Τουρκιάν, Ιρανού στο LA, ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Ακούσαμε το δεύτερο single Wonderment από το έκτο Βασίλειο, που είναι εμπνευσμένο από την υπέροχη ποιήση, το αριστούργημα του 12ου αιώνα του Σούφου ποιητή Ατάρ, το Συνέδριο των Πτηνών. Το έργο αυτό των Ιάζ συνδυάζει ζωντανή μουσική, ποιήση, χορό, εικαστικές τέχνες, animation, 3D projection και μεταμορφώνει τη σκηνή σε έναν ζωντανό εξελισσόμενο κόσμο. Κάθε βασίλειο ενσαρκώνει ένα στάδιο της πορείας της ψυχής μέσα από τον πόθο, την παράδοση, την αφύπνιση και την υπέρβαση. Με ρίζες στην ιρανική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και με ένα όραμα εντυπωσιακά σύγχρονο, η παραγωγή μετατρέπει την τεχνολογία σε ποιητικό μέσο, οδηγώντας το κενό μέσα από 7 βασίλεια πνευματικής ανακάλυψης, δημιουργημένος απάντηση σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από συγκρούσεις, εκτοπισμούς και διχασμούς. Το έργο «Τα 7 βασίλεια» του Ατάρ αποτελεί μια πρόσκληση σε έναν κοινό χώρο στοχασμού και θαυμασμού, μια ποιητική επιβεβαίωση της κοινής μας ανθρωπιάς και της διαρκούς προσπάθειάς μας για ενότητα, ελευθερία και πνευματική αφύπνιση. Αυτά λένε οι Νιγιάζ, οι οποίοι, ειδικά οι Αζαμαλοί, παίρνουν και θέση στα πράγματα. Οι Αζαμαλοί με ισχυρές απόψεις υπέρ του Παλαιστινίακου, αλλά και όσα συμβαίνουν βεβαίως στην πατρίδα της, στο Ιράν. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο φρέσκο έργο με δύο κορυφαίες Ιρανές τραγουδίστριες, οι οποίες ηχογραφούν τα τελευταία χρόνια στη Νορβηγία, στο πολύ φιλόξενο label και για Ιρανούς και Ιρανές και για Παλαιστίνιους καλλιτέχνες, το KKV, Kirkelig Kulturwerkstedt, ο δίσκος της Μάχσα και της Μάρζαν Βαχντάτ, Heart's Endless Garden. Και εδώ έχουμε παρόμοια θέματα που πατούν και στην αρχαία σούφη ποίηση την ερανική και σε σύγχρονη ποίηση. Ένα διαχρονικό έργο που εξερευνά το πάθος, την αγάπη, το πένθος και την έκσταση μέσα στον ατελείωτο κήπο της καρδιάς. Και στο δίσκο αυτό συμμετέχουν εξαιρετικοί guest καλλιτέχνες. Βλέπω εδώ από τη σκηνή εκεί στη Νέα Υόρκη ο Άραντινγκ Τζιάνο, πολύ διάσημος στο Ούτι, ο Ταμερ Πιναρμπάση, τουρκικής καταγωγής, συνεργάτης του και στο Secret Trio στο Κανονάκι, ο Παλαιστίνιος Νασίμ Αλατράς στο τσέλο, η Έμα Πάουελ στο βιολί, ο γνωστός ο Γκρέγ Έλις στα ντραμς και στα κρουστά και η Νορβηγίδα Άνμπιοργ Λίν στο παραδοσιακό βιολί, το Χαρντάγκερ, αλλά και στην Νίκελ Χάρπα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη δουλειά, το ομότιτλο Heart's Endless Garden, οι αδερφές Βαχντάτ, Μάχσα και Μάρζαν από το Ιράν.

Το χαρακτηριστικό ιρανικό τσάκισμα στη φωνή από τις αδερφές Βαχντάτ, την Μάχσα και την Μάρζαν, νέος δίσκος Hearts Endless Garden με πολλές συμμετοχές όπως Άρα Ντιγκτζιάν, Ταμέρ Πιναρμπάση κλπ. Κρατάμε το ιρανικό στοιχείο. Α, να πω για αυτό το ιρανικό τσάκισμα, στην Ελλάδα μόνο η Άννα Λινάρδο το κάνει, έτσι, και ελάχιστοι καλλιτέχνες δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν μη ιρανικής προέλευσης. Λοιπόν, πάμε στο Ensemble Κωνσταντινόπουλ, έτσι λεγόταν, Ισκέτο Κωνσταντινόπουλ, το σχήμα που ίδρυσε ο Κία Ταμπάσιαν, ο βιρτουόζος το ιρανικό έγχορδο σετάρ, ο οποίος μετανάστευσε στο Μοντρεάλ το 1990 και έστησε αυτό το σχήμα. Πολλές συνεργασίες, όπως και με το εγχορδές του Κυριάκου Καλαϊτζίδη, μουσικούς από την Αφρική, από όλο τον κόσμο. Και εδώ το ακαπέλα σχήμα που μας έχει επισκεφθεί επανελειμμένα στην Ελλάδα από την Κορσική Αφιλέτα Κωνσταντινόπουλ και Αφιλέτα μαζί. Σεντσατέ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista και ακούμε άλλο ένα κομμάτι από τον ολοκένουργιο δίσκο του Ροντρίγκο και της Γκαμπριέλα, των Μεξικάνων κιθαριστών που ζουν στην Ιρλανδία. Το Our Home κυκλοφόρησε την Παρασκευή, ακούμε το Σιμούργκ.

0: Και με ακουστικές και με ηλεκτρικές κιθάρες, το φοβερό δίδυμο κάποτε μας είχαν επισκεφτεί στον Γκάζι, αν θυμάμαι καλά. Έχουν πολλά χρόνια να έρθουν, πρέπει να μας ξανάρθουν. Ο Ροντρίγκο και η Γκαμπριέλα, το νέο τους άλμπουμ Our Home που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Σιμούργ είναι το κομμάτι που ακούσαμε, που περιέργως έχει να κάνει με το Ιράν. Είναι ένα καλοκάγαθο πουλί από τα βάθη των Ιρανικών παραδόσεων, λοιπόν. Και από το Σιμούργ πάμε στον Κόνδωρα και τα μάτια του. Έτσι είναι ο επόμενος δίσκος. Έχουμε ακούσει 2-3 κομμάτια από τους φοβερούς και τρομερούς κιθαρίστες, τα αδέρφια Γκουτιέρες, γεννημένοι στην Ελβετία, με καταγωγή και από το Εκουαδόρ. Έπαιξαν πέρσι στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, πήγε τόσο καλά και πιστεύω θα μας ξανάρθουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση τώρα το καλοκαίρι σε φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Lowlands, το οποίο θα τα πούμε μετά για που βρίσκεται στην Ολλανδία. Ζωντανά στην Ολλανδία λοιπόν τα αδέρφια Γκουτιέρες, που είναι και φατσόνια τρομερά και φοβεροί στις κιθάρες.
1: Gracias, thank you so much. And now we're gonna come to Los Ojos del Cóndor. It's the title track of this next record. I want to tell you about the inspiration that we had to come up with this new story about this landscape of the Andes of South America. And we heard this title somewhere in a book. Los Ojos del Cóndor is the eyes of the condor. The condor is this very big bird in the Andes. We envision a story flying on top over the mountains of the Andes and seeing those beautiful stories. And in the end, it's a dedication to South America, all the countries, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Argentina. Con mucho amor, aquí van los ojos del cóndor.

Λοιπόν, ζωντανά στον επίγειο παράδεισο του Lowlands Festival, που είναι ένα φεστιβάλ τέλη Αυγούστου που κρατάει 3 μέρες στο Biddinghausen στην επαρχία Flevoland, εκεί ανατολικά του Άμστερνταμ. 3 μέρες κατασκηνωτικό φεστιβάλ που έχει απ' όλα και προβολές και θέατρο και κωμωδία και μουσική φυσικά. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο YouTube μέσα σε ένα θόλο σε μία από τις πολλές σκηνές. Οι Γερμάνος Γκουτιέρες είπαν για τις επιρροές τους και έπαιξαν το ομότιτλο κομμάτι «Los ojos del Condor». Λοιπόν, τα μάτια του Κόνδωρα, κιθαριστικό ντουέτο instrumental όπως και το προηγούμενο, Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Οι Ερμάνος Γκουτιέρες που φτιάχτηκαν το 2015 στη Ζυρίχη από τα αδέρφια τους που είναι Ελβέτο-Εκουαδοριανοί, ο Αλεχάνδρο Γκουτιέρες και ο Εστέβαν. Ο πρώτος παίζει και lap steel κιθάρα πέρα από την κανονική και ο δεύτερος παίζει και

κρουστά και με επιρροές από τους διάφορους λατινοαμερικάνικους ήχους, μπολέρο, κούμπια, μιλόγκες από την Αργεντινή, αλλά και σερφ ροκ επιρροές, folk, blues, ήχη της ερήμου, σπαγκέτι western κλπ. Όλα σε ένα υπέροχο χαρμάνι για τα δύο αδέρφια από ελβετό πατέρα και εκουαδοριανή μάνα. Παρ' όλα αυτά έχουν το Latin επίθετο. Ελπίζω να τους ξαναδούμε σύντομα. Και μια και αναφερθήκαμε στον Κόνδωρα, το τεράστιο αυτό πουλί και τις Άνδης, λέω να πάμε στις Άνδης, αλλά μέσω Νέας Υόρκης, εκεί ηχογράφησαν το 1988 σε ένα θέατρο εκεί στο Community College Borough of Manhattan. Είναι το Triplex Theater και ένα θρυλικό παραδοσιακό σχήμα, το γκρούπο Aymara από τη Βολιβία. Ηχογράφηση 26 Νοεμβρίου του 1988. Για να πάμε και στις Άνδες και στην μαγεία των Άνδεων. Γκρούπο Aymara και το κομμάτι Dansa Aymara.

Η Αϊμάρα είναι αυτόχθονος λαός των Άνδεων αλλά και άλλων περιοχών στην Νότια Αμερική. Και η γλώσσα που ομιλείται στις Βολιβιανές Άνδεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγκέντρωση και πορεία μνήμης αυτή την ώρα στην Οδό Γλάθιστον, στο κέντρο της Αθήνας, 8 χρόνια από το αντιφορολιτσάρισμα και δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα φασισμός της διπλανής πόρτας, που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται μπορεί να γίνει εγκληματικός, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο αδελφός του Ζακ, Νίκος Κωστόπουλος. Αναφερόμενος στην απόφαση του εφετείου, έκανε λόγο για μισή δικαιοσύνη, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία τραυματική. Πιστεύω θα το ξαναέκαναν και σε λίγο αποφυλακίζονται, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κωστόπουλος. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στην Οδό Γλάθιστονος βρέθηκε και η Μάγδα Φίσα, δείχνοντας τη στήριξή της στον αγώνα για να μείνει ζωντανή η μνήμη του Ζακ. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα. Και νεοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε, υπογραμμίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε ανακοίνωσή της, ενώ επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Τη μεγάλη νίκη της γερμανικής αριστεράς Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι απέδειξε ότι η αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό. Η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντας της, αντιμετωπίζεται με ισχυρή αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει στο παρελθόν διαφορετική κομματική ένταξη. Την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, την μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Σεπτεμβρίου η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδυνάμωσε συνειδητά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην υγεία με την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών ελεγκτών υγείας το 2019, αφήνοντας όπως είπε ελεύθερο το πεδίο στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού τομέα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της, Κλαούντια Λάτα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και η οικογένεια της Ελπίδας Χουπ, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, 25χρονη. Φέρει δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη, στο θώρακα, τραύματα στη κοιλιά καθώς και στο πόδι. Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν την Τετάρτη ο 76χρονος και 29χρονος που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλάση της Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και ξύπνηση. Πυρκαγιά σε χώρο εστίασης στην οδό Αγίας Λαύρας στο Εγάλο, επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι, Αργολίδας. Από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να στείλουν την κοινή ζωντανή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου, με φόντο την ανακοίνωση των CNN, MS Now και Politico ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο. Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμιά κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή του τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή, ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδος για την πρώτη της παρουσία στη Link A2 Nations League. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Όμως, μονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα 6 παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν στην Εθνική την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο. Έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στην League A και στην επόμενη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista και πάμε στη συναυλιακή επικαιρότητα, την πολύ σημαντική για την πόλη αύριο. Διπλή συναυλία, Βαγγέλης Βραχνός Quartet συναντά την Ελάνα Σασόν με το κουαρτέτο της, την Κουρδοαμερικανίδα. Θα υπάρξει και σύμπραξη και οι δύο μπάντες θα παίξουν. Ακούμε πρώτα το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού από την αστρογραφία που είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή. Ο ήλιος ακόμα ανατέλει.

με τον James Wiley στο δίσκο, στο άλτο σαξόφωνο και στον Ιρανικό Κεμεντσέ, τον Θωμά Μελετέα στο ούτι και τον Γιώργο Κλουτζό στα drums.

από την αστρογραφία που κυκλοφόρησε και διεθνώς από το label PK του κοντραμπασίστα Πέτρου Κλαμπάνη. Ακούσαμε το «Ο ήλιος ακόμα ανατέλει». Λοιπόν, Βαγγέλης Βραχνός μαζί με τον Τζέιμ Ουάιλι, τον Γιώργο Κλουντζό και τον Θωμά Μελετέα. Να πούμε ότι ο Θωμάς Μελετέας δεν θα παίξει με το σχήμα του Βαγγέλη Βραχνού αύριο στην ταράτσα του Soul, θα τον αντικαταστήσει ο Στέλιος Παντέχης. Αλλά θα παίξει την μεθεπόμενη μέρα με την μπάντα της Ελάνα Σασόν στο Baumstrasse στην Αθήνα, από όπου θα είναι μόνο ο Βίκτορ Γκόλτσμιτ, ο Βέλγος δράμερ της Ελάνα Σασόν, στην μπάντα, και οι υπόλοιποι θα είναι Έλληνες μουσικοί. Ο αδερφός του, ο Ραφαήλ Μελετέα, στο πιάνο. Α, θα είναι ο Μάνος Στρατής, ο οποίος παίζει μπάσο εκεί στην μπάντα της Ελάνα Σασόν, και ο Βίκτορ Γκόλτσμιτ. Λοιπόν, με δύο έξτρα Έλληνες για το Baumstrasse την Τετάρτη 23/9, για τους φίλους στην Αθήνα που μας ακούν διαδικτυακά, μην το χάσουν στο Baumstrasse. Εμείς θα ακούσουμε το Βαγγέλη Βραχνό με τον Στέλιο Παντέχη στο ούτι, έναν καλλιτέχνη που παίζει σε διάφορα σχήματα. Ήταν και πρόσφατα στο σχήμα με τις λύρες στο Ανοπόλη Festival. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν την Ελάνα Σασόν με το διεθνές κουαρτέτο της, που περιλαμβάνει τον Σαντιάγκο Μπερτέλ, τον Κολομβιάνο στο πιάνο, όπως είπαμε ο Μάνος Στρατής στο μπάσο και ο Βίκτορ Γκόλτσμιτ στα drums. Από το δίσκο In Between, που κυκλοφόρησε επίσης διεθνώς από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη, θα ακούσουμε το κομμάτι Heavy. Ο δίσκος εξαιρετικός είναι το In Between και διανέμεται η PK από την Alpha Kenny Music του Νίκου Βοζίκη. Διπλή συναυλία αύριο στην Θεσσαλονίκη, και παίζει και την Τετάρτη στην Αθήνα. Ελάνα Σασόν.

Λοιπόν, άχαστη βραδιά, αύριο στην ταράτσα του Σολ, διπλή συναυλία. Ο Βαγγέλης Βραχνός με το κουαρτέτο του, με τον James Wiley σαξόφωνο και λίρα, το Στέλιο Παντέχη στο ούτιτ και τον Γιώργο Γκλουντζό στα ντραμς. Συναντά την Ελάνα Σασόν με το κουαρτέτο της, με τον Κολομβιάνο Σαντιάγκο Μπερτέλ στο πιάνο, τον Βέλγο Βίκτορ Γκόλτσμιτ στα ντραμς και τον Έλληνα Μάνο Στρατή στα... στο... Τι είπαμε, Μάνος Στρατής στο μπάσο. Λοιπόν, να πούμε ότι οι δύο μπάντες είχαν συναντηθεί πέρσι το καλοκαίρι στο A2 Jazz Festival, που είναι και showcase festival στη Σόφια, και εκεί γνωρίστηκαν, οπότε θα συμπράξουν πέρα από τις αυτόνομες συναυλίες και το μισό από το κουαρτέτο, αν όλα πάνε έτσι πως έχουν ανακοινωθεί, έτσι, το μισό κουαρτέτο της Ελλάδα Σασό θα κατέβει και την Τετάρτη στο Baumstrasse, όπου θα συναντήσει τους αδερφούς Μελετέα, τον Θωμά στο Ούτι και τον Ραφαήλ στα Πλήκτρα. Και σύντομα τον Οκτώβριο στο Baumstrasse ο Θωμάς Μελετέας, θα τα ξαναπούμε μαζί του, θα παρουσιάσει και τον καινούριο του δίσκο, το Breathworks, στο Baumstrasse στην Αθήνα, και θα έρθει μάλλον με μικρότερο σχήμα αργότερα και στην Θεσσαλονίκη. Ελάνα Σασόν, η οποία ζει στην Βαλένσια, όπου εκεί τελείωσε τις σπουδές στο περίφημο Berklee College of Music της Βοστόνης, που έχει παράρτημα, πολλές συνεργασίες, έχει εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο, είναι από το Σαν Φρανσίσκο, Κούρδο-Αμερικανή, με ρίζες στο Ιράν και έχει και ρίζες από τη μητέρα της, νομίζω, στην Αγγλία. Και πώς είναι τα πράγματα, τώρα διάβασα ένα προηγούμενο άλμπουμ της, είχε κάνει... σε ένα από τα προηγούμενα άλμπουμ της, το Growing Songs του 24, είχε κάνει παραγωγή η Μάχσα Βαγδάτ, που ακούσαμε με την αδερφή της, τη Μάρζα, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πολλές συνεργασίες λοιπόν και στην Βαλένσια και στις ευρωπαϊκές jazz και world music σκηνές για μια υπέροχη αυτή ερμηνεύτρια που συνδυάζει κουρδικές και ιρανικές παραδόσεις με την jazz αλλά και με ήχους της Μεσογείου. Διπλή βραδιά, Βαγγέλης Βραχνός, Ελάνα Σασόν, αύριο στην ταράτσα του Σόλ στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο στο Baumstrasse, μόνο η Ελάνα Σασόν. Και τώρα για τους φίλους στην Αθήνα, τα έχουμε πει, τα έχουμε τονίσει. Ήγκη και Νιώρα, τα τρία αδέρφια, δεν θα είναι μόνο τα τρία αδέρφια, έμαθα, θα έχουν και έξτρα όργανα, οπότε σίγουρα κρουστά, τσέλα και τα λοιπά, προς τα εκεί πάει το πράγμα, την ερχόμενη Παρασκευή. Το άχαστο των αχάστων, τρίο Τζουμπράν στο Φιλοπάπου Hill Session, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Εκεί θα είμαι, Δημήτρη, τα ξέρεις τώρα, χρόνια τώρα, τα λένε και τα βιβλία. Πάμε να ακούσουμε ζωντανά τα τρία αδέρφια από την Παλαιστίνη, από την Ναζαρέτ, που είχαν έδρα τη Ραμάλα και το Παρίσι. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Ένα τρίο που είναι δίπλα στον αγώνα των Παλαιστινίων, τρία αδέρφια. Συναντούν εδώ ένα σπουδαίο ερμηνευτή και επίσης ουτίστα, ο οποίος έπαιξε πέρσι στο Φιλοπάπου Hill Sessions και μάγεψε τον κόσμο. Ελπίζω να μας ξανάρθει, δεν κατάφερα να το δω. Αγαπημένος καλλιτέχνης αυτός, με την ψηλή φωνή, ο ουτίστας και συνθέτης, ο Δάφερ Γιούσεφ. Λετρία Τζουμπράν λοιπόν και Δάφερ Γιούσεφ ζωντανά μαζί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Λοιπόν, πέρασαμε αισίως το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο ή κάτι λιγότερο της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Πρόσφατα από ένα post φίλου θυμήθηκα αυτό το αγαπημένο κομμάτι που το έχω σε βινήλιο βεβαίως από τα 80's, το extended version του Venceremos We Will Win, τον Working Week. 1985 νομίζω βγήκε το extended, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον μεγάλο χιλιανό αγωνιστή, τον δολοφονημένο από το καθεστώς Πινοτσέτ το 1973. 16 Σεπτεμβρίου ήταν η επέτειος που δολοφονήθηκε ο Βίκτορ Χάρα. Τον είχαμε παίξει λίγες μέρες πιο πριν, στην 11η Σεπτεμβρίου, τότε που έπεσε το καθεστώς του Αγέντε. Λοιπόν, και έφυγε ο Αγέντε. Working Week, ένα σχήμα που έστησε το 1983 ο Σάιμον Μπούθ, ο αείμνηστος Σάιμον Έμερσον και τον Weekend και τον Afro Celt Sound System μετέπειτα, μαζί με τον Λάρι Στάμπινς, τον σαξοφωνίστα και φλαουτίστα από τους Weekend. Μαζί ήταν και ο Σάιμον Μπούθ, λεγόταν τότε ο Σάιμον Έμερσον. Λοιπόν, εδώ το τραγούδισε η Tracy Thorn, τον Everything But The Girl, μαζί με τον Robert Wyatt. Ο Simon Booth με αυτό το όνομα είχε παίξει και στο θρυλικό Bossa Nova δίσκο, τον debut album, τον Everything But The Girl, αυτό το Desert Island Disc, το αγαπημένο, το Eden. Λοιπόν, αυτά για τους Working Week. Πήγαμε πίσω στα 80's και πάμε να ακούσουμε μια μπάντα που αγαπήσαμε στα 80's με το acid jazz κίνημα, τον James Taylor, ο οποίος έχει έρθει πολλάκις με το κουαρτέτο του και τώρα έχει καινούριο δίσκο, το The Truth, από όπου θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι με τρίο. Η acid jazz γιορτάζει η εταιρεία τα 40 της χρόνια, έχει και compilation που κυκλοφορεί και για λίγα ακόμα αντίτυπα, καμιά εκατοσταριά, και σε έγχρωμο βινήλιο για τους άρρωστους όπως εμένα, αλλά μόνο από το site της Acid Jazz. Οπότε αν το παραγγείλετε από Αγγλίες και τα λοιπά, πληρώστε τον κούκο και τα ειδώνει. Λοιπόν, εδώ ο James Taylor, λοιπόν, ο γνωστός χαμοντίστας, παίζει με τον Θείο Καράσκο στα drums και τον Ορλάντο Fleming στο κοντραμπάσο, ξαναφτιάχνοντας ένα ήχο που μας παραπέμπει στους δίσκους των Les McCann, Hampton Hawes και Lonnie Liston Smith από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Και εδώ ο James Taylor παίζει ηλεκτρικά keyboards, κυρίως Fender Rhodes, αλλά και Solina Strings Synthesizer. Ο δίσκος κυκλοφόρησε και αυτό στην προηγούμενη Παρασκευή που πλάκωσαν οι δίσκοι. Θα σας βρω και την τραγουδίστρια, τώρα κάπου μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, The Truth, James Taylor, quartet, είχαμε μάθει να πηγαίνει η γλώσσα μόνη της, τώρα τρίο.

Λοιπόν, The James Taylor Trio, James Taylor Fender Rhodes, Keyboards, Theo Carrasco Drums, Orlando Fleming Contrabasso, εδώ Αρούφ Ντουρβές της Τάμπλας και Liz Jai στο τραγούδι. Νέος δίσκος στο πλαίσιο της σειράς The Jazz Sessions Volume 3 στην θρυλική Acid Jazz Records που κλείνει τα 40 της χρόνια και με νέο compilation. Και μια και βρεθήκαμε στην σύγχρονη αγγλική jazz και όχι μόνο σκηνή, πάμε στον Bonobo και τους Bonobo, ο οποίος είναι καλλιτέχνης χωρίς κατηγορία. Πριν λίγες μέρες, 11 Σεπτεμβρίου Παρασκευή, κυκλοφόρησε το Distance in Static με ποικιλία ηχοχρωμάτων από ηλεκτρονικούς ήχους μέχρι τη συμμετοχή της Αρούζα Φτάπ, διάφορες φωνές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκάτοικος στο label Ninja Tune, η τραγουδοποιός η Νιλουφέρ Γιάννια. Bonobo Youth's Fountain featuring Νιλουφέρ Γιάννια από το Distance in Static, το ολόφρεσκο.

Distancing Static, νέος δίσκος για τον Bonobo, για τον Simon Charles Green, ο οποίος ζει στο LA. Ο Άγγλος καλλιτέχνης της jazz, της trip-hop, της ηλεκτρονικής μουσικής, πολυπράγμων, και στον καινούριο δίσκο του Distancing Static μαζί του η Νιλουφέρ Γιάννια, εξαιρετική τραγουδίστρια, η οποία έχει και μεικτή καταγωγή, αλλά δεν έχει τουρκική. Απλά έχει πάρει το όνομά της από την Νιλουφέρ Γιούμλου, την τουρκάλα τραγουδίστρια. Αυτή είναι από τη μια μεριά Ιρλανδο-Μπαρμπαντιανή, αλλά έχει και την τουρκική καταγωγή από την άλλη. Λάθος, δικό μου. Λοιπόν, Νιλουφέρ Γιάννια, και αυτή σε soul jazz, indie rock και ηλεκτρονικούς ήχους η δικιά της δουλειά. Και διασχίζουμε τον Ατλαντικό. Όχι ακριβώς, γιατί ο Μπονόμπο μπορεί να ηχογράφησε μεγάλο μέρος στο δίσκο στο LA. Πάμε να ακούσουμε έναν εξαιρετικό άλμπουμ από τον Pokey Lafarge, που είναι το όνομα του Άντριου Χάισλερ από τον Bloomington του Ιλινόι, τραγουδοποιού και κιθαρίστα, που έχει καινούριο δίσκο με τίτλο... Πώς το λένε το καινούριο το δίσκο? Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Told You Know.

0: Πολύ ωραίος ο Πόκλι Φάρτς, Told You Know, από το νέο δίσκο Rent Money. Και για το τέλος, ο αξέχαστος ο Leonard Cohen, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου του 34 στο Westmount του Quebec του Καναδά, και έφυγε 7 Νοεμβρίου του 16 στο LA στα 82 του χρόνια, από το τελευταίο κανονικό του δίσκο, το πώς το λέγαμε, το You Want It Darker. Θα ακούσουμε το υπέροχο κομμάτι, το ποιο έχουμε διαλέξει, If I Didn't Have Your Love. Ακολούθησε και ο άλλος δίσκος με τα θάνατον που επιμελήθηκε ο γιος του, ενορχίστρωσε το Thanks for the Dance. Λοιπόν, πάντα θυμόμαστε τον υπέροχο Leonard. Καλό βραδάκι.
1: And we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel. That's how it would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγκέντρωση και πορεία μνήμης πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την Οδό Γλάθιστον, στο σημείο που σαν σήμερα το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου πλήθος κόσμου, καθώς και εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις έδωσαν το παρόν σε συγκέντρωση, ενώ ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται μπορεί να γίνει εγκληματικός, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο αδελφός του Ζακ, Νίκος Κωστόπουλος. Πιστεύω θα το ξαναέκαναν και σε λίγο αποφυλακίζονται, είπε μεταξύ άλλων για τους καταδικαστές. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα, υπογραμμίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Τη μεγάλη νίκη της γερμανικής αριστεράς του Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι απέδειξε ότι η αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών. Την άμεση παρέτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Σεπτεμβρίου η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδυνάμωσε συνειδητά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην υγεία με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Υγείας το 2019, αφήνοντας όπως είπε ελεύθερο το πεδίο στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επιχείρησε για άλλη μια φορά να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης, καταλογίζοντας την ευθύνη αποκλειστικά στην κατηγορούμενη γιατρό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνωσης, η οποία παραβίασε εν γνώση τη στην νομοθεσία του ελληνικού κράτους, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλίμα και των Ευρωβουλευτών έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων και με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Περισσότερα στο avg.gr. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλάουντια Λάτα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευαγγέλου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και η οικογένεια της Ελπίδας Χούπα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Προκλητικές χαρακτηρίζει τις νέες δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι υποβαθμίζει τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων σχετικά με τις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Είναι πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση αδυνατή να δώσει πιστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, τονίζει η Πρωτοβουλία. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα. Έχει δεχθεί επίθεση σε ολόκληρο το σώμα της. Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ελένα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαρά και Αργολίδας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των Ουκρανικών ντρόουν στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές του πετρελαϊκού κλάδου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή, ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League απέναντι σε Σέρβια με τους πρώτους αγώνες απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στη League A και στην επόμενη διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και από εδώ, από το Μεταξουργείο. Θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ πολύ ευχάριστο και μετά θα σας πω όλα τα υπόλοιπα. Το ευχάριστο είναι ότι ανακλήθηκε η απόφαση των Γερμανών μετά από σφοδρές αντιδράσεις να κλείσει και να καταργηθεί το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Το περασμένο Φεβρουάριο του 2026 είχε πάρθει η απόφαση ομοφόνος από την Deutsche Welle, το μοναδικό πρόγραμμα από τα 32 συνολικά που εκπέμπουν οικονομικοί λόγοι, έτσι τουλάχιστον είχαν ισχυριστεί. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση εντός και εκτός Ελλάδας που εντυπωσίασαν τους υπεύθυνους, αλλά και κάτι ακόμη που έπαιξε το ρόλο του, η αύξηση ακροαματικότητας του ελληνικού προγράμματος. Έτσι, ομοφόνος το έκλεισαν και ομοφόνος το άνοιξαν και βέβαια είναι πια στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι τα 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχουν γράψει την ιστορία τους στον ελληνικό ελληνισμό της Γερμανίας. Στη σημερινή εκπομπή, οι Έλληνες του κόσμου θα ακούσουμε ελληνικά τραγούδια που έχει συνθέσει και κάποια έχει μελοποιήσει ο αγαπημένος μας Μάνος Λοΐζος, ο σπουδαίος Αλεξανδρινός με καταγωγή από την Κύπρο, που έφυγε νωρίς, μόλις 44 ετών, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Έχουν περάσει 44 χρόνια, τα τραγούδια του ταξιδεύουν και θα ταξιδεύουν στο χρόνο. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη εποχή που ζούμε, όλοι μας βέβαια, έχουμε ανάγκη την κοινωνική και πολιτική αλλά και την καλλιτεχνική παρουσία αυτούς της ιδιαίτερης προσωπικότητας.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι. Ελόγου μου τον Καπτά Γιάννη.

0: Σεβάχ, ο Θαλασσινός από το άλμπουμ του 1970 Θαλασσογραφίες. Τους στίχους έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική ερμηνεία βέβαια, ποιον άλλον, από τον Μάνο Λοΐζο. Εδώ λοιπόν στο κόκκινο, είμαι η Γιάννα Τερενταφίλη. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία και στο 210-32-17-777, 4 επτάρια, αλλά και για το Viber. Την περασμένη φορά σας το δώσα και λάθος, τώρα όμως σίγουρα θα σας το δώσω σωστά. 69-85-87-0059, 69-85-87-0059. Ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος μου λέει αν έχω φάει, γιατί είμαι πάρα πολύ χαμηλή. Κάνει ό,τι μπορεί βέβαια ο άνθρωπος για να έχετε έτσι ένα καθαρό μικρόφωνο. Και τώρα φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά στη Γερμανία με μια μεγάλη στάση στο Μόναχο για να συναντήσουμε ένα πολύ καλό φίλο μας και άνθρωπο του ραδιοφώνου και γενικότερα, αλλά και σημαντικό μέλος των Ελλήνων της Γερμανίας, εκδότης και υπεύθυνος ενός σημαντικού ενημερωτικού ομογενειακού μέσου, το Δορυφόρα, και βέβαια ο Κώστας Άτσης, πολλά χρόνια πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μονάχου. Ο Κώστας είναι απόδημος δεύτερης γενιάς, γεννήθηκε στο Μόναχο, όπου εκεί ζει και εργάζεται. Και με τον Κώστα θα μιλήσουμε για τις χθεσινές εκλογές, όχι μόνο, για τις εκλογές των Μεκλεμβούργο. Να πω 2-3 πράγματα για αυτό το τόπο, ότι είναι στην Ανατολική Γερμανία. Σας θυμίζω ότι είναι και η εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ, με σημαντικό ποσοστό Ουκρανών και Πολωνών, εννοείται. Με ακροδεξιά πολιτική, δηλαδή σε αυτό το στυλ, έξω οι μετανάστες, ξέρετε τώρα εσείς και τα σχετικά, με 1 εκατομμύριο, δηλαδή 600.000 κατοίκους, και το πιο αεροκατοικημένο κρατήδιο της Γερμανίας. Εδώ θέλω να σας πω ότι η Γερμανία, γι' αυτό λέμε ότι η Γερμανία είναι ομοσπονδιακό κράτος, έχει 16 κρατήδια. Θα μιλήσουμε βέβαια και για το Βερολίνο, και για το Die Linke, το αριστερό Die Linke, που παλεύει για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτό το κρατήδιο, τι άλλο, κυρίως τη στέγαση. Τα πάρκα τα χτίζουν πολυκατοικίες. Με λίγα λόγια, το Βερολίνο χάνει την ταυτότητά του. Και η 45χρονη Έλιφ Εράλπ, χθες τα πήρε όλα, που λένε, κόρη Τούρκων μεταναστών και με ένα 25 και κάτι της 100, 25-30, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά εκείνο που έχω να πω για το Βερολίνο είναι ότι το Βερολίνο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει τη σημασία του, αλλά η Έλιφ Εράλπ βέβαια έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στους Βερολινέζους, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Τάτσι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Που θα συνταξιδέψουμε.
1: Τα είπες όλα. Η καλύτερη ανάλυση που έχω ακούσει.
0: Να φύγω. Να σε αφήσω να συνεχίσεις εσύ από το Μόναχο.
1: Ναι. Όχι, ήταν όντως. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός με τα κρατήδια, η ανάλυση που είναι πολύ σωστή. Ας πούμε, και ο πληθυσμός έχει τη σημασία της ανάλυσης.
0: Ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο, Κώστα. Και αυτό βέβαια εσύ γνωρίζεις πολλά περισσότερα από μένα σίγουρα, ότι υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό χάσμα του Βορρά και του Νότου. Αυτό ξεχνάμε να το λέμε στις αναλύσεις μας σε σχέση με την Γερμανία. Εγώ θα περάσω κατευθείαν στο ψαχνό που λένε, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: ναι.
0: μου πεις για τις θεσινές εκλογές, δηλαδή τι αποτύπωμα άφησαν στο Μόναχο που είναι και η πόλη σου.
1: Κοίταξε να δεις, οι εκλογές αυτές έχουν περίεργα μηνύματα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Αν το δει κανείς έτσι απόμακρα, θα πει αυτό που ανέφερες εσύ, ότι στα κρατήδια αυτά στα οποία η ακροδεξιά έχει μεγάλο προβάδισμα, είναι κρατήδια με 1,5-1,6 εκατομμύρια κατοίκους, ψηφοφόρους, που είναι ούτε το 1 τέταρτο της Βαυαρίας, για παράδειγμα. Είναι κρατήδια επίσης τα οποία συνήθως η ακροδεξιά έχει κερδίσει, διότι φαντάζομαι από την Ένωση και μετά τα μηνύματα ότι μέσα σε 10 χρόνια θα είμαστε όλοι το ίδιο δεν πέτυχαν, και πιστεύω ότι από εκεί ξεκίνησε η άνοδος των ακροδεξιών. Τώρα, αυτό είναι το ένα μήνυμα βέβαια. Ότι μπορούμε να πούμε δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε.
0: Όχι, για πες μου όμως, γιατί εδώ μιλάμε για τρομακτικά ποσοστά.
1: Μπράβο. Τώρα όμως ερχόμαστε στο εξής.
0: Σαξονία Ανχάλτ. 6 Σεπτεμβρίου ήρθαν τα πάνω κάτω. Το τοπικό κοινοβούλιο, στο τοπικό κοινοβούλιο ακροδεξιός, την πρώτη θέση με 43,8. Δηλαδή, κοίταξε, εγώ που έχω ρίζες Γερμανία, γιατί προέρχομαι έτσι και από οικογένεια που έζησε στο εξωτερικό και στις χώρες αυτές, την εποχή του 80, ούτε καν μπορούσε κάποιος να πει, ξέρω, εγώ είμαι...
1: Δεν μπορούσε να πει.
0: Μπράβο, αυτό. Για σκέψου.
1: Υπήρχε καταρχήν η φιλοσοφία της ίδιας της Γερμανίας ότι η χώρα για να μπορεί να προσελκύσει εργατικό δυναμικό δεν πρέπει να φανεί ενάντια στους ξένους, για παράδειγμα.
0: Και πρέπει να ξεχάσει το παρελθόν της.
1: Μπράβο. Και επίσης θυμίζω, εντάξει, οι νεότεροι δεν το ξέρουν, ότι μια φορά είχε γίνει μια επίθεση σε ένα σπίτι Τούρκων πολιτών και τους είχαν κάψει το Ζόλιγκεν και στο Μόναχο έγινε μια πορεία με κεριά που συμμετείχε 1 εκατομμύριο κόσμος. Δηλαδή και η αντίδραση της δεκαετίας που ανέφερες, που είναι πολύ σημαντικό, ήταν διαφορετική. Τώρα όμως, και ερχόμαστε στο αρνητικό μήνυμα, είναι ότι πλέον καθιερώνεται και νομιμοποιείται στη συνείδηση πολλών ψηφοφόρων το ΑΕΦΤΕ ως εναλλακτική λύση. Και αυτό που εμένα προσωπικά με τρομάζει είναι ότι το μήνυμα δεν μένει μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση.
1: Βγαίνει και απ' έξω από τη Γερμανία και θα κολλήσει από εδώ και από εκεί με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κάθε Μάσκ, για τον κάθε Τραμπ και ούτε καθεξής.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο κόσμος αλλάζει. Και αλλάζει και μας τρομάζει και μας τρομάζει πολύ, να θυμηθώ και το τραγούδι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Είναι ένας κόσμος που μας φοβίζει πραγματικά. Δηλαδή αν μιλάμε και δίνουμε τόσο πολύ χώρο για αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, είναι ο δικός μας φόβος. Ότι μήπως τυχόν συμβεί και εδώ. Βλέπεις ότι ο καγκελάριός σας, εντάξει, είναι απίστευτος, δεν τον συζητώ. Δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος, είπε καταστροφή. Δεν κάνει και τίποτα βέβαια για αυτή την καταστροφή. Δεν τον, δεν τον εμπιστεύεστε. Άλλο μεγάλο θέμα. Αυτός μιλάει για τα δύο άκρα. Κάτι μας θυμίζει και εμάς. Γι' αυτό σου λέω ότι ένας φόβος και δικός μας είναι εδώ. Γιατί και ο δικός μας εδώ ο Πρωθυπουργός βγαίνει και μιλάει για τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα δεν είναι το ίδιο, είτε το θέλουμε είτε όχι τώρα, μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, έχουν πολύ μπερδευτεί τα πράγματα και ο κόσμος, νομίζω, και μάλλον αυτό πρέπει να συμβαίνει και στην Γερμανία, έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.
1: Ναι. Και είναι και πλέον, είναι γνωστό, έτσι, δεν είμαστε εμείς που το λέμε, αυτό το λένε αναλυτές, ότι η ακροδεξιά κερδίζει όταν υπάρχουν και εκμεταλλεύεται κοινωνικά προβλήματα. Δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνει μέσα στο ζήτημα. Όταν αυτή τη στιγμή στην Autobahn, δηλαδή στον εθνικό δρόμο, το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει 3 ευρώ, ο κόσμος γυρίζει και πάει και γίνεται αντιδραστικός. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντιδραστικός στην προκειμένη περίπτωση? Το ΑΕΦΤΕ. Ποιος δεν θέλει το σύστημα? Το ΑΕΦΤΕ. Άρα εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αντισυστημικό και πάω εκεί, ας πούμε. Και είναι, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή το ότι βγήκε το CDU για πρώτη φορά στην ιστορία, τη μεταπολεμική, εκτός κρατηδίου, δηλαδή δεν βγήκε στη Βουλή, είναι μια ένδειξη ότι έχει χαθεί όλος ο χώρος και τον έχει πάρει το ΕΦΤΕ.
0: Ναι, είναι τρομακτικό αυτό. Αυτό είναι όμως ότι έχουν δουλέψει και αυτοί με τον χειρότερο τρόπο, έτσι.
1: Ναι. Σαφώς,
0: δηλαδή κάπου τον στέλνουν τον κόσμο. Τον στέλνουν τον κόσμο και από εδώ και από εκεί. Και μέσα στην απόγνωσή του και που δεν του λύνει, δεν του λύνουν τα προβλήματα, καταφεύγει σε αυτούς που τους υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Και για όλα αυτά είναι οι μετανάστες.
1: Έτσι.
0: Οι μετανάστες. Πώς είναι αυτό το κομμάτι με τους μετανάστες, πώς είναι τώρα? Δηλαδή υπάρχουν ροές. Κατά την άποψή σου?
1: Όχι σε αυτό το βαθμό. Τώρα τα τελευταία στοιχεία έδειχναν μάλιστα ότι μειώθηκε πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η εγκρίσεις ασύλων. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι, ότι έχει σπεκουλάρει ο λαϊκισμός στο ζήτημα των επιδομάτων. Ότι ξέρετε δίνουν πολλά και κάθονται, αυτή είναι η φιλοσοφία που αναπτύσσεται και την αποδέχεται και κόσμος που δεν είναι μαζί τους, ότι πέφτουν πολλά χρήματα σε αυτούς, ιδιαίτερα στους Ουκρανούς. Τώρα η στοχοποίηση γίνεται στους Ουκρανούς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όπως και στην Ευρώπη στο σύνολο, σε μια ήπειρο με 500 πόσα εκατομμύρια είναι, όταν μιλάμε ότι ήρθανε και ένα εκατομμύριο να έχουν έρθει, εντάξει, δηλαδή λίγο τραγικοποιείται η εικόνα, αλλά περνάει στον κόσμο. Τώρα τι λέμε εμείς και ποια είναι η αλήθεια, δεν έχει καμία σχέση. Το αποτέλεσμα φαίνεται ότι αυτή βγαίνει και λέει η Βάιντελ, η πρόεδρος του, συμπρόεδρος τέλος πάντων του ΑΕΦΤΕ, του ακροδεξιού κόμματος, η οποία αυτή τη στιγμή πολεμάει τους ομοφιλόφιλους και παρόλα αυτά ζει με μία γυναίκα.
0: Ναι, αυτό.
1: Εδώ έχει φτάσει ο λαϊκισμός.
0: Ναι,
1: και όταν
0: λαϊκισμός,
1: της λες ότι είναι ξένη, σου λέει ότι όχι, ήρθαν την Ελβετία αυτή.
0: Ναι, είναι από ΣΥΚ κράτος, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι, ζούμε, δηλαδή δεν θα τολμούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, νομίζω, όπως σωστά είπες πριν 20 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Θα είχε απομονωθεί από μόνη της.
0: Να σε ρωτήσω, ναι. Τώρα στη Γερμανία, και βέβαια θα μιλήσουμε και για τους Έλληνες, για τους συμπατριώτες μας εκεί και για τη ζωή σας εκεί. Πώς είναι, γενικότερα, πώς είναι η ζωή στη Γερμανία τώρα με τους πολέμους για έναν ξένο, είναι ακόμα δυσκολότερη.
1: Εντάξει, επειδή έχει αλλάξει και λίγο η σύνθεση των αλλοδαπών, δεν είναι η κλασική εργατική τάξη που ήταν τις δεκαετίες τις πρώτες. Δηλαδή θα βρεις και υπάρχουν διαφορετικές έτσι, κατηγορίες. Σήμερα είναι ταυτόσιμα τα προβλήματα έτσι, της ίδιας της κοινωνίας. Δεν είναι διαφορετικά θεωρώ για τους αλλοδαπούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Γερμανία ζει από τον κορονοϊό και μετά μια δραματική κατάσταση. Σε επίπεδο οικονομίας, ακρίβειας και φυσικά αυτό που ανέφερες πολύ σωστά και εσύ, το στεγαστικό. Είναι τρομακτικό δηλαδή ότι να θες να βρεις ένα διαμέρισμα σήμερα στο Μόναχο για να ζήσεις, απλά μιλάμε, θέλεις μίνιμουμ 2.000 ευρώ για, χωρίς κοινόχρηστα, που εδώ τα κοινόχρηστα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή και αυτό είπε και η νέα δήμαρχος, εύχομαι να βγει πράγματι, γιατί θεωρώ ότι
0: η Έλιφα Εράλτ.
1: Ναι, η Έλιφ, διότι θεωρώ ότι εκπροσωπεί και εμάς. Τώρα μπορεί να κατηγορηθώ για αυτό που λέω.
0: Όχι, γιατί να κατηγορηθείς.
1: Αλλά θεωρώ ότι εκφράζει τη γενιά τη δικιά μας που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κι αυτός έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο να είναι κοντά στο να γίνει δήμαρχος, και τα λέμε δήμαρχος του Βερολίνου, εννοούμε στην ουσία πρωθυπουργός, έτσι, γιατί έχουν ένα άλλο στάτους σαν κρατήδιο. Αυτή είναι πόλη και κράτος, είναι ένα πράγμα. Λέγεται δήμαρχος, αλλά στην ουσία είναι πρωθυπουργός. Ελίφ, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε,
0: η οποία είναι πολύ μαχητική από ό,τι τουλάχιστον.
1: Δεν το συζητάω. Χθες τους έμαθα και να χορεύουν και τουρκικά.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση.
0: Πολύ, ναι, είναι μαχητική και βέβαια ότι είναι μια αριστερή μετανάστρια η οποία έφτασε εκεί που έφτασε.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι απλή περίπτωση, έτσι.
1: Όχι, δεν.
0: Εννοείται. Και βέβαια αυτό που λένε εδώ τα δικά μας τα μέσα, έχουν βγει πολλοί έτσι από το πρωί που άκουγα, είναι ναι, αλλά στο Βερολίνο είναι 3 εκατομμύρια Τούρκοι, μετανάστες.
1: Είναι αλήθεια ότι ο μέσος όρος Τούρκων πολιτών με δικαίωμα ψήφου, έτσι, γιατί οι Τούρκοι σε όλη τη Γερμανία είναι 3 εκατομμύρια, αλλά οι πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μόνο αυτοί που έχουν αποκτήσει την γερμανική υπηκότητα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα μέσα και εδώ,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι. Πολύ είναι σωστά. Σίγουρα παραπάνω από το μέσο όρο σε άλλα Ελλάδα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε στο Μόναχο. Εκεί είναι ο Κώστας Τάτσης. Κώστα,
1: ναι.
0: Είχες πάρα πολύ μεγάλο δίκιο για αυτό που έλεγες πριν, να έτσι σε διακόψω, αλλά θέλω πέρα από την πολιτική κατάσταση, θα μου πεις όλα πολιτικά είναι, που επικρατεί σήμερα στην Γερμανία, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια ταραχή από το πρωί. Υπήρξε μια ταραχή, έτσι. Δεν πέρασε έτσι όλο αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γενικότερα όλο το σύστημα το πολιτικό έχει ταρακουνηθεί ιδιαίτερα, αν και το περίμενε έτσι. Το περίμενε όσον αφορά το κομμάτι της ακροδεξιάς.
0: Ναι, και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το σύστημα, όπως λες, ταρακουνήθηκε. Ο Καγκελάριος όμως δεν έχει και ταρακουνηθεί και πολύ. Είναι επίμονος.
1: Ο Καγκελάριος ήταν ένα πρόσωπο, όταν ανέλαβε, το οποίο στην ουσία δεν είχε καθόλου συμπάθειες. Θεωρήθηκε ότι ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί σε αυτές δούλευε πριν.
0: Και σνόμπ.
1: Ναι, και
0: επίμονος,
1: νομίζω ότι ήταν μια πολύ πιο
0: λάθος
1: επιλογή. Δηλαδή, ναι, ήταν προτιμότερο να βάζαν τον Βαβαρό, που διεκδικούσε την υποψηφιότητα της καγκελαρίας, ο οποίος είχε και μια διαφορετική προσέγγιση στην κοινωνία. Αυτός νομίζω ότι αν λέγανε σε κάποιο κόμμα βρες έναν για να σε διαλύσει, αυτό θα βάζανε.
0: Καταπληκτικό αυτό, κάτι μου θυμίζει. Να, για να πάμε τώρα στα δικά μας, τα πολύ πολύ δικά μας, τα ελληνικά. Θέλω να δούμε λίγο τις ελληνικές κοινότητες και θέλω να κάνω ένα πρόλογο, ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, για να ξέρουν δηλαδή και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας γιατί πρόκειται, η Ομοσπονδία λοιπόν Ελληνικών Κοινοτήτων, που είναι τεράστια, είναι μεγάλη, οι ελληνικές κοινότητες στη Γερμανία έχουν ζωή και πορεία προσαρμογών, θέλω να πιστεύω, και προκλήσεων 60 χρόνων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εσύ που γεννήθηκες και ζεις στη Γερμανία και ζεις στο Μόναχο, τι έχει αλλάξει με τη λειτουργία τους, εάν οι Έλληνες είναι εκεί, δηλαδή, εκεί εννοώ στις κοινότητες και στους συλλόγους, εάν εξακολουθούν τα Σαββατοκύριακα να δίνουν το ραντεβού τους στην κοινότητα ή στο σύλλογό τους, να γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, παραδοσιακών χωρών και τέλος πάντων, αν είναι τόπο συνάντησης, να ανταλλάζουν κουβέντες, σκέψεις, προβλήματα, να αναφέρονται για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Συμβαίνουν αυτά τώρα, αυτή την εποχή?
1: Συμβαίνουν, αλλά τελείως διαφορετικά από ό,τι το περιγράφεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν? Σήμερα ο ελληνισμός, ο οργανωμένος ελληνισμός, είναι διασπαρμένος σε περισσότερο στη λογική των δικτύων. Σύλλογοι και οργανωμένοι φορείς μεν, αλλά στη λογική του δικτύου. Τι σημαίνει αυτό? Έχω φτιάξει τον μουσικό μου σύλλογο. Έχω φτιάξει το χορευτικό μου σύλλογο. Έχω φτιάξει τον εθνικοτοπικό. Λείπει δηλαδή, παντού υπάρχει οργανωμένος ελληνισμός, σε όλες τις πόλεις, αλλά πλέον δεν είναι αυτό το στυλ που υπήρχε πριν 15-20 χρόνια. Που οι κοινότητες είχαν τον ρόλο του πρώτου μεταξύ ίσων, με τους συλλόγους, και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, έτσι. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ο ίδιος ο ελληνισμός δεν είδε έγκαιρα τα μηνύματα ότι αλλάζει η σύνθεση του ελληνισμού και ο ελληνισμός έχει διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλα ζητάει πλέον η δεύτερη γενιά, ο γιος μου δηλαδή που είναι σήμερα γεννημένος εδώ και έχει πάει γερμανικό σχολείο, έχει άλλο στόχευση στην καθημερινότητά του από ότι έχει ένα άλλο παιδί. Είχα εγώ όταν ήμουν εγώ μαθητής σε ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, και έρχεται για εδώ και η ελληνική πολιτεία, η οποία δεν έπαιξε το ρόλο αυτόν που πρέπει να αναγνωρίσω το θέμα του δικαιώματος του ψήφου. Έτσι, ήταν ένα αίτημα δεκαετιών και όντως το έφερε και δεν μπορεί να πει κανείς, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές και να πούμε ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, παρατηρήσαμε τι κατήργησε στην ουσία στην πράξη τη Γενική Γραμματεία Απόδειμου Ελληνισμού, η οποία έγινε μια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων. Τι δεν έκανε αυτή? Δεν έφερε την κουβέντα και το διάλογο για το πώς πρέπει να συνεχίσει και να υπάρχει ο ελληνισμός ως μια πολιτική, κοινωνική, ό,τι θέλεις, δύναμη στο εξωτερικό που θα βοηθάει και την Ελλάδα στην τελική ανάλυση. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήρθαν οι νέοι μετανάστες με τη δημοσιονομική κρίση, συμβαίνει το εξής. Προσαρμόζεται απόλυτα η Ελλάδα, για ψηφοθυρικούς λόγους φυσικά, μόνο σε αυτούς, με το λεγόμενο σύνθημα πώς θα γυρίσουν πίσω, και εγκαταλείπουν όλους τους άλλους, που και αυτοί είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και έτσι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύνδεση του ελληνισμού και κατά επέκταση οι κοινότητες σήμερα έχουν πρόβλημα.
0: Είπες κάτι, είπες κάτι πολύ σημαντικό και πραγματικά είσαι τολμηρός που το είπες. Χαρακτήρισες τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ότι κάνουν δημόσιες σχέσεις και είναι έτσι στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα εσύ Κώστα που είσαι στο Μόναχο το έχω ακούσει ακριβώς έτσι και από το Σίδνεϊ και από τη Δανία και από την Αμερική. Υπάρχουν παράπονα. Υπάρχουν παράπονα, βαθιά παράπονα γι' αυτό. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν οι άνθρωποι. Όταν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς για να μπορέσει να δώσει αυτός που, εν πάση περιπτώσει, έχει και την ευθύνη να δώσει μία λύση. Αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό και αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω ότι πρέπει να το δει και να το δει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
1: Ναι, και δεν το βάζουμε καθόλου με τη λογική της αντιπαράθεσης, όχι, με την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που έχει χρόνια, δεν είναι δηλαδή μόνο τωρινό. Η Γενική Γραμματεία κάποτε ήταν χώρος παραγωγής πολιτικής σχεδιασμού για τον ελληνισμό της Διασποράς. Και έχει τώρα μείνει σε ένα... Οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν λέω ότι δεν τρέχουν, για να χρησιμοποιήσω μια απλή έκφραση. Όμως εμένα μου λείπει ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός, τι είναι ο ελληνισμός σήμερα για την Ελλάδα. Τι είναι ο απόδημος ελληνισμός. Γιατί το θέλουμε να ψηφίζει. Για να πάρουμε την ψήφο ή γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση η οποία στοχεύει κάπου. Λείπει ο στρατηγικός στόχος, θεωρώ εγώ. Και δεν έχει γίνει και η κουβέντα η ουσιαστική. Δεν μου αρκεί εμένα για να κάνω ένα νέο νομοσχέδιο, να καλέσω 10 εκπροσώπους από 15 φορείς, που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια αυτοί οι συγκεκριμένοι φορείς μπορεί να είναι και λατρηματικοί όσον αφορά τη δημοκρατία, έτσι, γιατί χάνουν, και να λέμε ότι κάναμε διάλογο. Δεν φταίει σε αυτό πάντα μόνο η εξουσία. Φταίμε και εμείς, αναπόδημοι.
0: Ναι,
1: γιατί και εμείς πρέπει να έχουμε τη δική μας πρόταση.
0: Έχεις δίκιο. Και εσείς οι ίδιοι να είσαστε οργανωμένοι. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για την Ομοσπονδία τη δική σας, που είναι τεράστια. Έτσι, ναι, από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες που έχουμε στον κόσμο. Και βλέπουμε ότι αυτή η Ομοσπονδία δεν έχει εκείνη τη μαχητικότητα, αν θέλεις. Αυτή την οποία είχαμε μάθει παλαιότερα. Γιατί ήταν πολύ μαχητική και ειδικά στη Γερμανία. Πολύ μαχητική, όπως επίσης και το εργατικό στοιχείο, το ελληνικό, ήταν μαχητική μέσα στα συνδικάτα.
1: Έτσι.
0: Πού είναι τώρα οι Έλληνες μέσα στα συνδικάτα?
1: Εδώ πάλι ερχόμαστε στο θέμα του ότι δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στα συνδικάτα σε διάφορους τομείς εργασιακούς. Όμως αυτός ο συντονισμός δεν υφίσταται. Δηλαδή έχει γίνει μια κίνηση με τους εκπροσώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως είναι πάλι λίγο ελιτίστικο, θα έλεγα εγώ. Καλά κάνουν και το κάνανε, δεν λέω. Έχει χρόνια, βέβαια, πολλά που έχει γίνει αυτό το δίκτυο αιρετών που λέμε. Αλλά παράδειγμα, αυτό που ανέφερες, τα συνδικάτα. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι που θέλουν να έχουν τον άνθρωπό τους.
0: Οπότε να μην ξυνίζουν και να λένε διάφορα για την Έλιφα Εράλπ, έτσι, επειδή είναι κόρη Τούρκων μεταναστών, το βλέπουν έτσι παράξενα αυτό, γιατί η συγκεκριμένη, για να μπορέσει να φτάσει εκεί που έφτασε και να μπορεί τώρα στο Βερολίνο να μιλάμε για την αριστερά, πήγαινε από πόρτα σε πόρτα. Μήνες ολόκληρους πήγαινε μόνη της με 2-3 ακόμα από πόρτα σε πόρτα και τους μιλούσε για το στεγαστικό. Δηλαδή η γυναίκα είχε κατέβει κυριολεκτικά στην κοινωνία. Οπότε γιατί μιλάνε και περιμένουν από τους Έλληνες του εξωτερικού, από τις ελληνικές παροικίες, τι περιμένουν δηλαδή εάν δεν είναι δίπλα στην ελληνική παροικία. Και να είσαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι δεν θα την έχουν αφήσει την Έλληνα έτσι μόνη της.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έτσι, το ξέρουμε εμείς που έχουμε ζήσει σε αυτές τις χώρες το πώς ακριβώς, ότι δεν αφήνουν τίποτα απολύτως στην τύχη. Οπότε μην γκρινιάζουμε.
1: Υπάρχει, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ότι ο αριθμός των Ελλήνων με διπλή υπηκότητα είναι ελάχιστο σε σχέση με τους Τούρκους. Δηλαδή εμείς μια αντίστοιχη δυναμική.
0: Εμείς είμαστε μισό εκατομμύριο, δεν είμαστε. Στη Γερμανία.
1: Δεν ψηφίζουμε εμείς όμως.
0: Ναι, δεν ψηφίζουμε πολύ. Ναι, εμείς ψηφίζουν λιγότεροι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Κώστα, θα κάνουμε μια στάση, γιατί είπα και στην αρχή, το άκουσες, ότι θα ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια.
1: Το
0: Μάνο Λοΐζο. 17 του μήνα δεν είχα εκπομπή, αλλά οφείλω έτσι στη μνήμη του στη σημερινή εκπομπή να. Να πούμε έτσι μια καλή κουβέντα για αυτόν τον υπέροχο, όχι μόνο καλλιτέχνη έτσι, αλλά και άνθρωπος φοβερός και τρομερός, ο Μάνος. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε με τα σχολεία μας,
1: που
0: πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, έτσι, ένα κεφάλαιο που κάνει τζίζε. Πάμε.

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Χάρης Αλεξίου, μουσική στίχη Μάνος Λοΐζος από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Τότε το 1979, Κώστα Τάτσης, στις συγκεντρώσεις. Είμαστε χαμογελαστοί. Τώρα, πού να βρεις το κουράγιο να χαμογελάσεις.
1: Και στο εξωτερικό, αλλά...
0: Παντού. Περιμένω εγώ τα γυλαίκα εκεί, τα κίτρινα γυλαίκα στο Παρίσι, εκεί στη Γαλλία, που λένε ότι αυτή την εβδομάδα θα βγουν στους δρόμους για την ακρίβεια και για όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Για να πάμε τώρα. Στην Γερμανία, Κώστα, λειτουργούν ελληνικά σχολεία από ό,τι ξέρουμε, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, καθώς και τμήματα ελληνικής γλώσσας. Σε διάφορες πόλεις. Που, εντάξει, γίνεται αυτή η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, πολλά προβλήματα. Προβλήματα υποστελέχωσης. Αυτή η χρονιά θέλω να μου πεις αν έχεις εικόνα, πώς κυλάει η καινούργια χρονιά τώρα η εκπαιδευτική. Έχουν λυθεί κάποια από αυτά τα φοβερά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζατε τα τελευταία χρόνια και πόσο κοντά σας είναι το Υπουργείο Παιδείας.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα το ζήτημα είναι...
0: Στο Μόναχο έχετε σχολεία.
1: Ενημερωτικά να πούμε ότι τα σχολεία, όπως και εσύ ανέφερες, εστιάζονται περισσότερο σε 6-7 κρατήδια από τα 16 της Γερμανίας. Δηλαδή όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Ποια.
1: Ορίστε.
0: Ποια.
1: Ποια κρατήδια.
0: Όχι ποια κρατήδια, λέω...
1: Όχι, πάντα τόσα ήταν, γιατί ο ελληνισμός ήταν συνήθως σε κρατήδια βιομηχανικά.
0: Έτσι,
1: Βαβαρία, Βάδη, Βιδεβέρη που είχε τη Μερτσέντες, η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία που είχε πολλά εργοστάσια.
0: Όχι, αναφέρομαι και στους συλλόγους που κάθε Σαββατοκύριακο γινόντουσαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και σε πολλές άλλες πόλεις.
1: Ναι, ένα στοιχείο για να κατανοήσουμε λίγο και εδώ την αλλαγή. Το 1983 στο Μόναχο είχαμε 4.210 μαθητές στα σχολεία, τα ελληνικά. Μόνο στο Μόναχο. Πέρα από το Κάρστελ και τον Ταχάου που είναι όμορες περιοχές που είχαν άλλα 500. Πέρσι η χρονιά έκλεισε συνολικά στο Μόναχο σε όλες τις βαθμίδες με 1.012 παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει αυτό και γιατί έγινε αυτό. Κυρίως γιατί πλέον το σύνθημα του επαναπατρισμού έπαψε να είναι σύνθημα και ο ελληνισμός κατάλαβε ότι θα παραμείνει εδώ. Άρα τα παιδιά του αρχίσαν και πηγαίναν στα γερμανικά σχολεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, θα έρθω μετά γιατί το αναφέρω. Τώρα, συνολικά κάποια προβλήματα λύνονται και κάποια μένουν ανοιχτά. Τα τεγ

0: τις ανακοινώσεις των ΕΛΜΕ, των αντίστοιχων ΕΛΜΕ της Βόρειας Ιρανίας της Ζαλίας, κάπως λύθηκαν, γιατί είχε πάρθει μια λάθος απόφαση από το Υπουργείο ότι μετά τα 3 χρόνια μπορείς να μείνεις άμα χωρίς επιμίσθιο. Μια χαζή απόφαση, διότι εδώ δεν έρχεται ο άλλος. Γιατί να μείνει χωρίς επιμίσθιο? Δηλαδή έχεις πρόβλημα να έρθει. Δηλαδή στο Μόναχο ο εκπαιδευτικός για να μείνει χωρίς επιμίσθιο δεν μπορεί, διότι το νίκιο έχει 2.000 ευρώ. Πώς να μείνει? Κάπως λύθηκε και αυτό. Γιατί ανέφερα τα στατιστικά στοιχεία για να καταλάβουμε ότι ο ελληνισμός δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε πλέον στα ελληνικά σχολεία, που ήταν παλιά έτσι. Παλιά μίλαγες Ελληνόπουλα και είχες εκατοντάδες σχολεία ή λιγότερο τμήματα ελληνικής γλώσσας. Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού, το οποίο και αυτό το ξεχνάμε ότι υπάρχει. Όλοι μας βέβαια. Η πολιτεία πρώτη και κατά δεύτερο βέβαια και εμείς εδώ. Ότι αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά, είναι Ελληνόπουλα. Σούμα σουμάρουμ στην ερώτησή σου, πιστεύω ότι δεν είναι η χειρότερη χρονιά φέτος, για να πω ότι σε σχέση με αυτά που ακούω κι εγώ, έτσι δεν τα ζω όλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λύνονται κάποια προβλήματα, αλλά έχω την αίσθηση, σαν αίσθηση το λέω, ότι όλοι περιμένουν το τέλος των ελληνικών σχολείων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή,
1: ίσως
0: κανείς
1: όμως
0: δεν πιστεύει σε αυτό το μοντέλο, ναι. Το διατηρούν όμως, γιατί δεν θέλω να έχω φασαρίες. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μακροχρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι
1: αυτό νομίζω ότι συμβαίνει όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάληξη θα είναι σίγουρα, θα κλείσουν όλα τα ελληνικά σχολεία, γιατί δεν θα μπορούν να τα συντηρούν. Εγώ νομίζω, γιατί δεν τους ενδιαφέρει και εδώ, δηλαδή στη Μητρόπολη, δεν την ενδιαφέρει εάν υπάρχουν ελληνικά σχολεία ή όχι, εγώ νομίζω. Και ίσως να γίνονται αυτά, ξέρεις, στα Σαββατοκύριακα, στην ναι. Εκκλησία ή σε καμιά κοινότητα, σε κανένα σύλλογο. Έτσι, μια εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για να έρχονται το καλοκαίρι. Για να ξέρουν και 5 κουβέντες, γιατί πια τώρα έχουμε περάσει σε... Να, εσύ ήδη είσαι σε δεύτερη γενιά.
0: Έτσι,
1: τα παιδιά σου είναι τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά. Τρίτη.
1: Ξέρουν ελληνικά?
0: Ξέρουν.
1: Ξέρουν και έρχονται το καλοκαίρι.
0: Έρχονται στην Ελλάδα.
1: Από σένα, ε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Απλά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι το εξής. Βέβαια και εδώ, εγώ θέλω να προσεγγίζω λίγο τα θέματα προσπαθώντας να είμαι λίγο αντικειμενικός. Σήμερα στη Βαβαρία, για παράδειγμα, έχουμε κατορθώσει, επειδή οι Βαβαροί λειτουργούν διαφορετικά, και το σχολείο είναι δίγλωσσο. Δίγλωσσο που με στόχο να δώσει απολυτήριο που να μετράει και στη γερμανική κοινωνία.
1: Ναι, και να μην απομονώνονται τα Ελληνόπουλα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, κοινωνικά. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν και άλλα σχολεία που επέμενε ο ελληνισμός να τα διατηρήσει καθαρά ελληνικά.
1: Και τι θα γινόταν,
0: το 2026 να κρατάς το σχολείο σου μόνο σου και να κάνεις 2 ώρες γερμανικά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ίσως γιατί ο γονιός, επειδή έχει φύγει από την πατρίδα, να έχει έτσι ως όνειρο επιστρέψει το παιδί του πάλι, ακριβώς να επιστρέψει πάλι πίσω στην Ελλάδα και να συνεχίσει τη ζωή του, όχι στη ξενιτιά αλλά στην Ελλάδα. Γιατί μου έλεγε μια φίλη μας από τη Δανία και από την Κοπενχάγη προημερών, και όλο μου έρχεται στο μυαλό, όπου και να πας, όποια κοινωνική θέση, όποια επαγγελματική θέση, όσο ψηλά και να είσαι, είσαι ξένος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη
0: σίγουρα.
1: Κουβέντα.
0: Σίγουρα.
1: Θέλω, επειδή έχουμε λίγο χρονικό έτσι, διάστημα,
0: ναι.
1: Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας για να μπορούμε έτσι να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί ήθελα να μιλήσουμε και για τις πρεσβείες μας και για τις... και για τα προξενία
0: υπάρχει,
1: μας.
0: Εκεί υπάρχει θέμα, ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο, εσύ θα μου πεις, εάν παίρνουν πρωτοβουλίες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, εάν δίνουν χώρο στην ελληνική ομογένεια, εάν συγκεντρώνουν τα παράπονα και προσπαθούν να τα λύσουν, δηλαδή είναι μέσα στην κοινωνία τα προξενία μας και οι πρεσβείες μας.
0: Είναι απλώς. Το ζητούμενο του Έλληνα είναι άλλο. Δεν λέω ότι υπάρχει λύση πατέντα, αλλά η επικοινωνία. Θέλω να πάρω τηλέφωνο και να μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Θα μου πεις ότι αυτή τη στιγμή παντού δυσκολεύει αυτό το πράγμα, αλλά η επικοινωνία με τα προξενία είναι ένα θέμα.

0: Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι φταίνει υπάλληλοι, έτσι. Είναι πέντε υπάλληλοι, πόσα τηλέφωνα να σηκώσουν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, ο άλλος θέλει να πάρει τηλέφωνο να μάθει τι θα κάνει με την ταυτότητα που ακυρώνεται, αν μπορεί να ταξιδέψει. Πρέπει να βρει κάποιον. Τι να κάνει, πού να πάρει τηλέφωνο, στο Google.
1: Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένα αίτημα όλων των Ελλήνων παντού.
0: Παντού.
1: Παντού. Και για τα προξενία και για τις πρεσβείες. Ότι κάτι υπάρχει, ένα πρόβλημα εκεί με τους υπαλλήλους. Να εδώ που λέμε για οργάνωση. Ότι δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι η ποια είναι η λύση. Λέω και πάλι, δεν φταίνει υπάλληλο ούτε ο πρόξενος, αλλά σίγουρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να προσπαθεί 10 μέρες για να βγάλει μια γραμμή.
1: Τώρα...
0: και τα διαβατήρια ακόμα. Έτσι. Δηλαδή δεν
1: Βέβαια,
0: μπορεί
1: ναι, ναι.
0: τρεις μήνες να μην μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, να κάνεις αίτηση.
1: Έτσι είναι. Θέλω να μου πεις έτσι δύο λόγια για τον δορυφόρο και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις εδώ και πολλά χρόνια. Πες μου για τον έντυπο δορυφόρο και μετά τον ηλεκτρονικό δορυφόρο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα έτσι πριν να κλείσουμε, πριν σε αποχαιρετήσω.
0: Ναι. Σύντομα θα είμαι, σύντομο θα είμαι. Το 1991 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ, μαζευτήκαμε 20 άνθρωποι και είπαμε βγάλουμε ένα φυλάδιο. Και κάποιος είπε πώς θα το ονομάσουμε και καταλήξαμε στον δορυφόρο. Από εκεί άρχισε η ιστορία του και προχώρησε μέχρι το 2002 που βγήκε διαδικτυακά. Είναι μη κερδοσκοπικό η σελίδα, είναι καθαρά για να στηρίξει τους οργανωμένους φορείς του ελληνισμού κυρίως και να τους ενημερώνει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με κέρδος, ούτε με διαφημίσεις, ούτε με, με χορηγίες. Και επίσης κατορθώσαμε τώρα τελευταία 12 χρόνια να μαζεύουμε όλους τους φορείς του Μονάχου και να κάνουμε μια δράση αλληλεγγύης, όπου τα χρήματα που μαζεύουμε να τα δίνουμε σε δύο ιδρύματα στην Ελλάδα και ένα ίδρυμα κάθε φορά διαφορετικό φυσικά της Γερμανίας. Ο στόχος, είπαμε, ήταν αυτός, ενημέρωση και στήριξη των δράσεων του οργανωμένου ελληνισμού στο Μόναχο και κατά επέκταση στη Γερμανία.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και γρήγορα θα μου απαντήσει, αντισκεφτείς πολύ, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ας είσαι μετανάστης δεύτερης γενιάς.
0: Δεν το έχω σκεφτεί μέχρι να βγω στη σύνταξη, μετά το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: πραγματικά
0: σε ευχαριστώ.
1: Έτσι μας έδωσες μια εικόνα. Με σένα πάντοτε όσες φορές έτσι μιλάμε, θέλουμε να μιλάμε ώρες. Πραγματικά αγαπάς τον ελληνισμό, αγαπάς την Ελλάδα πολύ. Και το ξέρουμε και μέσα από τα γραπτά και μέσα από αυτά που μου και μέσα από τις ομιλίες σου και ό,τι και έχεις προσφέρει στον ελληνισμό και σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε.
0: Καλά, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν εμείς φίλες και φίλοι θα σας αφήσουμε με την πιο όμορφη θάλασσα. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου κάνατε συντροφιά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάνθη Πατζελή στην επικοινωνία. Από μένα, τη Γιάννα Τερταφίλη, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Η μαζική πορεία για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Ένα ηχηρό μήνυμα για μια δολοφονία που δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ξεχαστεί, για ένα κλίμα ρατσιστικού μίσους που δεν πρέπει να λερώνει την ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία ωστόσο παρατηρεί αποσβολωμένη την εξέλιξη των γυναικοκτονιών που έφτασαν τις 11 για το 2026. Μια απολύτως σκηνοθετημένη ενέργεια που ανεξάρτητα από το εάν οι ιδιοκτικές αρχές έφτασαν γρήγορα στην εξιχνίασή της, παραμένει το ανοιχτό ερώτημα. Τι κάνουμε σαν κοινωνία για να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα? Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και δι' της προοδευτικής αντιπολίτευσης ζητούν την αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά και αρνείται παράλογα και για λόγους που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει. Αντίθετα, προχωρά στην αυστηροποίηση των ποινών, λες και την ώρα που ο γυναικοκτόνος θα σηκώσει το χέρι του πρόκειται να σκεφτεί την ποινή που θα του επιβληθεί. Τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα, όπως ευθύγραμμα δεν είναι και τα αντίμετρα που λαμβάνει η πολιτεία για την προστασία των γυναικών. Και δεν είναι ευθύγραμμα, διότι η πολιτεία, η σημερινή πολιτεία, θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει και θα υπάρχει εκμετάλλευση άνθρωπο από άνθρωπο. Γιατί η σημερινή πολιτεία θεωρεί ότι οι εξουσιαστικές σχέσεις θα αναπαράγονται και ότι η αίσθηση ιδιοκτησίας του μάτσο άντρα που κάνει το γουστάρι, μέχρι και την αφαίρεση της ζωής της ιδιοκτησίας του, είναι κάτι το οποίο είναι εντός πλαισίου. Και αυτό είναι μόνο ένα φαινόμενο για το οποίο πρέπει να ασχοληθεί μόνο η αστυνομία και τα δικαστήρια και όχι το σύνολο της πολιτείας, από το σχολείο μέχρι τις κοινωνικές δομές. Που έτσι κι αλλιώς είτε δεν επαρκούν είτε δεν υπάρχουν. Και ως τότε θα μιλάμε για την 25χρονη ή για κάποια 25χρονη βιολόγο που την κατέσφαξε ο πρώην της γιατί τάχα του όφιλε 2.000 ευρώ. Γιατί βλέπετε, όλα έχουν την αξία που τους προσδίδει ο καθένας. Και στο παρεπιπτόντος, ο Ηλίας Κασιδιάρης απέκτησε και εκπρόσωπο τύπου. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι Σοφία Εξαιρικού στον ήχο, είναι η Μαρία Διπατσελή της επικοινωνίας, 210-3217-777. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059, είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα είναι, η Μελίνα Βλήμεζη είναι στην σύνταξη, ο Παπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την οδό Γλάστονο, στο σημείο που σαν σήμερα το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος λιτσαρίστηκε μέχρι θανάτου, και ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν και η Μάγδα Φίσα. Ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται μπορεί να γίνει εγκληματικός, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο αδερφός του Ζακ Νίκος Κωστόπουλος. 8 χρόνια μετά η μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Ελένα Ακρίτα.
Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως απάντηση στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Η μεγάλη νίκη της γερμανικής αριστεράς στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι απέδειξε ότι η αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που επέλεξαν στο παρελθόν διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά τους για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών. Την άμεση παρατήση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Γιώργος Πατούλης έχει ιδρύσει εταιρεία που πρόσφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επιχείρησε για άλλη μια φορά να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης, καταλογίζοντας την ευθύνη αποκλειστικά στην κατηγορούμενο γιατρό. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε γνώση της στην νομοθεσία του ελληνικού κράτους, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, ενώ την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει αργότερα ο Νίκος Μορφωνιός. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, ενός από τα 57 θύματα. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βαΐας Μπέλκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και η οικογένεια της Ελπίδας Κούπα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασκευθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής εκείνης βάρδιας. Προκλητικές χαρακτηρίζει τις νέες δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου η Πρωτοβουλία Κατοικών Κυψέλης, κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι υποβαθμίζει τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του κατοίκων σχετικά με τις ζημίες σε πολυκατοικές περιοχές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Νωρίτερα ο Υπουργός είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να τους αφήσουμε εκτεθειμένους στο βαθμό που έχουν πάθει ζημιές και θα μεριμνήσουμε ώστε στη μελλοντική διάνοιξη της Ήρυγας να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει το Μεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Έλενα Κρήτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια.
Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν την Τετάρτη ο 76χρονος και 29χρονοι που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλάτη της Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Στη Διεθνή Ενημέρωση στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνάντηση απόψε του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού. Αύριο αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι εκλογές στην Γερμανία δείχνουν να αλλάζουν το τοπίο και να προκαλούν κλειδονισμού στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Σε λίγο, ο Νίκος Κυριακίδης θα επιχειρήσει μια πρώτη αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή, ετοιμάζεται η εθνική ομάδα για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League με τους πρώτους αγώνες απέναντι στη Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στην League A και στην επόμενη διοργάνωση, γνωρίζοντας ότι το έργο της Ελλάδας μόνο εύκολο δεν θα είναι. Δύο λόγια και για τον καιρό. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Θεσσαλία, τις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Στην Αττική έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται εντός του Κοινοβουλίου, διότι έχουμε την τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είναι ο Τάσος Γιαννόπουλος στην αλέκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη. Να ξεκινήσουμε λίγο από μια τελευταία εξέλιξη, μια αναταραχή που προκλήθηκε στην Ολομέλεια πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μία ώρα, καθώς θέλησε να κερδίσει κάποια λίγα λεπτά δημοσιότητας ένας εκ των τριών ανεξάρτητων βουλευτών που πλέον αποτελούν τη βιτρίνα του νεοναζί εγκληματία Κασιδιάρη.
0: Ναι, τριών ανεξάρτητων εννοείς από τους Σπαρτιάτες, έτσι.
1: Από το προηγούμενο κόμμα βιτρίνα, ακριβώς, που είχε ο κύριος ο Κασιδιάρης, ο νεοναζί καταδικασμένος εγκληματίας. Σήμερα ο κύριος Μανούσος, ο οποίος δεν εμφανίζεται και πολύ συχνά στην Ολομέλεια, επέλεξε μέσω του βήματος που του δόθηκε για μια ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υφυπουργό Παιδείας, να δηλώσει ότι ενώ τυπικά ανήκει στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, δηλαδή αυτό που πριν από λίγες ώρες, σήμερα το πρωί, ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι αποτελεί το κόμμα το οποίο στηρίζει.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό έχει δημιουργηθεί από τρεις πρώην Σπαρτιάτες, ένας εκ των οποίων είναι ο Μανούσος. Φυσικά αυτή του η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές του προοδευτικού φάσματος, εν προκειμένου τον κύριο Κατσότη του Κουκουέ, αλλά και τον κύριο Καζαμία της Πλαίσιος Ελευθερίας. Αλλά αλγινή εντύπωση, Μπάμπη, νομίζω προκαλεί το γεγονός ότι ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, απάντησε κανονικότατα στη συνέχεια στην ερώτηση που είχε καταθέσει αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής, σαν να πρόκειται για μία ακόμη μέρα στη δουλειά. Και όλοι τόνιζαν στη συνέχεια ότι δεν μπορούμε να νομοποιούμε την παρουσία ενός εκπροσώπου που ευθαρσώς μας λέει ότι θα είναι η φωνή ενός καταδικασμένου εγκληματία για διεύθυνση, δηλαδή εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης, εν προκειμένου του Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από σήμερα ουσιαστικά να χύνει το δηλητήριό του ο Κασιδιάρης εντός και εκτός βουλής και επίσημα, νομίζω.
0: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε για σήμερα. Σίγουρα. Αλλά είναι διαφορετικό να ανακοινώσει ο Κασιδιάρης ότι κάνει κόμμα ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνει. Και είναι διαφορετικό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια πια, οπότε να έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Ουσιαστικά αυτό επισημοποιήθηκε σήμερα, ότι θα έχει και εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι, οι Σπαρτιάτες, αυτό το ρόλο επιτελούσαν μέχρι να ανεξαρτητοποιηθούν ή να αποφασίσει το εκλογοδικείο ότι δεν υφίστανται ως κόμμα, δηλαδή τη βιτρίνα, τους μπροστινούς, να το πούμε στους όρους που καταλαβαίνουν οι συγκεκριμένοι, του Κασιδιάρη. Τώρα, όπως προείπες, Μπάμπη, ακριβώς σήμερα το πρωί ξαναφέρνει στην επιφάνεια, το έχει κάνει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα της αναγκαιότητας να μειωθεί εδώ και τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Καθώς έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει ή ότι απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο δημοσιονομικός χώρος ομολόγησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει και τα περικόφτη είναι ένα κυβερνητικό ψέμα. Και μάλιστα έχει τονίσει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αυτό είναι το όριο που τίθεται. Δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι η Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι η τροπολογία του πρέπει να γίνει εδώ και τώρα δεκτή. Καλεί μάλιστα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τη στηρίξουν. Και προφανώς όσοι κάνουμε αναγκαστικά μια βόλτα στα πρατήρια όσο μπορούμε να την κάνουμε, νομίζω ότι είμαστε τρομοκρατημένοι από το ενδεχόμενο να μην γίνει έστω και τώρα μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Και μένει βέβαια μετά από αυτή την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, μένει να κοστολογηθεί πλέον, έτσι, και από το λογιστήριο εκεί της Βουλής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, να κοστολογηθεί το μέτρο και άρα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αν αναπατώμε, και άρα να ξέρουμε και γιατί πόσο μιλάμε, διότι ακούμε και διάφορα ποσά.
1: Σωστά. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως, για να ξαναγυρίσω στη βόλτα στα βενζινάδικα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός ο φόρος κατανάλωσης, ο ειδικός στην Ελλάδα, είναι στην αμόλυβδη 70 λεπτά το λίτρο, ενώ το ευρωπαϊκό μίνιμουμ είναι 35,9 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή έχουμε διαφορά 34,1 λεπτά ένα λίτρο στον φόρο για την αμόλυβδη, το λέω γιατί αφορά τους περισσότερους και τις περισσότερες. Άρα καταλαβαίνεις, Μπάμπη, ότι δεν μπορεί να τεθεί ένα ζήτημα μη δημοσιονομικής, δηλαδή αδυναμίας, όταν μάλιστα έχουμε και τα περίφημα υπερπλεονάσματα, που το πλεονάσμα για την ακρίβεια έχει φτάσει ήδη τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα ουδής μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Σωστά, πλέον. Σωστά.
1: Εκτός αν θέλει να προστατεύσει τα διελιστήρια, που είναι και η πολιτική ερμηνεία του γιατί δεν συμβαίνει αντίστοιχη μείωση όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Για να δούμε τι μας περιμένει και με αυτή την ιστορία. Τώρα είχαμε και μια ανακοίνωση από την Έλενα Ακρίδα με αφορμή την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία αυτή στην Ιγουμενίτσα.
1: Νομίζω ότι πλέον δυστυχώς έχει γίνει ένα μοτίβο σχεδόν καθημερινό. Είχαμε ακριβώς μια γυναικοκτονία μιας γυναίκας 25 χρονών στην Ιγουμενίτσα. Μάλλον ο τρόπος που συνέβη δείχνει ότι ήταν και σχεδιασμένη, διότι ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από την Αθήνα ο δράστης, ο γυναικοκτόνος, και η Έλενα Ακρίδα, ακριβώς ως και αρμόδια τομεάρχης ισότητας, δηλαδή και δικαιωμάτων, τονίζει ότι καλούμαστε ξανά να βγάλουμε ανακοίνωση, να γράψουμε καμία μόνη και να γράψουμε όλα αυτά τα τετριμένα, αλλά δεν πάει άλλο, γιατί όσο εμείς γράφουμε ανακοινώσεις, οι γυναίκες δολοφονούνται και πλέον αυτές οι ανακοινώσεις μοιάζουν με χαζαμπλάστ πάνω σε μια μετεγχειρητική τομή που αιμορραγεί. Και η Έλενα Ακρίδα τονίζει ότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους και το κρίσιμο πολιτικά που τονίζει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, πρέπει επιτέλους να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής, διότι εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη. Το αυτονόητο, Μπάμπη, λέει η Έλενα Ακρίδα, που δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο για την κυβέρνηση, έστω σε αυτό το θεσμικό, το ελάχιστο θεσμικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και λέγαμε νωρίτερα ότι στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είχαμε προαναγγείλει και την παρουσία του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Νίκου του Μορφωνιού, ο οποίος νομίζω είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη.
0: Μας πήραν χαμπάρι Ευρωπαίοι, τι γίνεται τώρα?
2: Μας πήρανε χαμπάρι οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο, διότι και το κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στο κομμάτι του δικτύματος των ΔΕΜΠΟΝ δεν έχει λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ακόμα και οι ευρωπαϊκοί ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ίδιοι συγγενείς και στο δικαστήριο της κυρίας Δίκης έχουν θέσει και το ζήτημα της ευθύνης της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών κλιμακίων και προφανώς της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων σε σχέση με το τι εφαρμοζόταν, πόσα γνώριζε για τα ότι εφαρμοζόταν την περίοδο που έγινε το δυστύχημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, να επιθυμίσουμε η λεγόμενη ΠΕΤΗ, βρίσκεται στην Ελλάδα. Σήμερα είναι στη Λάρισα και μάλιστα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η συνάντηση της αντιπροσωπείας των Ευρωβουλευτών με τον Σύλλογο Πληγέντων και Συγγενωτημάτων των ΕΤΕΜΠΟΝ. Ξεκίνησε σχετικά αργά, σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, γύρω στις 8. Συνεχίζεται. Αύριο θα έχουμε καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με τη διεμήθυνση σήμερα σε αυτή τη συνάντηση. Η αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών θα συναντήθηκε και συναντιέται τώρα αυτή τη στιγμή με τους συγγενείς. Επίσης, θα κάνει συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, με την Hellenic Train, με τον Νέο Δάσαν, με τη ΡΑΣ και με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με όλους δηλαδή τους παράγοντες του σιδηροδρόμου. Mm-hmm. Για ποιο πράγμα θέλει να ελέγξει, να διαπιστώσει ποιο είναι το επίπεδο της ασφάλειας σήμερα στο σιδηροδρόμο, τι συμβαίνει με τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα τα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και φυσικά το ETCS που δεν λειτουργεί, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Επίσης, σε τι βαθμό εφαρμόζεται πλέον με το σωστό τρόπο η ευρωπαϊκή νομοθεσία και επίσης τι γίνεται και με τα έργα υλοποίησης. Για παράδειγμα, αυτή η Θεσσαλία, τα έργα που γίνονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο σιδηρόδρομο στο Ντάνιελ γίνεται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο, το οποίο θα κάνει έρευνα πάνω σε αυτό η Επιτροπή, σε σχέση με τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Γιατί αυτό ήταν και το κεντρικό, να υπενθυμίσουμε εδώ, της αναφοράς. Την αναφορά αυτή είχε κάνει στην Ευρωβουλή ο ίδιος ο Σύλλογος των Συγγενών Θυμάτων των ΤΕΜΠΟΝ το 2024 και έτσι κίνησε η διαδικασία της έρευνας, μέσα δηλαδή από τους συγγενείς. Στο κείμενό τους, το οποίο είναι και δημόσια αναρτημένο, της αναφοράς τους, αναφέρεται και το κομμάτι των μηχανισμών λογοδοσίας, δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί της Ελλάδας, και σε αυτό περιλαμβάνεται και το κομμάτι του δικαστικού συστήματος, κατά πόσον έχει αποδώσει δικαιοσύνη, έχει κάνει έρευνα. Αναφέρεται ακριβώς και το κομμάτι της εξολήψης διαδικασίας στην δίκη της Λάιτσας. Δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο η ανακοίνωση της Ευρωβουλής σε σχέση με τους μηχανισμούς λογοδοσίας απευθύνεται και σε αυτό.
0: Μάλιστα τώρα, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την σημερινή συνάντηση και περιμένουμε να δούμε και τους επιτόπους ελέγχους, οποίους θα κάνουν, έτσι.
2: Θα κάνουν τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, τα κέντρα τηλεδιοίκησης και τα σχετικά. Θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθεί και η ελληνική κοινωνία την Τετάρτη, διότι θα δώσουν μια συνέντευξη τύπου με τα ευρήματα της αποστολής. Αυτό είναι ήδη προγραμματισμένο στη 1 και 4. Και θα παρακολουθήσουμε φυσικά τη συνέντευξη αυτή και θα ενημερώσουμε και περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα ευρήματα που κατέληξαν οι ευρωβουλευτές, η αντιπροσωπεία, η οποία είναι μεικτή, να σημειώσουμε εδώ πέρα. Είναι η αμελής και από την πλευρά της Ελλάδας, τη συνοδεύουν την αντιπροσωπεία της Επιτροπής, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Νίκος Προπάς από τη ΛΕΦ, ο Μανώλης Φράγκος και ο Γιάννης Μαλιάτης από το ΠΑΣΟΚ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον το αυριανό ρεπορτάζ σου.
2: Από αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ και φυσικά και την Τετάρτη θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Κόκκινου για το τι θα υποθεί και ποια είναι τα ευρήματα εν τέλει για το τι συμβαίνει σήμερα με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Μορφωνιός, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος από την Αυγή και το αυγή.gr. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και φεύγουμε γρήγορα μέχρι τη Γερμανία. Δηλαδή ποια Γερμανία, εδώ δίπλα θα πάμε στον Νίκο τον Κυριακίδη, τον αγαπημένο συνάδελφο, να μας πει την πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων των γερμανικών εκλογών. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται με τις εκλογές, μας ανακάτεψαν λίγο τα νερά νομίζω. Πολύ ακροδεξιά, ότι... πολύ αριστερά.
3: Ναι. Νομίζω ότι για μας αυτό που έχει σημασία είναι η μεγάλη νίκη του Ντιλίνκε στο Βερολίνο. Mm-hmm. Μιλάμε για να μην είμαστε υπερβολικοί και μιλήσουμε για σεισμό, να πούμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική μετατόπιση. Διότι από το 12,2 που είχε το Ντιλίνκε και τις προηγούμενες εκλογές πήγε τώρα στο 25, σχεδόν στο 26, 25,7 για την ακρίβεια. Μιλάμε βέβαια για ένα μεγάλο ποσοστό και μια μεγάλη νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι σημαίνει όμως αυτή η νίκη? Να δούμε λίγο τι γίνεται στο Βερολίνο, τι γίνεται στη σημερινή Γερμανία. Το Βερολίνο έχει γίνει μια πόλη των αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν τη σημερινή Γερμανία. Αντιφάσεων πόσο πάνε γίνονται οξύτερες και που είναι δύσκολο πλέον να μακιγιάρονται αδιάκοπα με το make-up της ρητορικής και της παρελκυστικής τακτικής του υπαρξιακού εξωτερικού κινδύνου, βλέπε Ρωσία. Αυτή η μεγάλη αντίφαση που υπάρχει στο Βερολίνο, στο σημερινό Βερολίνο, οδήγησε κατά τη γνώμη μου σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας. Το Ντιλίνκε έγινε η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα, ανατρέποντας την εκλογική κάμψη του και επανακάμπτοντας θεαματικά στο κέντρο του πολιτικού στίβου. Βέβαια η κατάσταση είναι δύσκολη, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν το σχηματισμό ενός δύσκολου κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή και του S5 και των Πρασίνων. Ωστόσο αυτή τη στιγμή η σημασία του αποτελέσματος υπερβαίνει κατά πολύ το ερώτημα του πώς θα είναι, ποια σύνθεση θα έχει τελικά αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχουμε απλά μία νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχουμε μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι το πολιτικό τοπίο, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα της Γερμανίας, αλλάζει. Τα κυρίαρχα κόμματα, CDU, S5, υποχωρούν, φεύγουν από τον ορίζοντα. Είναι τα κόμματα τα οποία αποδειχθήκαν αδύναμα, ανίκανα, απρόθυμα να δώσουν μάχη για να διεκδικήσουν λύσεις στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που συσσωρεύονται. Στο Βερολίνο το πρόβλημα αυτό είναι το στεγαστικό. Νομίζω ότι είναι γνωστό στους περισσότερους. Το πρόβλημα αυτό έχει γίνει εκρηκτικό. Η πόλη έχει αντιμετωπίσει μια χρόνια στεγαστική κρίση. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Και πλέον η κατάσταση δεν φαίνεται να μην ελέγχεται. Η πόλη που κάποτε ήταν η κοιτίδα της δημιουργικότητας και των νέων ρευμάτων κουλτούρας όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μια κουλτούρα η οποία κινιούνταν από τους νέους, έχει τώρα αλλάξει πρόσωπο την τελευταία δεκαετία. Το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί και η ιδιοκατοίκηση είναι εκεί πέρα ένα σπάνιο φαινόμενο. Μες. Το Ντιλίνκε αντιλήφθηκε αυτή την μετάλλαξη και την κατέστησε κεντρικό άξονα της προεκλογικής εκστρατείας του.
4: Το 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Και 4 στο κόκκινο.

0: παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Εξακολουθούμε βεβαίως να έχουμε στην γραμμή μας τον Νίκο Κυριακίδη για να κάνουμε την πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Γερμανίας. Νίκο, είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγες ποια ήταν τα αιτήματα τα οποία προέταξε τον Τελίν και για να κερδίσει τελικά και τις εκλογές του Βερολίνου.
1: Πυρήνας της προεκλογικής πρότασης του Ντιλίνκε ήταν το σχέδιο για μεταβίβαση 220.000 διαμερισμάτων που ανήκουν σήμερα σε μεγάλες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων σε δημόσιο έλεγχο. Η ιδέα αυτή δεν είναι ένα σύνθημα, ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, ούτε είναι και επαναστατική. Διότι υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχε γίνει δημοψήφισμα, ένα μη δεσμευτικό δημοψήφισμα στο Βερολίνο, όπου σχεδόν το 60% των πολιτών είχε ταχθεί υπέρ της αρχής της απαλωτρίωσης των μεγάλων εταιρείων διαχείρισης ακινήτων.
0: Ωστε έτσι. Ήτανε λίγο αριστερή δηλαδή.
1: Αρκετά, θα έλεγα αριστερή. Βέβαια στην πράξη τα πράγματα, όπως ξέρουμε, λειτουργούν διαφορετικά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πολιτική δυναμική και στην κυβερνητική τακτική. Το δημοψήφισμα αποτύπωσε μια τάση, αλλά το πώς αυτή η τάση θα δώσει ένα πρακτικά και νομικά εφαρμόσιμο μέτρο, αυτό θα απεχθεί στο γήπεδο του πολιτικού αγώνα και της πολιτικής μάχης. Να πούμε ακόμα ότι ένα από τα βαθύτερα και πιο σημαντικά για μένα μηνύματα αισιοδοξίας που στέλνουν τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο.
1: Στο Βερολίνο, ναι. Είναι αυτό που έδειξαν οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων. Η νίκη της του Ντιλίνκε δεν οφείλεται απλά στη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση του κόσμου για την οικονομία, το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια κτλ. Οφείλεται στο ότι μια μεγάλη μερίδα νέων και προοδευτικών ανθρώπων στράφηκε στην αριστερά, γιατί την ενοχλεί η όξυνση της εσωτερικής συζήτησης για το μεταναστευτικό και γιατί θέλει να γυρίσει την πλάτη στην ακροδεξιά. Τον Ντιλίνκε δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ο πολιτικός φορέας της αναδιανομής, του αντιρατσισμού, του διεθνισμού. Αυτός ο συνδυασμός βοήθησε το κόμμα να επανακτήσει ψηφοφόρους που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν μείνει πολιτικά άστεγοι.
0: Μάλιστα. Νίκο, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας περιέγραψες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της μεγάλης εκλογικής νίκης που πέτυχε το Ντελίνκε και η ριζοσπαστική αριστερά της Γερμανίας. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο Νίκος Κυριακίδης, συνάδελφος συντάκτης διεθνών ειδήσεων στην Αυγή και το avgi.gr. Και μιας και άνοιξε η συζήτηση για την κατοικία στην Γερμανία και το πώς αυτή επηρέασε τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κατοικία στην Ελλάδα. Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης μαζί μας. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Ναι, σήμερα έχουμε την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια.
0: Βλέπω να πανηγυρίζουν οι κόσμος, αλλά μάλλον επειδή φοράνε γραβάτες, υποθέτω ότι ήταν τα στελέχη των funds και των services.
2: Είναι πολύ πιθανό και θα δούμε γιατί. Μιλάμε για περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, αν συνυπολογιστούν και όσα βρίσκονται υπό κάποια μορφή σε ρύθμιση, αλλά είναι ακόμη στα χέρια των services. Επίσης, να το πούμε και αυτό, έχει μια σημασία, παρατηρήθηκε μία αύξηση των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν είναι ένα background. Ποια είναι η βασική κριτική από την αντιπολίτευση και ενώσεις πολιτών ότι ο νέος μηχανισμός ουσιαστικά στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Τι λέει η κυβέρνηση, Μπάμπη? Ο κύριος Πιερακάκης σήμερα το πρωί σε συνέντευξή του στο Sky δήλωσε με έναν απόλυτο τρόπο ότι αυτός είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας της πρώτης κατοικίας, όχι ο νόμος Κατσέλη. Εδώ, Μπάμπη, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι ο νόμος Κατσέλη έχει καταγραφεί δικαίως στη συνείδηση της πλειοψηφίας του κόσμου ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και των ευάλωτων δανειοληπτών, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό χτυπήθηκαν από την κρίση και τα μνημόνια που ισοπαίδωσαν εισοδήματα και περιουσίες. Την ίδια ώρα οι τράπεζες διασώθηκαν για να πάνε στη συνέχεια να πουλήσουν, παύλα ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια στο 10 και 20% της αξίας τους, mm-hmm. και φυσικά τα funds και οι services που τα απέκτησαν διεκδικούν το 100%. Κλείνει η παρένθεση.
0: Άλλη μόνο, έτσι είναι οι επενδύσεις.
2: Έτσι είναι, ναι, αλλιώς τι νόημα έχει.
0: Ας δούμε
2: λοιπόν μετά την απαξίωση του κυρίου Πιερακάκη για τον νόμο Κατσέλη τι λέει το Υπουργείο για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Mm-hmm.
2: Οι δανειολήπτες μπορούν να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας. Ωστόσο, Μπάμπη, υπάρχει ένα αλλά εδώ. Και αυτό είναι τελικά αυτός ο νέος μηχανισμός. Είναι ένα ναι μεν, αλλά. Γιατί όφιλε τη συνεννή ταυτόχρονα την ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων με ειδική απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς τις μέχρι σήμερα δικαστικές εγγυήσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Και όχι μόνο αυτό. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο κατηγορήθηκε ότι καταργεί κρίσιμα ένδυκα μέσα και δυνατότητες άμυνες του δανειολήπτη και μάλιστα ακόμη περισσότερο σε περίπτωση αδυναμίας στήρησης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης.
0: Μάλιστα.
2: Δεν επιτρέπεται στον οφειλέτη η άσκηση των ανακοπών των άρθρων 933 και 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στερείται από τον οφειλέτη το δικαίωμα ανακοπής καθώς και δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης της τιμής πρώτης προσφοράς και άλλων στοιχείων της διαδικασίας εκτέλεσης. Πιο απλά να το πούμε. Αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρει ο δανειολήπτης να τηρήσει τη ρύθμιση, τότε όχι μόνο την χάνει, αλλά χάνεται και η προστασία, Μπάμπη, της πρώτης κατοικίας και δεν μπορεί να κάνει επαναρρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα ωραία για αυτό που ξεκίνησε σήμερα.
0: Είναι ένα, με κάποιο τρόπο, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ναι, το καταλαβαίνω ή το καταλαβαίνω λάθος.
2: Αυτό είναι άλλο ένα στάδιο σε μία πολιτική που διαρκώς παραχωρεί δικαιώματα σε τμήματα του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έχει αποδειχθεί πρωταθλητής αυτά, τα ξέρει πάρα πολύ καλά να τα κάνει. Γι' αυτό και γινόταν και μια συζήτηση ότι, ρε παιδί μου, εδώ βγαίνει ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ και βάζει μια ανατρεπτική αλλά εξαιρετική πρόταση και λέει, γιατί να μην μπορεί ο ΕΦΚΑ, ας πούμε, να επενδύσει σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία που δίνει το δημόσιο δεξιά και αριστερά, να το πούμε έτσι, σε ξένα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά funds,
0: ναι,
2: και να μην τα πάρει, γιατί αυτά έχουν και σίγουρες αποδόσεις. Μιλάμε τώρα για μόνο, είναι εγγυήσεις δηλαδή.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάμε για το ΔΔΕ, όπως έγινε με τους Αυστραλούς, μιλάμε για τη ΔΕΗ, ακόμη μιλάμε, γιατί όχι, για τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού, την διαχείριση και άλλα πράγματα μπορείς να βρεις, τα οποία έχουν εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Άρα και δεν μιλάμε για μια λογική τζογαρίσματος αποθεματικών και περιουσιακών στοιχείων, αλλά για μια διαδικασία μακρόχρονης, σίγουρης ροής μερισμάτων υπέρ των συντάξεων, ας πούμε.
0: Και μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο τώρα, γιατί έχει ένα συμβολισμό όλο αυτό από πίσω και μια φιλοσοφία, μετατρέποντας ένα ατομικό πρόβλημα αυτή της αδυναμίας των πολιτών να μην αποπληρώσουν τις οφειλές τους, σε ένα κοινωνικό ζήτημα και μια κοινωνική απάντηση, διότι με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας και άρα λοιπόν διαφοροποιείται η προσέγγιση από την ατομική στην συλλογική.
2: Η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική και, Μπάμπη, πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν έχουμε ένα-δύο λεπτά.
0: Ναι, ένα-δύο λεπτά θα έχουμε.
2: Σήμερα είναι το ενεργειακό. Υπάρχει σήμερα μια καταιγίδα ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης για τα κυβερνητικά μέτρα που έρχονται, για το ποια είναι, αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν είναι παράξενο, καθώς η αγωνία του κόσμου είναι μεγάλη και δικαιολογημένη.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, δεν μπορώ να μην πω ότι αυτά τα μέτρα έχουν γίνει κάτι σαν μάνα εξ ουρανού. Έχουμε ήδη τον κύριο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται για τη μάχη της Συνόδου Κορυφής, όπου θα τεθεί ζήτημα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή άλλων έμεσων φόρων. Η κυβέρνηση μας απορρίπτει αυτό το μέτρο και αυτή τη λογική. Ωστόσο, εάν υπάρξει απόφαση, λέει, θα προχωρήσω και εδώ. Μιλάει για το διαβόητο κόφτη. Σήμερα ο κύριος Πιερακάκης είπε και σε μερικούς έκανε μεγάλη αίσθηση ότι σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη ως προς το μέγεθος των ενεργειακών μέτρων που λαμβάνει σε σχέση με το ΑΕΠ της. Άλλη μια κοσμογονία, Μπάμπη, που οδηγεί σε μέτρια αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Τώρα, για το επίδομα θέρμανσης, να πω πολύ γρήγορα, και ο Σπυρακάκης είπε ότι δεν θα έχουμε αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, ούτε αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια, θα υπάρξει αύξηση του ποσού. Απέφυγε ωστόσο να πει το ποσό, πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Το σίγουρο είναι ότι η διάθεσή του θα ξεκινήσει πολύ υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2025 και το 1,10 ευρώ που ήταν τότε.
0: Βέβαια. Το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός άλλωστε είναι ενδεικτικό του πού θα κινηθούν οι τιμές. Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, να μας πει τα των οικονομικών. Και επειδή τα οικονομικά πάνε μαζί με τα μεγάλα επιχειρηματικά κεφάλαια, πάμε να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, μεταξύ διαφορών άλλων συναντήσεων, θα πάει και στην Silicon Valley, που αναμφίβολα εδρεύει το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Κώστας Σαββόπουλος μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Και βέβαια ξεκινάμε από αυτά που δεν έχουν προγραμματιστεί. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού, όπως είναι γνωστό, το Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτό του είδους οι συναντήσεις, όταν τελικώς γίνονται, προγραμματίζονται την τελευταία στιγμή, καθώς στη Νέα Υόρκη έχουν ταξιδέψει εκατοντάδες ηγέτες, το Μαξίμου πλέον είναι αρκετά πιο επιφυλακτικό στις ανακοινώσεις, Μπάμπη, μετά την επιλογή του Τούρκου Προέδρου πέρσι να ρίξει πιστόλα και να μην συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προκειμένου να παρακαθίσει σε τραπέζι που είχε διοργανώσει ο Τραμπ με τη συμμετοχή της Τουρκίας και αραβικών κρατών. Η κυβέρνηση έχει πλέον πολλούς λόγους να είναι πιο συγκρατημένη, καθώς αγριεύει η θάλασσα λίγο με την Τουρκία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην τελευταία συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στην ίδια πόλη λοιπόν θα βρεθούν σίγουρα πρόσωπο με πρόσωπο, ωστόσο είναι πολύ πολύ δύσκολο το σενάριο να τα πούν ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώνει λιγοστές πιθανότητες. Αυτά γίνονται και λίγο τυχαία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν θα επιχειρήσουν να αναδείξουν σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές όλα τα ανοιχτά ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως το κυπριακό, η επιθετική ρητορική της Άγκυρας, το κάζους μπέλι για τα 12 μίλια και γενικότερα η αναθεωρητική ατζέντα της γειτονικής χώρας. Θεωρείται δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα αναφερθεί στα ζητήματα αυτά και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προσεχή Πέμπτη. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί, όπως μας λένε οι ίδιοι κύκλοι σε αυτές τις παρεμβάσεις. Στις 3 Οκτωβρίου έρχεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, οπότε πλάι στην ατζέντα για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις και την προοπτική του, η Αθήνα αναμένεται να θέσει στον επικεφαλής του State Department και το ζήτημα της όξυνσης της τουρκικής στάσης. Οι κυβερνητικοί κύκλοι έχουν συγκρατήσει άλλωστε τη στάση του Ρούμπιο στο ζήτημα των F-16. Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει ο Ρούμπιο ότι με το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο, όσο παραμένει το ζήτημα των F-400, και η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Βέβαια, αυτό είναι γνωστό, έτσι δεν είπε κάτι πρωτότυπο ο Ρούμπιο για να το αναδεικνύει η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που το έχουν κυκλώσει στο Μαξίμου, όπως λένε στους δημοσιογράφους. Βέβαια, η ατζέντα του Μητσοτάκη είναι ήδη γεμάτη, καθώς η επίσκεψή του θα διαρκέσει έως το τέλος της εβδομάδας. Και εδώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πλασάρει την οικονομική επιτυχία της Ελλάδας προς τα έξω. Mm-hmm. Η Παρασκευή, μάλιστα, λίγες ώρες πριν να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, αναμένεται να παραχωρήσει ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στον Bloomberg. Η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope δίνει αέρα στα πανιά του Μητσοτάκη, καθώς οι εξελίξεις αυτές κατά την κυβέρνηση συμβάλλουν καθοριστικά στο success story της ελληνικής οικονομίας, που ήδη έχει φάνει και θα το παρουσιάσει εκτός έδρας, πέρα από τους εμπεγμούς εντός έδρας, ότι όλα πάνε καλά, γιατί ότι τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί. Βέβαια, η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επιστροφή του θα κληθούν να εξηγήσουν πώς και πότε η καλή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης θα περάσει στην τσέπη και θα βελτιώσει τις προοπτικές των πολλών. Γιατί στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης, ο Θοδωρικάκος, ο Πιερακάκης και οι άλλοι, οι κυβερνητικοί παράγοντες, κάνουν λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα, τη στιγμή που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο ένας τρίαμβος διαδέχεται τον άλλον σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα νέα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης βεβαίως από τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη Κώστα Σαββόπουλο που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε και την κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ που τσαγκάρο Δευτέρα μπορεί, αλλά όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ριγόπουλος, γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ήταν τσαγκάρο Δευτέρα και σήμερα, έτσι?
4: Όχι, δεν ήταν. Δυστυχώς είχαμε όμως και αρνητικές ειδήσεις που οδήγησαν και σε νέες κινητοποιήσεις και σε ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, νομίζω πως η σημερινή ανακοίνωση της κυρίας Ακρίτα για τη γενικοτονία που έγινε στην Εγουμενίτσα είναι χαρακτηριστική και του ότι γεγονότος ότι αυτές οι ανακοινώσεις πολλές φορές ουσιαστικά απονεκρώνουν και αυτές τις μεγάλες τα γεγονότα αυτά, δηλαδή τα βγάζουν και εκτός πλαισίου και νομίζω πως στην ανακοίνωση η Έλενα Κρήτα το σχολιάζει και αυτό με τον δικό του τρόπο. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έγινε μια ακόμη γενικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, μια γυναίκα 25 χρονών δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Αυτό που γράφει λοιπόν η κυρία Κρήτα ως επικεφαλής του τομέα ισότητας και δικαιωμάτων του κόμματος λέει ότι εμείς ως τομέας δικαιωμάτων καλούμαστε να βγάλουμε μια ανακοίνωση, άλλη μία, να γράψουμε δηλαδή καμία μόνη, καμία ανοχή και να βάλουμε και τα κόκκινα παπούτσια που έχουν γίνει το σύμβολο της έμφυλης βίας. Όχι πια, λέει η ίδια, όχι άλλο. Όσο εμείς γράφουμε ανακοινώσεις, γυναίκες δολοφονούνται. Και αυτές οι ανακοινώσεις μοιάζουν με χαντζαπλάστη πάνω σε μια μεταγχειρητική τομή που αιμορραγεί.
0: Είναι μια συγκλονιστική δήλωση η οποία έκανε η Έλενα Κρήτα, η οποία γνωρίζει πολύ καλά και το πώς να απευθύνεται στον κόσμο. Άλλωστε, έχει υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να είναι δημοσιογράφος. Οπότε αντιλαμβάνεται την ουσία των πραγμάτων και πώς μπορεί
4: αυτό. Η χρήση και των λέξεων.
0: Ακριβώς.
4: Καλή λοιπόν και σε διαμαρτυρίες, καλή σε ακτιβισμούς, ώστε να γίνει επιτέλους πράξη η θεσμική αναγνώριση της γενικοκτονίας. Αλλιώς λέει, όσοι το αρνούνται ακόμα, να αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της εκλογής τους.
0: Ναι. Για πάμε να δούμε τώρα, διότι είχαμε και Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη, ο οποίος άστραψε και βρόντιξε για μία ακόμη φορά.
4: Ακριβώς. Είχαμε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open και ήταν όντως πολύ καταγγελτικός. Φυσικά για το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μάλλον με αφορμή αυτό το γεγονός, όλες τις ευθύνες που υπάρχουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βεβαίως στον πρόεδρό του, τον Γιώργο Πατούλη. Ο κύριος Πολάκης έφερε στην επιφάνεια και νέα στοιχεία, νέα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τις ευθύνες που υπάρχουν. Και από ό,τι τονίζει, είναι φανερό ότι μετά τις αποκαλύψεις των τιμολογίων της αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ο κ. Πατούλης και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνώριζαν και κάλυπταν αυτή την εγκληματική οργάνωση των γιατρών. Αυτό είπε ο κ. Πολάκης. Παρουσίασε βέβαια και νέα στοιχεία και σε σχέση με την εταιρεία Medinderma και με γενικότερα για όλα αυτές την εμπλοκή και του κ. Πατούλη που υπάρχει και σε κάποιες εταιρείες και τα οποία τα έχει αποκαλύψει ο κ. Πολάκης.
0: Να σου πω κάτι. Ο κύριος Πολάκης τοποθετήθηκε καθόλου για το ζήτημα που αφορά τον κύριο Πλεύρη και τη σχέση του με τους δύο γιατρούς οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, τους γιατρούς αυτούς, τους δύο της Καρνεάδου, της Όδο Καρνεάδου.
4: Το συγκεκριμένο όχι, νομίζω δεν είναι συγκεκριμένη συνέντευξη, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα.

0: τοποθετηθεί κανείς για όλα αυτά τα κβατικά ζητήματα τα οποία έχουν αρχίσει και διασπείρονται στο δημόσιο διάλογο. Πάμε να δούμε. Ρένα Δούρου.
1: Ναι, πάμε και στη Ρένα Δούρου. Έδωσε συνέντευξη στο ντοκουμέντο της Κυριακής χθες στον συνάδελφο τον Άγγελο Προβολισιάνο. Σε αυτή τη συνέντευξη κάνει και μια μεγάλη αναφορά στα εθνικά ζητήματα και τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία εκβιάζει την ψήφο με τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα την απειλεί η γιοταχή εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης που δεν διστάζει εν ώψη εκλογών για ψηφοθερικούς λόγους να εργαλοποιήσει εθνικά ζητήματα, ακόμη και τις σχέσεις με την Τουρκία. Βέβαια, αναφέρεται και στις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα και ουσιαστικά ταυτίζανε την επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση με το αν θα μας κάνει ντου η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη και περίεργη συνθήκη ούτως ή άλλως με τα ελληνοτουρκικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται πάλι δεν θα συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως έγινε και στην προηγούμενη σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Ρηγοπούλος να μας δώσει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.

0: χωρίς αμφιβολία μία από τις ειδήσεις της ημέρας είναι και αυτή που αφορά την πορεία διαμαρτυρίας για τα 8 χρόνια για τη συμπλήρωση των 8 ετών από την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Και σήμερα στο κόκκινο και στο σπορ στο κόκκινο στην Αλέκα Ζουμή μίλησε ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου, ο Νίκος. Ακούμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Όντως 8 χρόνια. Δύσκολα χρόνια, με τα πάνω και τα κάτω. Και ανέφερε σαν έχει αλλάξει κάτι, και εγώ αναρωτιέμαι. Σίγουρα είναι μεγαλύτερη ορατότητα και σίγουρα έχουν κερδιθεί κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά φοβάμαι πως στην κοινωνία το δηλητήριο υπάρχει και είναι ακόμα έντονο. Μπορεί να μην είναι στο οργανωμένο πλαίσιο που ήταν παλιότερα. Mm-hmm. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο φασισμός της διπλανής πόρτας είναι εξίσου επικίνδυνος. Η κατάληξη του εφετείου μετρά τώρα 2 χρόνια. Ήταν τον Ιούλιο του 2024. Με την καταδίκη του Μεσίτη και του Κοσμαντοπόλη σε 6 και 5 χρόνια αντίστοιχα. Μισή δικαιοσύνη. Μισή δικαιοσύνη και προς την απόφαση, αλλά και προς την διαδικασία, να πω εγώ, διότι ήταν όχι απλά τραυματική. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο έχω ξαναπαρακολουθήσει και είχα μία γνώση και γνώμη ότι όντως τα δικαστήρια δεν τηρούνται τα προσχήματα, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και τα λοιπά, αλλά όταν είναι και δικό σου βίωμα, ήταν τρομερά πληγωτικό και επανατραυματικό. Και εγώ απορώ πολλές φορές γιατί, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν μπαίνει ένα πλαίσιο ως προς τις ίδιες τις διαδικασίες. Έχουμε να κάνουμε το φασισμό της διπλανής πόρτας, αλλά και με τον κρατικό φασισμό, το συστημικό, και τα όργανα της τάξης, τα οποία αντί να μας προστατεύουν, μας σκοτώνουν. Και ναι, μεν αθώθηκαν, έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το ότι αθώθηκαν δεν σημαίνει ότι είναι αθώοι. Μνήμη και αγώνας. Διεκδίκηση. Ο Ζαχαρίας Ιζάκη ήταν πολλά πράγματα, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσες πολλές ιδιότητες, ταυτότητες, και ταυτόχρονα δεν είχε και τίποτα, από το αντιφασίστα στο οροθετικός, από το να στέκεται δίπλα στους πρόσφυγες και στις προσφύγησες ως τους κρατούμενους. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο παράδειγμα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο ανοιχτή την αγκαλιά του, που είναι συγκλονιστικό. Πολλές φορές δηλαδή διαβάζω, κοιτάω, τον θυμάμαι, θυμάμαι στιγμές, θυμάμαι γραπτά του, τον θυμάμαι να είναι μέσα στο σπίτι και να περπατάει έτσι γρήγορα που περπατούσε για να σκεφτεί, να γράψει κάτι για κάποιο θέμα. Αυτό μου λείπει, και αυτό θα ήθελα να δω και από τις κοινότητες και από παντού, αυτή τη συσπήρωση που έχει και ο ίδιος ο Ζακ.

Εδώ κοντεύουμε να πάμε προς το τέλος, να σας δώσω και δύο ειδήσεις οι οποίες κατά την άποψή μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι από αυτές που θα τις βρούμε μπροστά μας. Η μία από τις δύο ειδήσεις μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS δηλαδή, το ABC, το NBC και το Fox, το οποίο είναι μέχρι πρώτης τουλάχιστον φιλικό προς τον πρόεδρο Τραμπ, αποφάσισαν να αναστείλουν την κοινή ζωντανή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου, με φόντο μάλιστα την ανακοίνωση των CNN και MS Now και του Πολίτικο ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Το κοινό έχει ισοτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψη, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή του στα τέσσερα μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης. Η άλλη είδηση έρχεται από την εσωτερική όμως επικαιρότητα. Διότι όπως ακροθυγώς αναφέραμε σήμερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ένας εκ των διευθυντικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, η οποία καταδικάστηκαν για δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά και η ίδια η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, ανακοίνωσε ποιο είναι το κόμμα που θα στηρίξει στις ερχόμενες εκλογές. Σήμερα λοιπόν το πρωί, όπως είχε προαναγγείλει άρρωστε την ώρα που αποφυλακιζόταν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, ένα πολιτικό σχηματισμό, λέει, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημήτρου Καλή. Το εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εκλογές, με το βίντεο το οποίο γνωστοποίησε την, στο βίντεο μάλλον με το οποίο γνωστοποίησε την στήριξή του, είπε ότι το εάν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αριουπάγου.

0: Τώρα, η μόνη λύση για την, η μόνη απάντηση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα οποία θέλει να επιτύχει ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι προφανώς τα θεσμικά αναχώματα, όπου και όσο αυτά υπάρχουν. Όλες οι απόψεις που έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο από έκριτους νομικούς και έμπειρους συνταγματολόγους συγκλίνουν στο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραμείνει εκτός της εκλογικής διαδικασίας τουλάχιστον έως το 2033. Αυτό προβλέπεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια πληροφορία η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. Αυτά τα νέα της ημέρας για σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2026 από τη Σοφία Ξερικού που ήταν στους ήχους, από τη Μαριάτη Πατσελή της επικοινωνίας, από το Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Παραδίδουμε σκητάλη στον αγαπητό μας Θανάση Λαζαρίδη. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10. 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Άιντε λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε καλή σεζόν, γιατί βεβαίως την προηγούμενη Τετάρτη, την προηγούμενη Τρίτη, πάμε πάλι. Την προηγούμενη Δευτέρα λοιπόν ξεκινήσαμε, αλλά λόγοι ανώτεροι των δυνατοτήτων μας εμπόδισαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε κανονικά, δηλαδή να κάνουμε και την Παρασκευή και την Τετάρτη. Έλαμε τις μέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται, ο κύριος Άντιν Βρόζος. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Χαίρετε. Εγώ νομίζω ότι ήταν φτιαχτό.
0: Φτιαχτό.
1: Ναι, για να μην είναι ο Αζαριάδης στην πρώτη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το νέο λοιπόν, κύκλο. Δεν είναι καλύτερο να αρχίζει μια σεζόν, ας πούμε, και να μην είναι ο Αζαριάδης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος βγάζει σπίθες τώρα. Ακούει και βγάζει σπίθες.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έστειλε μήνυμα ψιλοκατευναστικό και καλά. Εμείς λέμε να τηρήσουμε τις παραδόσεις και να συνεχίσουμε να κράζουμε όποιον λείπει. Έτσι, αυτό δεν είναι το σωστό?
0: Όχι, το σωστό είναι καταρχάς να μην αναφέρουμε από την αρχή ότι λείπει, διότι τον έχουμε στείλει να βρει τον παίζει το ρόλο του Σημενών, να πάει στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, όπως καταλάβατε, γιατί όσο και να μιλάτε για ΙΖΟ και για τέτοια, οι ρίζες είναι παλιές, είναι οι ρίζες, όπως θα μιλήσετε και για το Μεγκλέ και για το Σημενών και για την... και για τον Πουαρό και τα λοιπά και τα λοιπά, τον οποίον, τα οποία χθάνονται οι κύριοι εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν το συζητώ να πούμε, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, από εκεί ξεκινάει.
1: Όχι, δεν τον τουλάχιστον εγώ δεν τον απεχθάνω, μου αρέσει ο Σημενών, Βέλγος, έτσι, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, ναι ρε παιδί, εντάξει.
1: Όχι, είναι από αυτούς που συμπαθώ, κυρίως γιατί ήταν από αυτούς οι οποίοι ήταν... πολύ της ψυχοσύνθεσης του ενόχου, των μαρτύρων, των...
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι παραπάνω, πέρα από τις... γιατί θέλω να το πω αυτό στο σημείο, είναι τρομερή ακρίβεια στις περιγραφές του. Έχεις, γιατί ο λόγος του είναι λιτός και παρόλα αυτά δεν σου λείπει τίποτα από αυτό που σου παρουσιάζει για το Παρίσι, ας πούμε.
0: Είναι ή εκτός Παρισιού, αν τυχαία βρίσκεται εκτός Παρισιού,
1: ναι,
0: τυχαία.
1: Ναι, για διακοπές ή κάτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως, να το πούμε αυτό για το Γρηγόρη, έτσι.
0: Ναι, ο Γρηγόρης είπαμε ότι έχει πάει για μυστική αποστολή στην Φραγκία, έτσι.
1: Στην πραγματικότητα είναι από τους λίγους επιζήσαντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ναι, ο Γρηγόρης.
0: Και πάει να βρει αυτούς που δεν είναι.
1: Και πάει να βρει αυτούς που δεν είναι. Ναι. Μάλιστα φημολογείται ότι, και το λέω τώρα επειδή όλοι όσοι ξεσακούνε την εκπομπή ξέρουν πόσο σεμνός είναι ο Γρηγόρης και δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: ότι η πρώτη του αποστολή ήταν στο και 12 καθάρματα. Αυτό ήταν το 13ο, αλλά μέσα στη σεμνότητά του, ξέρεις,
0: δεν αναφέρθηκε καν. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Κυρία Σοφία Ξερικού είναι μαζί μας στον ήχο. Μαρία Θπατσαλή στην επικοινωνία και βεβαίως, όπως ψιλοπήρατε χαμπάρι, ο κύριος Άντι Βρόζγος και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Ο αγαπημένος μας Γρηγόρης είναι στην Γαλλία. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Μην νομίζετε ότι θα πάθετε στέρηση, το καταλαβαίνω. Δηλαδή σήμερα και Τετάρτη θα κάνουμε... Θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό, το τεράστιο κενό της έλλειψης.
1: Σαν αναπλήρωση.
0: Ναι, του κύριου Γρηγόρη Αζαριάδη. Θα μπορούσαμε τώρα που το λες Αζαριάδης να φέρουμε το γιο του.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκες αυτό?
1: Ναι.
0: Αλλά μετά...
1: Θα μπορούσαμε, δεν το σκεφτήκαμε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Να υπάρχει το όνομα, δηλαδή, ξέρεις, είναι
1: ναι. Το όνομα. Όχι, θα τον αντικαθιστούσε και επάξια, πιστεύω.
0: Μέστε.
1: Αλλά θα κοίταζε να του φάει και την εκπομπή.
0: Εκεί το πάω, για όσο το κατάλαβαν. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, 69-85-870-059 είναι το Viber μας. Και 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο. Γιατί το λέω? Διότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν αγαπημένο φίλο, τον κύριο Ανδρέα Ρήγα, που το νέο του, το δεύτερο του βιβλίο, το βιβλίο «Η αλήθεια είναι ένα ψάρι στον πυθό», από τις εκδόσεις Αγγελάκη, είναι το βιβλίο που θα μας απασχολήσει, το θέμα που θα μας απασχολήσει στην κουβέντα μας. Και που βεβαίως δύο αντίτυπα υπάρχουν για εσάς, όπως καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ξεκινάτε και στέλνετε μηνυματάκια σας, λοιπόν, είπαμε, στο 6985870059 και 210-32-17-777. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά ο Ανδρέας είναι μαζί μας.

0: Λοιπόν, και μετά τον Θοδωρή το Μανίκα που ακούσαμε, να περάσουμε πολύ γρήγορα στον φίλο μας τον Αντρέα το Αρίγα. Καλησπέρα, Αντρέα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, στο είχα πει και παλιότερα όταν κάναμε μαζί την κουβέντα, το προκλητικό εννοούμε την έννοια ότι αμέσως σε προκαλεί να το σκεφτείς, είναι ο τίτλος του βιβλίου σου, ναι.
1: Ναι, όλοι επιδιώκουμε ένα τίτλο που να κάνει γέλιο. Δεν είναι μυστικό.
0: Ναι,
1: όλοι ψάχνουμε να βρούμε ένα τίτλο που θα τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη, που θα είναι το πρώτο σήμα για να πάρει το βιβλίο στα χέρια του.
0: Mm-hmm.
1: Όμως θα έλεγα ότι εκτός από διαφημιστικό τρίκ ο τίτλος, πρέπει να είναι και κάτι άλλο. Πρέπει να αποδίδει τα του βιβλίου.
0: Βέβαια, να έχει, να έχει κάποια σχέση. Βέβαια.
1: Να έχει πολλή σχέση. Και έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι αυτό επιδίωξα με τον τίτλο και όχι τόσο τον Γκέλ. Αυτό που είναι και μια φράση στο στόμα ενός από τους πρωταγωνιστές του μυθιστορήματός μου, είναι η αλήθεια του βιβλίου. Δηλαδή το βιβλίο δείχνει, θέλει να πει ότι για να ψάξεις και να βρεις την αλήθεια πρέπει να βουτήξεις σε ένα σκοτεινό, βαθύ, τρομακτικό βυθό. Και η αλήθεια που θα φέρει στην επιφάνεια μπορεί να είναι το ίδιο τρομακτική. Ίσως τρομακτική όπως εκείνα τα τρομακτικά ψάρια που ζουν στα τεράστια βάθη.
2: Πάντως, Αντρέα, να σου πω για το, έτσι, επειδή είπες για τον τίτλο, καταρχήν και είναι πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένος και πέρα από τις συνταγές που θέλουν τους τίτλους μικρούς, αυτό που σκεφτόμουν πέρα από τον τίτλο είναι το εξής, ότι είπες ότι πρέπει να έχει σχέση με το βιβλίο. Κάποτε όταν είχαν ρωτήσει τον Woody Allen και του είχαν πει γιατί ρε παιδί μου το έβγαλες μπανάνες, και είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το, επειδή δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Δηλαδή πραγματικά το μπανάνες δεν έχει πουθενά μπανάνα.
1: Και αυτό σωστό.
2: Και αυτό σωστό, έτσι. Αυτό σαν, αλλά ο τίτλος είναι πάρα πολύ πετυχημένος και μια χαρά μας το πες τώρα, ότι όντως πρέπει να, και είναι περισσότερο, ξέρεις, επειδή ακούμε συνέχεια ότι πρέπει να σκάψεις πολύ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η δικιά σου η μεταφορά. Το να βουτήξεις
1: ματιά.
2: Ναι.
0: Αντρέα, πες μου απόσταση το πρώτο από το δεύτερο βιβλίο.
1: Ήταν περίπου 7 χρόνια.
0: Mm.
1: Αυτό δεν δείχνει την τεμπελιά μου. Δείχνει περισσότερο το γεγονός ότι γράφω πολύ βασανιστικά. Δηλαδή δεν γράφω εύκολα. Παιδεύω πάρα πολύ το γραφτό μου. Αναθεωρώ, διορθώνω, ξαναδιορθώνω. Και έχω και το κακό ελάττωμα να γράφω πολλές σελίδες. Τόσο που καμιά φορά γίνεται όλο αυτό το πράγμα και λίγο αντιεμπορικό. Τούτο εδώ το μυθιστόρημά
0: μου. Ναι, σκέφτομαι εγώ ότι αυτό είναι ο φιάλτης του εκδότη, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Μου το έχουν πει και κατάμουσα. Μάλιστα, μου είπαν κάποτε ότι ρε παιδί μου, πού να βγάλω εγώ 700 σελίδες. Άμα το κρατήσω ο αναγνώστης στα χέρια του, θα πάθει τενοντίτιδα.
0: Ναι. Είναι το α και το ω της αγανακτισμένης συζύγου σε σχέση με το σύζυγο.
1: Παρόλα αυτά εγώ δεν μπορώ να γράψω λιγότερα. Θέλω την ιστορία μου να την ολοκληρώσω όπως την έχω μέσα στο μυαλό μου. Θέλω να έχει πράγματα τα οποία έχω και εγώ, θέλω να τα πω δηλαδή. Είναι δικές μου αναμνήσεις, είναι δικές μου ενθυμίσεις, τις οποίες τις εμπλέκω μέσα στην ιστορία την αστυνομική και έτσι σιγά σιγά οι σελίδες γίνονται πολλές. Ελπίζω ότι δεν είναι και περιττές.
0: Στο συγκεκριμένο βιβλίο όχι, δεν νομίζω, και εγώ δεν το νομίζω αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι η small version αυτού που είχες ετοιμάσει τώρα μεταξύ μας.
1: Έχω κόψει περίπου 200 σελίδες αυτό αρχικό πόλεμο.
0: Αυτά είναι.
1: Τις οποίες τις κρατώ όμως, δεν τις πέταξα, γιατί μπορεί να γίνουν μικρότερες ιστοριούλες.
0: Ναι, βέβαια. Μια που είπες για μικρότερες ιστοριούλες, για βάλε μας λίγο να κολυμπήσουμε στο βιβλίο.
1: Είμαστε στα 1986, είμαστε τις μέρες πριν από το Πάσχα, δηλαδή τις μέρες πριν από την ιστορία με το Τσέρνομπιλ. Όμως είμαστε στην Ελλάδα και η ιστορία ξεκινάει με ένα πτώμα που ανακαλύπτεται σε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο, σε ένα νησί των Σποράδων. Άγνωστου άντρα με ένα περίεργο τατουάζ στο μπράτσο. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία μας και αρχίζει πρώτα-πρώτα η αναζήτηση της ταυτότητας του ανθρώπου αυτού, που μας οδηγεί σε μια άλλη υπόθεση που είναι η εξαφάνιση 13 μικρών κυκλαδικών εδωλίων από μια ιδιωτική συλλογή. Αυτές οι δύο ιστορίες που στην αρχή φαίνονται ξεχωριστή μία από την άλλη, σιγά σιγά φαίνεται ότι συνδέονται. Αναλαμβάνει να ερευνήσει και να διαλευκάνει την υπόθεση ο αστυνόμος Οδυσσέας Γαλανόπουλος, που είναι ο ηρωάς μου στο μυθιστόρημα, και ψάχνοντας έρχονται στο φως διάφορα πράγματα, έρχονται στο φως σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, έρχονται στο φως ιστορίες εξουσίας και αλωτρίωσης της εξουσίας, διαφθοράς. Γίνεται ένας κοινωνικός και πολιτικός σχολιασμός εκείνης της εποχής, χαμηλόφωνος βέβαια, αλλά υπάρχει κατά τη γνώμη μου, ακόμα και ένα αισθηματικό φροντιστήριο για μετεξεταστέους αστυνομικούς, όπως το λέω εγώ. Δηλαδή βλέπουμε τον αστυνόμο ψάχνοντας την υπόθεση αυτή και σκάβοντας και κολυμπώντας στα βαθιά νερά, σιγά σιγά να αλλάζει σαν άνθρωπος. Γιατί αναφέρομαι στον αστυνόμο μου ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι έχω φτιάξει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι συγχρόνος, παραδοσιακός και αντισυμβατικός. Δεν ξέρω πώς το ακούει κανείς κάποιος αυτό, αλλά έτσι συμβαίνει με τον Γαλανόπουλο. Είναι επίσης, θα μπορούσε να το πει κάποιος, ακόμα και φαλοκράτη, αλλά είναι και ευαίσθητος την ίδια στιγμή. Είναι και κυρίως αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, είναι επίμονος, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που τον κάνει να αναζητάει την αλήθεια πίσω από την πρώτη αλήθεια, δηλαδή αυτό που λέμε βαθύτερο κίνητρο. Γιατί ο Γαλανόπουλος δεν ενδιαφέρεται μόνο, ο αστυνόμος μου δεν ενδιαφέρεται μόνο να λύσει το μυστήριο, να βρει ποιος είναι ο άνθρωπος, να βρει ποιος έκλεψε. Τον ενδιαφέρουν και τα κίνητρα των ανθρώπων, τα σκοτεινά, τα εσωτερικά κίνητρα, και γι' αυτά προσπαθεί συνεχώς. Τώρα, γιατί, και τελειώνω και μετά με ρωτάς το θες, γιατί στο Τσέρνομπιλ, γιατί εκείνη την εποχή, δεν ήθελα να μιλήσω για το Τσέρνομπιλ, δεν είμαι ειδικός, απλά εκείνη την εποχή, εκείνο το γεγονός μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιπαραβάλω, να αντιπαραθέσω τη συμπεριφορά του αστυνόμου με όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να δείξω ότι όλοι τρέχουν με ταχύτητα προς το γεγονός του Τσέρνομπιλ, εκείνος τρέχει με ταχύτητα προς εκείνο που απασχολεί τον ίδιο, δηλαδή να βρει τη δική του αλήθεια, να βρει την αλήθεια για την οποία νιώθει υπεύθυνος.
0: Που είναι και προσωπικό, είναι και γενικό αυτό που ψάχνει να βρει βέβαια. Έτσι,
1: ναι.
2: Εντάξει, για τη δεκαετία που μιλάμε, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά μου ψιλοαπάντησες. Δηλαδή για την δεκαετία ή για την. Δεν ξέρω καταρχήν πόσο χρόνο είσαι. Αλλά,
1: είμαι αρκετά μεγάλος.
2: Ναι, ναι. Εγώ το λέω γιατί για μένα το Τσέρνομπιλ. Δεν ήθελα να βγάλω την ηλικία του, συγγνώμη. Αλλά το Τσέρνομπιλ είναι ένα κομβικό γεγονός για μας. Εγώ έχω και προσωπική ιστορία, έτσι. Δηλαδή έχω κανονίσει να πάω σε συναυλία και αναβάλλεται το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που θέλω επίσης να το δω, και το βάζουν την ίδια μέρα με τη συναυλία. Παίζουν τώρα οι Σάξον πρώτη φορά στην Ελλάδα το 86 και πάω και λένε όλα τα κανάλια ότι παιδιά μην βγαίνετε, η βροχή είναι όξινη και μην αυτό. Και μας πιάνει μια βροχή Θανάση και Αντρέα, μας δίνει και καταλαβαίνει. Τώρα μιλάμε 4 ώρες, έτρωγα. Δηλαδή εγώ λέω ότι για όλη μου τη ζωή μετά θα φεγκοβολάω. Σκεφτόμουν, να ξέρεις, από τη βροχή. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω το δεύτερο όμως, γιατί για μας είναι... δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το συγκεκριμένο, αλλά είπες κάτι και άφησες ένα, κάνεις μια λες κοινωνική κριτική. Και εκεί είναι που εξανέστηκε εγώ και ο Θανάσης που τον βλέπω τώρα εδώ πέρα. Κάτσε ρε φίλε, το 86 μιλάς, Πασόκ, μια χαρά δεν ήμασταν. Τι ακριβώς κριτική κάνετε, κύριε Ρήγα, για πείτε μας.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Για πείτε μας, κύριε Ρήγα, τι κάνατε.
1: Ωραία χρόνια. Είπα, διευκρίνησα εξ αρχής ότι είναι χαμηλόφωνη κοινωνική κριτική, και η κοινωνική κριτική δεν είναι ανάγκη να στρέφεται κατευθείαν προς την εξουσία, να κονταροχταπιέται με την εξουσία. Υπάρχουν πολλά άλλα, πολλοί άλλοι χώροι στην κοινωνία που μπορείς να ασκήσεις κριτική και έμεσα να κριτικάρεις ή να σχολιάζεις και το πολιτικό σύστημα.
0: Ειδικά στο τέλος θα κάνεις κουρελού όλα, μη συζητάς καθόλου. Προς το τέλος εννοώ, καταλαβαίνεις με ποια είναι το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά, όπως πρέπει, ας πούμε, όπως πρέπει.
1: Δεν έχω τίποτα με τα ωραία χρόνια που ζήσαμε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, όμως παρακαλώ,
1: και τότε βάζαμε τις βάσεις για διάφορα πράγματα τα οποία τα είδαμε αργότερα.
0: Έτσι. Για να είμαστε και σαφείς. Προχωράμε ολοταχώς προς κάτι καινούριο.
1: Γράφω κάτι, αλλά βλέπω το εξής, ότι όσο προχωράμε, εγώ πάω προς τα πίσω. Η καινούργια μου ιστορία είναι ακριβώς το φθινόπωρο μετά τη μεταπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι με τραβάει το παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι επειδή γερνάω, παιδιά, ελπίζω να μην είναι γι' αυτό. Γυρίζω στις παλιές αναμνήσεις.
0: Αλλά να σου πω, και αυτό επικοδομητικό είναι τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή. Εντάξει, ξέρεις, μιλάω τώρα, μιλάω κι εγώ ως ομοούσιος και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω ότι είναι ενδιαφέρον πάντως, είναι ένα σκεπτικό αυτό που λέει ο Αντρέας, έτσι. Προφανώς, ότι μεγαλώνουμε έχει σίγουρα να κάνει με αυτό, αλλά είναι ενδιαφέρον τώρα να πηγαίνουμε προς τα πίσω, εντάξει, εγώ ίσως το παρακάνω, έτσι, δηλαδή μ' αρέσουν οι παλιές ταινίες, μ' αρέσει η παλιά μουσική, μ' αρέσει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ωραίο. Και μάλιστα μιλάμε τώρα για εποχές που, ξέρεις, δεν είναι πολύ μακριά σου, το 86
1: όχι,
2: ήσουν
1: ναι,
2: μια χαρά προφανώς, και το 75, ας πούμε τώρα που λέμε 70, ναι, 74-75, ξέρεις, πολύ μικρός μεν, αλλά έζησες το λίγο μετά.
1: Όχι και τόσο μικρός. Τα θυμάμαι όλα πάρα πολύ καλά και τα έχω ζήσει. Και γι' αυτό πάω προς τα πίσω, παιδιά. Γιατί εκείνες τις εποχές τις ξέρω. Τούτες εποχές οι σημερινές δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι τις ξέρω, ναι, και με φοβίζουν κιόλας. Εκεί πίσω νιώθω ασφάλεια να μιλήσω για εκείνες τις εποχές, να τις αναλύσω και λίγο, να τις σχολιάσω. Το σήμερα δεν. Και είναι και κάτι άλλο. Μια αστυνομική ιστορία στο σήμερα δεν μου πολύ αρέσει. Γιατί? Γιατί οι λύσεις έχουν μέσα πολλή τεχνολογία, πολύ DNA, πολύ παρακολούθηση μέσω
2: ίντερνετ.
1: Εγώ θέλω την ανθρώπινη ευφυΐα, ναι, σκέτη, ναι, μόνη της.
0: Χωρίς δηλαδή, AI, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Κατανοώ απολύτως. Άρχισες να κολυμπάς σιγά σιγά στο χώρο των αστυνομικών συγγραφέων κτλ. Ήρθες εξαιτίας των παρουσιάσεων κτλ. Πες μου τη γνώμη σου για τη σημερινή εκδοτική δυνατότητα των Ελλήνων συγγραφέων και την ποιότητά τους. Κατά τη δική σου γνώμη πάντα. Μιλάω για την
1: ελληνική ποιότητά τους δεν θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήταν λιγάκι σόλικο, ας πούμε.
0: Όχι. Εντάξει. Ίσως η λέξη ήταν κακή. Δεν είναι. Ως αναγνώστη πια. Ναι.
1: Για τη δυνατότητα, για τα υπόλοιπα μπορώ να σου μιλήσω με βάση τη δική μου εμπειρία. Είναι και εύκολο και δύσκολο να φτάσει να εκδώσει ένα βιβλίο. Γιατί εάν το βιβλίο έχει κάτι, αν αξίζει κάτι, θα βρεθεί εκείνος που θα το προσέξει, θα το διαβάσει και θα σου προτείνει να το εκδώσει. Απ' την άλλη μεριά είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά από τη μεριά των συγγραφέων πια. Γράφει πάρα πολλοί κόσμος και καλά κάνει. Το νιώθει και το κάνει, το ίδιο κάνω και εγώ άλλωστε. Που σημαίνει ότι συνοθούμαστε πολύ μπροστά στις πόρτες των εκδοτών. Επίσης υπάρχει το εξής πρόβλημα σήμερα. Φοβάμαι ότι μειώνεται συνεχώς το αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο κόσμος διαβάζει τόσο πολύ όσο παλιά, σε απόλυτους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Διαβάζει λιγότερο. Θα μου πεις, έχει μετακινηθεί ο κόσμος και διαβάζει περισσότερο τέτοια βιβλία που στο παρελθόν θεωρούνταν δευτερεύοντα, ναι, αναγνώσματα.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουν πάρει πρώτη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, συμβαίνει. Πάντως, εάν βάλουμε στη ζυγαριά τη μία το ένα το άλλο, νομίζω ότι το θέμα έκδοση βιβλίου έχει γίνει δυσκολότερο σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Αντρίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, βεβαίως. Αν και ήδη έχει πάρει τον δρόμο του. Έχει πάρει τον δρόμο του.
2: Και με το καλό και το καινούριο.
0: Και το καινούριο του
2: θα σε βασανίσει και αυτό.
0: Των 700 σελίδων, να πούμε.
1: Ελπίζω να μην φτάσω. Έχω κάνει τάμα να σταματήσω στις 400.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ανδρέας Ρήγας, λοιπόν, το βιβλίο του λέγεται «Η αλήθεια είναι ένα ψάρι στο βυθό». Τι εκδόσει Αγγελάκη, που σημαίνει.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Και 4 στο κόκκινο.

0: την καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Καλησπέρα μάλλον και βεβαίως...
1: Έχει σοκαριστεί από την απουσία του Αζαριάδη. Δηλαδή τις μέρες τις μπερδεύεις. Την ώρα, καλημέρα, καλησπέρα κτλ. Είναι σοκαριστικό
0: μάλλον. Ένας κύριος λέει καλησπέρα και στους δύο. Η εκπομπή χωρίς Αζαριάδη χάνει το βρετανικό της χαρακτήρα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Και για καλό χιούμορο τέτοιο ακροατή. Καλό χιούμορο.
0: Κάτσε πάνω.
1: Καλύτερο από τον Ζαριάδη.
0: Το Σάββατο πρωί σα περιμένω στο Ναζωστάκι να συντονιστούμε για το φεστιβάλ. Φιλιά σα, αγαπώ όλου του παρόντε και απόντε. Ιστορόγραφο. Το πέναλ του Γιώβιτ ήταν και άσε του άλλου να γκρινιάζουν. Άντι, λέει ο Κατσιπάνο. Βέβαια, με τέτοια πάτε. Με τέτοια πάτε να βγείτε μπροστά.
1: Εγώ, Γιώργο, να σου πω, δεν θα το δίνα. Αλλά μετά διάβασα τον κανονισμό και. Σωστό. Δεν θα το δίνα.
0: Ο άλλο by the book και καλά σου. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, 6985-870-059 είπαμε τα τηλέφωνα στο Viber και 2-10-32-17-77 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο εξαιρετικά βιβλία του φίλου μας του Ανδρέα του Ρήγα με τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πούμε. Το δεν ξέρω τώρα αν θα τραβήξει πολύ, αλλά παραγάλω. Αυτό που έλεγα είναι από αυτά που είπε ο Ανδρέας, αυτό που συγκράτησα καταρχήν είναι το 86 και ότι εγώ δεν ήθελα να μιλήσω τέλος πάντων για το Τσέρνομπιλ και αυτά, αλλά τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση. Το λέω γιατί το ζήσα και αρκετοί ζήσαμε, θέλω να σου πω. Από αυτούς που γράφουν δηλαδή, είναι αρκετοί που ζήσαν το 80, δεν είναι όλοι.
0: Ναι,
1: όχι, γενιά που.
0: Ναι, έλα, ναι.
1: Έτσι, δεν είναι όλοι σαν τον φίλο μας τον Απόστολο. Ναι. Και ήθελα να πω το εξής, ότι ακριβώς επειδή δεν γράφαμε τότε, δεν έγραφε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή τα κείμενα της δεκαετίας του 80 είναι ελάχιστα. Παρεπιπτόντως να πω ότι η Ελσάλ έκανε ένα τεράστιο έργο το οποίο σε λίγο θα βγει. Θα είναι δηλαδή διαθέσιμο για τον κόσμο. Έχει κάνει καταγραφή μέχρι νομίζω πέρσι από όλα τα βιβλία τα αστυνομικά που έχουν κυκλοφορήσει. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Μα, δεν υπήρχε αρχιακό. Θα υπάρχει εξώφυλλο, πιστόφυλλο κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι τη δεκαετία του 80 είναι μάλλον μία παραγνωρισμένη ως προς αυτό το κομμάτι εποχή. Δηλαδή και εγώ δεν έχω πιάσει το 80. Ο Γρηγόρης έβαλε τώρα στο καμιά προσευχή για τους πεθαμένους. Ήταν σε δύο κομμάτια, σε δύο χρονικές περιόδους η ιστορία. Ναι, η δεύτερη ήταν το 85. Τώρα βλέπω τον Ανδρέα για το 86 και σκέφτομαι ότι αυτή την εποχή τη ζήσαμε και δεν την έχουμε αναπαραστήσει. Και όντως ισχύει αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι μπήκαμε πολύ γρήγορα.
0: Τι σκέπαζε περισσότερο ράδιο όμως? Το γεγονός αυτό, ότι ξαφνικά αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να φάμε και μαρούλια, διότι μπορεί να κτλ. Κτλ. Ή η ευμάρεια της εποχής. Τι σκέπαζε το ένα από το ένα από το άλλο?
1: Δεν ξέρω, προφανώς, και δεν ξέρω αν ήμασταν σε θέση τώρα το 86 να αντιληφθούμε την ευμάρεια κτλ. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα πάντως μιλάμε για ένα πολιτισμό ο οποίος, εντάξει, κατέβαινε, κατρακυλούσε με οργά βήματα γενικά. Το λέω εγώ τώρα, και από την άποψη της μουσικής και από την άποψη της διασκέδασης.
0: Καλά, όμως είναι η ίδια εποχή που υπήρχε το Προσεχώς Βουλγάρες, έτσι. Είναι η ίδια εποχή.
1: Η ίδια εποχή,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι, που οι επιδοτήσεις για τις οποίες μιλάγαμε την προηγούμενη φορά, αβέρτα και τα λοιπά, και οι οποίες με κάποιο
1: σκέφτομαι,
0: τρόπο...
1: επειδή είχα δει και το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για το 17 Νοέμβρη, ξέρεις, βλέποντας... Όχι ότι δεν τα ήξερα, έτσι, αλλά τώρα τα είδαμε, τα ακούσαμε και τα είδαμε μαζεμένα. Δηλαδή τι είδαμε μαζεμένα, μαζεμένη μια ανικανότητα, μια διαφορία, μια... δεν ξέρω πώς θα την παρουσιάζεις τότε την αστυνομία. Φαντάζομαι ότι αν γράψεις μια ιστορία, η ιστορία που έλεγε ο Βαχελάς, υπήρχαν κομμάτια μάλλον από τις ιστορίες που ήταν ένας τύπος ο οποίος έλεγε και τι να κάνω εγώ τώρα, και εγώ ήμουν ένας γεράκος εκεί, ο οποίος δεν μπορούσα να φανταστώ, εντάξει τώρα ήταν μεγάλος προφανώς, αλλά δεν μπορούσα να το φανταστώ μάχημο να κάνει έρευνα αυτόν. Κατά τη γνώμη μου πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το να πάμε εμείς που τη γνωρίζουμε την εποχή και να πάμε, ξέρεις, να γράψουμε, γιατί θεωρώ όντως ότι Δεν έχουν γραφτεί πολλά.
0: Και έχει ψωμί στο λες,
1: και
0: έχει...
1: ότι υπάρχει υλικό. Mm-hmm. Και εντάξει, υλικό για πολλά πράγματα. Αυτό που πες δηλαδή μπορεί να... Και δεν το έχω τολμήσει. Το έλεγα με κάποιον γάμο, ότι ξέρεις, ενώ την έχω ζήσει την εποχή του 80, αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινή. Και εμένα, ας πούμε,
0: έχουν συμβεί πάντως τόσα φίδια από τότε. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι θέλω να πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Τώρα θα μου πεις για την πανδημία. Ωραία. Θες να μου πεις για την καταστροφή την οικονομική. Θες να μου πεις για το χρηματιστήριο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θες να μου πεις για την ξαφνικά το 2015 αυτή η όποια πρώτη φορά αριστερά παίρνει την εξουσία και με κάποιο τρόπο κάποια πράγματα ταρακουνιούνται, κάποια πράγματα ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Όλα αυτά λοιπόν ήταν πυκνός χρόνος, θέλω να πω.
1: Ακριβώς.
0: Όλα δίνουν ψωμί.
1: Εγώ να σου πω ότι το 86 δεν είχα τηλέφωνο ακόμα στο σπίτι. Δηλαδή εγώ για να βρω τους φίλους μου έβγαινα στην πλατεία περιμένοντας να έρθουν τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο. Είχαμε κάνει για Παρασκευή τώρα 10 χρόνια ήταν.
0: Έτσι.
1: Το 10ο χρόνο ήρθε το τηλέφωνο.
0: Ξέρω. Η γνωστή αίτηση που. Ναι, γιούχο.
1: Όλο αυτό το πράγμα, παιδί μου, πιστεύω ότι έχει υλικό ακόμα και αυτές οι αναμνήσεις να συμπυκνωθούν, ξέρεις, σε ένα κείμενο. Όχι χωρίς την αστυνομική του πλοκή, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά λέω ότι έχουμε αρχίσει και γράφουμε πολλοί άνθρωποι με βάση και το συζητούσα μια φίλη αυτό. Που μου είπε κάποια στιγμή ότι μου φαίνεται το αυτό που έχω γράψει τώρα ότι είναι επίκαιρο. Και σκέφτηκα πόσες πολλές φορές μπαίνουμε κι εμείς σε μια λογική που δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τη λογοτεχνία. Δηλαδή τη λογοτεχνία ή την οποιαδήποτε λογοτεχνία λέω εγώ, αλλά τώρα μιλάμε για αστυνομική, δεν πεψώνει και καλά να την αφορά η επικαιρότητα. Ξέρεις, μπαίνει σε ένα άλλο τριπ.
0: Ναι.
1: Σε ένα άλλο τριπ που σε καθοδηγεί κάτι τέτοιο, σε καθοδηγεί. Δηλαδή σήμερα τι κάνουμε... Υπάρχει αυτό. Δεν πρέπει να πεις ότι ο άλλος είναι χοντρός. Μπαίνει σε άλλα καλούπια μετά.
0: Ναι.
1: Συνολικά.
0: Ναι, μα κοίταξε να δεις και στην κουβέντα που έγινε προχθές στο πεδίο του Άρεως, Νελσάλ, με τον κύριο Χασιώτη, όπως σοβαρός αυτό και τα
1: πολύ καλός ομιλητής.
0: Πάρα πολύ καλός και τέτοια. Και κάποια στιγμή μπήκε θέμα το οποίο θα καταλάβεις από την ερώτηση που έκανα. Τελειώνει όλο το αυτό και λέω, παιδιά, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο αληθοφάνεια? Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει αληθοφάνεια? Δεν έχω καταλάβει. Η λογοτεχνία ή το κείμενο και τα λοιπά. Είπε λέω, ο Γρηγόρης με κάλυψε εν μέρη, διότι είπε δεν θα αφήσω την αλήθεια να μου χαλάσει μια ωραία ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Έτσι είναι. Τι πάει να πει? Ξέρεις πολύ καλά ότι η σύμβαση που λέγεται λογοτεχνία, και βεβαίως εμείς θεωρούμε αυτονόητο αφού η εκπομπή έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αυτό το λόγο, ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία. Δίνει το βάρος στη λογοτεχνία.
1: Ναι, αν σε ενδιαφέρει να, πώς το λέω, εκπλήξεις το κοινό, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Θέλω να πω ότι αν εφεύρεις εσύ στο τέλος, έναν απομηχανή θεό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι χαζομάρα. Δεν πρόκειται για λογοτεχνία. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε το ότι έχεις τη δυνατότητα και αυτό ακριβώς αντιλαμβάνεται και ο άλλος με τον όρο λογοτεχνία, όπως σωστά το είπες. Η μυθοπλασία βασικά, έτσι.
0: Yeah,
1: το ότι έχω ένα περιθώριο και δεν γράφω δοκίμιο για να με κρίνεις. Προφανώς θα αποφύγω χοντράδες και θα αποφύγω κάτι, ρε παιδί μου, που ξέρετε δεν βγαίνει.
0: Δεν θα έρθει ο δολοφόνος πετώντας, προφανώς.
1: Εγώ έχω μια χαρακτηριστική ιστορία. Σου λέω, γράφω ένα διήγημα. Και εκεί που γράφω λοιπόν το διήγημα είναι ένας τύπος ο οποίος ανάβει ένα τσιγάρο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν σας έχει τύχει, σε όλους μπορεί να έχει τύχει αυτό το πράγμα. Εμένα εκείνη τη στιγμή που γράφω τη σκηνή, μου έρχεται στο μυαλό ο μπαμπάς δύο φίλων με τους οποίους μεγάλωσα μαζί. Μας έβαζε συνέχεια στο σπίτι του, παίζαμε πινκ-πονκ, παίζαμε μπιλιάρδο, παίζαμε μπάσκετ. Πέρασαμε όλα μας τη ζωή εκεί και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί, δοτικός, ωραίος τύπος κτλ. Αυτός λοιπόν όταν έμπαινε στο σπίτι μύριζε τόσο πολύ γκολουάζ, τόσο έντονο. Ξέρεις πώς είναι το γκολουάζ, δεν είναι. Θέλω να σου πω, δεν μπορεί κάποιος να έχει μυρίσει γκολουάζ και να μην θυμάται πώς είναι η μυρωδιά. Τη στιγμή λοιπόν που το γράφω, λέω, ρε φίλε, γκολουάζ άφιλτρο, λες εσύ. Έχεις δει κανένα να καπνίζει γκολουάζ άφιλτρο? Το ψάχνω λοιπόν, το γκολουάζ άφιλτρο έχει καταργηθεί. Δεν έρχεται.
0: Στην Ελλάδα.
1: Και ναι, μα και στη Γαλλία είχαν ζήτημα. Τους είχαν ζητήσει να αλλάξουν και το πακέτο, γιατί ήταν πολύ ελκυστικό, λέει, στους... Το θυμάσαμε το γαλατικό το κρανάκι. Θέλω να πω ότι εμένα εκείνη τη στιγμή, και λέω, ωραία, και τι έγινε, ας πούμε. Ωραία, και αν πει ο άλλος, ρε φίλε, είναι 10 χρόνια που δεν κυκλοφορούν τα κολλιάσαφιτρα. Ωραία, εντάξει, και τι έγινε.
0: Ναι, μωρέ, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά με τον Παστινό, με τον αθλητή, λέγαμε με τον Γρηγόρη, με τον αρχιφύλακα, κάτι τέτοιο μετά. Και λοιπόν, τι έγινε, κάτι δεν γεύτηκα.
1: Ναι, δεν έγινε τίποτα.
0: Πάμε να δούμε δύο μηνυματάκια. Καλά. Ο φίλος μας ο Αϊδονίδης. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Παρόλο που ο φίλος μου ο Γρηγόρης είναι σε άδεια, δεν περνάει το βράδυ χωρίς να σας ακούσω. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Τέτοια μας λέτε και μας κάνετε. Λοιπόν.
1: Και μετά θα το κάνεις και επειδή, Κώστα.
0: Έτσι.
1: Όχι παρότι λείπει ο Γρηγόρης, επειδή λείπει ο Γρηγόρης.
0: Η Πολύνια, βεβαίως, καλησπέρα στην αγαπημένη παρέα. Λείπει ο Γρηγόρης, ελπίζω να περνάει όμορφα στη Γαλλία. Περιμένουμε να μας πει εντυπώσεις, λέει η Πολύνια. Ναι, και βέβαια. Όχι, δεν κατάλαβα. Εγώ περιμένω να δω τι θα μου φέρει. Άσε τι εντυπώσεις.
1: Ναι, ναι, εντυπώσεις φέρνουν όλοι.
0: Εντυπώσεις
1: φέρνουν όλοι.
0: Κάνα μαγνητάκι για το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Πώς το λέει.
1: Μαγνητάκι στο μοναστηράκι θα πάνε να τα πάρει, ούτε καν από εκεί.
0: Έτσι. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας λέει καλησπέρα στην πιο αγαπημένη ραδιοφωνική εκπομπή. Πώς και πώς περιμένουμε να εγκληματιστούμε όλοι εμείς καταδικασμένοι να είμαστε αχόρταγα εγκληματολάγνη. Τι λέτε, ρε παιδιά. Βρε, τι λέτε, βρε, ποιο το είδατε να πούμε. Πήγες καθόλου έκθεση εσύ? Κατέβηκες καθόλου στην έκθεση?
1: Μια φορά. Είναι η πρώτη φορά που πήγα, μόνο μια φορά, αλλά είχα διάφορα.
0: Όχι, άλλο σκέφτομαι. Άλλο σκέφτομαι. Έχω αλυσουγκρουόμενες πληροφορίες. Εγώ ξέρω και άκουσα από φίλους που ήταν ως περιδιαβάζοντες, περιδιαβαίνοντες και τα λοιπά. Ψώνιζε ο κόσμος. Βεβαίως καταλαβαίνω τι λέω, Αντρέας, με την έννοια δεν είναι και εύκολο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις. Κάποτε πηγαίναμε, πέραμε δυο σακούλες βιβλία, το θυμάμαι αυτό δηλαδή, τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή η έκθεση είναι έκθεση και τα παίρνεις στην κανονική τιμή, είναι πολλοί κόσμος που βλέπει και πάει και παίρνει μετά. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδί μου, είναι ένα πανηγύρι για το βιβλίο.
0: Ναι, όχι,
1: ένα πράγμα εντάξει. Μαζεύεται τώρα τόσες χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι, και μόνο αυτό φτάνει, εντάξει. Όλοι πυροβολημένοι και μη, γιατί πυροβολημένοι είναι οι έχοντες σχέση με εμάς και εννοώ με την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία και τα λοιπά. Ξαναγυρίζω σε αυτό που έλεγα και που λέω συχνά και πυκνά. Είναι χαρακτηριστικό πως ολοένα και περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι βάζουν και το αστυνομικό μυθιστόρημα στις εκδόσεις του. Είτε ξένο, που είναι κατά τη γνώμη μου πιο εύκολο ίσως, γιατί υπάρχουν χιλιάδες δυνατότητες, υπάρχει δηλαδή μεγάλη δυνατότητα, είτε ελληνικό, όπως λέγαμε προηγουμένως, μέσα από την έρευνα της Ελσάλ, για την οποία με το οποίο μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, 69 85 870 059 870 059 είναι το Viber, το νούμερο του Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και η δυνατότητα για τη συμμετοχή μέσα σε αυτή την ιστορία που λέγεται το κόκκινο εγκληματίζεται. Πάμε λίγο μουσικούλα και σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος. Έχετε 3-4 λεπτά ακόμα να στείλετε τα μηνυματάκια σας για τη συμμετοχή στην κλήρωση.

0: πώς λειτουργούν οι εκδοτικοί οίκοι, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, να έχουμε υπόψη μας. Οι εκδοτικοί οίκοι λοιπόν λειτουργούν βγάζοντας, και δεν αναφέρω μόνο στην αστυνομική λογοτεχνία, βγάζοντας σε συγκεκριμένες περιόδους τα βιβλία τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γύρω στον Μάη, Ιούνι, για το καλοκαίρι,
1: έτσι.
0: Και από τις 20 Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου, για την εποχή των γιορτών.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Εκεί δηλαδή παίζει ως γνωστόν και τα λοιπά, πώς το λένε, η περίοδος που βγαίνουν τα καινούρια, τον μπαράζ των καινούριων. Γιατί, εντάξει, οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι βγάζουν αναδίμηνο μια σειρά βιβλίων, έτσι, κάθε είδους. Εμείς έχουμε την καήλα μας τώρα με την αστυνομική λογοτεχνία. Έχουν αρχίσει λοιπόν και ανεβαίνουν σε επίπεδο πωλήσεων και τα λοιπά, και βιβλία που έχουν να κάνουν με την δοκίμια σε σχέση με την πολιτική, αλλά κυρίως το περίεργο που για μένα δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, τα βιβλία αυτοβελτίωσης. Υπάρχει πλέον, κάποτε ήταν χωριστό ράφι με τις θεωρίες συνωμοσίας στα βιβλιοπωλεία. Ναι. Τώρα υπάρχουν παράφια με τα βιβλία αυτοβελτίωσης, κυρίως από την Αμερική ερχόμενα κτλ.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θεωρίες συνωμοσίας μπορώ να διαβάσω, εν γνώση μου.
0: Ναι. Αλλά αυτά
1: βιβλία αυτοβελτίωσης δεν μπορώ.
0: Πα, μην το συζητάτε.
1: Δεν σημαίνει ότι. Τα υπάρχουν τώρα βιβλία και βιβλία, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τα βιβλία τώρα του Μπουκάη δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι συγκαταλέγονται σε αυτό.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Αλλά προσφέρουν. Τέλος πάντων, άλλου τύπου πληροφορία και νομίζω και άλλη αξία, τέλος πάντων.
0: Εξαιρετική διατύπωση από τη φίλη μας Τατιάνα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο πρώτο τεύχος της εκπομπής. Καλό.
1: Πρώτο τεύχος.
0: Καλό. Που σημαίνει ότι την Τετάρτη πάλι είμαστε εδώ, παιδιά, έτσι, 10 με 11, έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας.
1: Δεν προτείναμε τίποτα. Δεν προτείναμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Τίποτα.
0: Την Τετάρτη έτσι κι αλλιώς έχουμε μπόλικα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τους νικητές σε σχέση με, με το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε. Για ανέβασε λίγο να δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τους δύο νικητές. Λοιπόν, οι δύο νικητές είναι ο Βασίλης ο Πρωτοπαπάς και η Λίνα Γιασιράνη. Λίνα Γιασιράνη και ο Βασίλης Πρωτοπαπάς θα πάνε από τις εκδόσεις Αγγελάκη από τη μέρα σήμερα, από Τετάρτη Πέμπτη θα έχουμε δώσει τα ονόματα για να πάρετε τα βιβλία σας. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σοφία Ξερικού στον ήχο, Μαριάθ Πατσέλη στην επικοινωνία, Άντι Βρόζγος και Θανάση Λαζαρίδης. Μας λείπει ο Γρηγόρης πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Θα λείψει και την Τετάρτη, αλλά την επόμενη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
1: Φιλιά, καλό βράδυ. One, two.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε σόφισε Κωστον ήχο, Ματάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με τραγουδάκια και μουσική που κυκλοφόρησε προσφάτως, αλλά και άλλα τραγουδάκια και μουσικές που επιμένουν και που δεν βαριόμαστε ποτέ να ακούμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Και αυτή ήταν η Arlo Parks στο τρίτο από το τρίτο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Ήταν το κομμάτι Blue Disco. Η Arlo Parks κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 2021. Ζει στην Αγγλία με καταγωγή από την Ιγυρία αλλά και το Τσάντ και τη Γαλλία. Και ακολουθούν οι Computer Kill, Dry Spell.

Αυτή ήταν η Computer Kill από την Baltimore. Ένα σχήμα που κρατάει από το 2022. Τους ακούσαμε στο κομμάτι Dry Spell και συνεχίζουμε με την Καναδή, την Ora Kogan. Από ένα άλμπουμ τους κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε το 2025, παρότι έβγαλε και καινούριο τώρα. Αλλά εμείς απόψε θα ακούσουμε από το άλμπουμ της προηγούμενης χρονιάς με τίτλο Bury Me, το κομμάτι που έχει τίτλο The North.

Αυτή ήταν η ώρα Κόγκαν. Ακούσαμε κομμάτι, όπως είπαμε, από το άλμπουμ που τους κυκλοφόρησε πέρσι το 2025. Το φετινό της άλμπουμ είναι προτινόμενο για το βραβείο Πολάρης, τα μουσικά βραβεία Πολάρης. Και ακολουθεί ο Θανάσης Τζίκοβιτς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το στούντιο Stereo Vibe. Ένα καινούριο κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε. Μέρα τη μέρα.

Οι Magic the Spell συμπληρώνουν φέτος 45 χρόνια στο δρόμο και στις σκηνές και στα κινηματικά φεστιβάλ και στις συναυλίες αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Θα γιορτάσουν τα 45 τους χρόνια με μια μεγάλη συναυλία με καλεσμένους διάφορους φίλους και φίλες μουσικούς το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Κύτταρο. Και κυκλοφόρησαν και ένα καινούριο τραγουδάκι σε στίχους του Θοδωρή Βλαχάκη, μουσική του Γιώργου Αρχοντάκη, με τίτλο «Το Σπουργίτη». Αυτή τη στιγμή η σύνθεση των Magic the Spell είναι Βλαχάκη στα drums, Γιώργος Αρχοντάκης φωνή, μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα, Μιχάλης Καράκης φωνή, Δημήτρης Μποτής στα πλήκτρα και ο Μαρίνος Σοφίου στην κιθάρα. Ακούμε λοιπόν «Το Σπουργίτη».

Ωραίο. Το σπουργίτι Magic the Spell, 45 χρόνια πορείας. Ωραία τα λένε, γιατί πράγματι έτσι είναι. Είναι δυνατόν να ζητάς από το τσακάλι να δείξει κατανόηση? Υπάρχει και μια φύση βαθιά στα πράγματα. Όπως και αναλόγως, είναι δυνατόν να ζητάς από αυτόν που είναι χορτάτος να καταλάβει εκείνον που πεινάει? Δύσκολο έως αδυνατόν. Ο Τζέι Πάουν στη συνέχεια. Η Ο Τζέι Πάουν είναι άλλη μια περίπτωση από την Αυστραλία, πολυοργανίστρια, παραγωγός, συνθέτρια. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Stay Awake.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Είναι 91 και 4.

0: told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: Είμαστε στο 1959. Έχει κυκλοφορήσει το «Ο Κάρολ» με τον Νίλ Σεντάκα και αμέσως μετά η Κάρολ Κίνγκ, όπου ήταν ζευγαράκι με τον Νίλ Σεντάκα στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Οχ, οχ, οχ, εντάξει. Έχω μαζί μου απόψε το Γιούρι, ο οποίος τώρα έτσι δείχνει μια διάθεση να έρθει κοντά στο μικρόφωνο να τα πει. Λοιπόν, ήταν ζευγαράκι και της αφιέρωσε το κομμάτι το ο Κάρολ, οπότε κατευθείαν η Κάρολ Κίνγκ βγάζει και αυτή το «Ο Νίλ», αφιερωμένο στον Νίλ Σεντάκα. Η Κάρολ Κίνγκ είναι ήδη με τον Τζέρι Γκόφιν, με τον οποίο παντρεύτηκαν κιόλας και που μαζί γράψανε πάνω από μια ντουζίνα υπερεπιτυχίες. Η δε Κάρολ Κίνγκ μόνη της έχει γράψει πάνω από 100 κομμάτια, τα οποία μπήκαν όλα στο Billboard Hot 100, στα 100 καλύτερα της Αμερικής, αλλά και στα charts της Αγγλίας. Και θα ακούσουμε τώρα άλλο ένα κομμάτι της Carole King, το οποίο το έγραψε για τις Shirelles. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Amy Winehouse. «Will you still love me tomorrow»?

Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow? Το τραγουδάκι της Carole King. Σας έχω ξαναπεί για τον Γιούρι Ραυγάριν, το νέο μου συγκάτοικο. Είναι πάρα πολύ καλό σκυλάκι, είναι μικρούλης όμως, είναι περίπου 2 ετών. Είναι ένα σκληρότριχο γκριφόν, καμιά 25 κιλά, έτσι με στρογγυλά ματάκια, γεμάτα περιέργεια, μουστάκια και μουσι. Εντάξει, μαθαίνει, δεν είναι άτακτος, ησυχούλης είναι, αλλά και λόγω ηλικίας και εξαιτίας και του ότι είμαστε ούτε μια εβδομάδα, είναι πολύ πρόσφατο το ειδήλιο, ακόμα δεν έχει πολύ μάθει, αλλά κάθεται εδώ φρόνημα δίπλα μου παρόλα αυτά. Λοιπόν, ας ακούσουμε και ένα ακόμα παλιό τραγουδάκι, Smokey Robinson. You really got a hold on me.

Αρίθα Φράγκλιν και ερχόμαστε στο σήμερα με την Έλα Λάγκλεϊ, Bottom of Your Boots.

την γκρίνια με αυτό το άλμπουμ, γιατί κάποιοι το βρήκαν κάπως προχειροφτιαγμένο, άλλοι γκρινιάξανε για το εξώφυλλο. Το θέμα είναι ότι αυτή την τεράστια περιουσία του Prince τη διαχειρίζονται τώρα δύο οργανισμοί, να τους πούμε ιδρύματα. Το ένα κομμάτι είναι που έχει όλα τα δικαιώματα της μουσικής και κυκλοφορεί και θα κυκλοφορήσουν και, άλλα, και άλλες μουσικές του Prince που δεν είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, και το άλλο κομμάτι της περιουσίας το διαχειρίζεται η οικογένεια και διάφοροι μυστικοσύμβουλοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει το Paisley Park, το οποίο έχει γίνει μουσείο, το στούντιο και ο χώρος του Prince, που αυτό είναι χτισμένο μέσα σε 30 στρέμματα, λέμε, σε μια τέτοια έκταση. Χρήμα από εδώ, χρήμα από εκεί. Αυτά είναι. Πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά οι άλλοι τρώγονται σαν τα σκυλιά. Ποιος θα πάρει τα λεφτά? Τι να πεις. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τίτλο Heaven.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινης μας εκπομπής. Σόφις Έγκορς φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε και το Viber. Ο αριθμός μας είναι 6985-87-0059 για τα μήνυματά σας. Ήταν η Μωμό Κογκίλ, αυτοδίδακτη ντραμίστρια αλλά και πολυοργανίστρια. Τραγουδάει, γράφει τα κομμάτια, κάνει τις παραγωγές. Γεννημένη, και γεννημένη στην Ιαπωνία και μεγαλωμένη και στην Ιαπωνία και, και στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Δραστήριο μέλος τα τελευταία χρόνια της σύγχρονης jazz κοινότητας του Λονδίνου. Και την ακούσαμε στο κομμάτι «When Palestine is free».

Και αυτή ήταν άλλη μια περίπτωση. Ο Αν Κιμ, γιος ενός πολύ γνωστού τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Κορέα, ζωγράφου και τότε της πρωτοπορίας του Κιμ Τσανγκιούλ. Συγγνώμη. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Παρίσι, ζει εκεί, είναι και φωτογράφος και βίντεο αρτίστ και μουσικός. Τον ακούσαμε από το άλμπουμ Kim and the Dirty Jazz στο κομμάτι Habanera. Και τώρα ένα παλιό κομματάκι, Duran Duran, Come on Down.

Το 1991 οι U2 κυκλοφορούν το άλμπουμ Achtung Baby. Εκεί υπάρχει και το κομμάτι One. Μερικά χρόνια αργότερα, το 2000, το διασκευάζει ο Johnny Cash. Υπάρχει σε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ το American 3, Solitary Man, σε παραγωγή του Rick Rubin. Και το 2005 το ηχογραφούν ξανά οι U2 ως ντουέτο μαζί με την Mary J. Blige. Και αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε απόψε.

και ακολουθεί ο Van the Man, Van Morrison. In the Garden, από ένα άλμπουμ με τίτλο No Guru, No Method, No Teacher, που κυκλοφόρησε το 1986. Και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, το In the Garden, εμπεριέχεται και ο τίτλος του δίσκου, αφού μιλάει για αυτό το δρόμο, δηλαδή πώς να πορευτεί ο άνθρωπος στη ζωή του, πέρα από στερεότυπα, πέρα από στενές διδασκαλίες, δόγματα και φωστήρες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Διανύουμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούσαμε μόλις τους Dead Can Dance, οι οποίοι ανέβασαν στο διαδικτυακά στο Bandcamp ένα καινούριο κομμάτι τώρα το Σεπτέμβριο με τίτλο Nada. Είναι μια σανσκριτική λέξη το Nada, που σημαίνει είναι μαζί είναι ο ήχος, ο τόνος, η ροή, και είναι και μια αναφορά σε έναν τρόπο yoga, στη Nada Yoga. Τι να πεις τώρα, εντάξει, είναι και οι τάσεις της εποχής, ο φυσαίρικος. Ξέρεις, στα πλαίσια μιας αυτογνωσίας και της ενδοσκόπησης παρισφρίουν και μπερδεύονται και όλα αυτά τα, ξέρεις, γιόγκες και τα λοιπά. Σημασία έχει ο άνθρωπος να βρει εκείνο που του ταιριάζει και εκείνο που τον βοηθάει να απελευθερώνεται και όχι να μαντρώνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Και ακολουθεί τώρα ο Ιάπων, ο Τακούια Κουρόντα, ο τρομπετίστας ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με την Blue Note Records, και θα τον ακούσουμε στη σύνθεση Afro Blues.

0: Στην Blue Note ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το άλμπουμ της και η Γκαμπριέλ Καβάσα. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι «Διάβολα».
1: Διάβολα.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τη Σόφη Σέρικος που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρίσει.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.